0: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: LFM.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει, ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
14: Ναι, τα έχουμε
13: δει.
14: Πείτε
13: μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα, για παράδειγμα, λέει: σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα, Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό. Να σε καλά, φίλε. Να, και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο, λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει: σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση. Δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
14: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
13: Α, okay.
14: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
13: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη, λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε, λέει, ποτέ να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
14: Είναι πολλά τα UFO.
13: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει 1:15, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Το Διονύση δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
14: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
13: Α, okay.
14: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
13: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη, λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε, λέει, ποτέ να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
14: Είναι πολλά τα UFO.
13: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει 1:15, η Σενεγάλη ήταν

0: Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη. Από το Βέλγιο. Λέω εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι. Είχε πάει και μια παράτεταρτο. Του λέω πες σε κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα. Ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89. Ένα γκολ στο 86. Ένα στο 89 το έκαναν 2-2. Πήγαν στην παράταση και εκεί λέει στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη. Πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία, έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16, καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home, εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Έχει μπιφ με την Αγγλία.
0: Παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν λέει και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι ρε φίλε. Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με κύριε μορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις δραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστήρια για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνους δεν τα βλέπει, μόνο τα ακούει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στο Πειραιά. Τα ούφο λέει της Σενεγάλης κατάφεραν να χάσουν δικό τους αγώνα. Έλα δε βρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά, στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες πριν τελειώσει η εκπομπή Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και της επίθεσης που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι, στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν οι τρεις επιθέσεις,

0: Μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτέφερητριας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση.
1: Μία νεκρή, 4 τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι ενεγνώσιτο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές, και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
2: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω γιατί είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάσεις και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως και βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον 4ο-5ο όροφο.
3: Κάτι στις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος που σώσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι, κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο, ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
1: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων.
0: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
1: Όχι, είναι εγκληματίες.
0: Είναι
1: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
0: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
1: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκαύματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
0: Η Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
1: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά, όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
5: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
1: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
6: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
1: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
0: Ξέρεις, Διοσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένη.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγμή εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4:30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω γιατί, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει καταγγελίσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση, ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά, οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν. Έλατε. Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά, μάλλον.
0: Λειτουργούν προληπτικά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή, άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκαν χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός. Δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάτηδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στον Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι λίγο στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αυτή την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε. Αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI αν πας στα public. Και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάληρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάληρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή, και λέει: καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, ο φίλος από το Φάληρο έχει στέλνει το μήνυμα με αγάπη, βέβαια το στέλνει.
1: Το Παναγιώτη μας.
0: Το στέλνει με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι, σαν βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα.
0: Μπράβο, παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάληρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό, εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Υπό την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο το Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό,
9: προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή, νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής για παράδειγμα ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει λέει το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά Μιλτιάδη στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO, επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO, έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών ο καταζητούμενος από ημέρας μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ενετοπίστη τελικό συσκαλίδιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πουλά και τέλεια τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητες, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Αυτά κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβετε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά, από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέχετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο Μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ένικοι.
5: Το φαινόμενο της ανατροπής του Τουρκίου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ένικων. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Πετράλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Είχα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
4: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, σε κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
1: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Και τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
2: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσει η οικογένεια.
3: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
4: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
5: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας. Ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
6: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
7: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
6: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στεκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα, κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την Συμφωνία Κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9%. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη. Στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
6: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
7: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
6: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο. Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
8: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
6: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
9: Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας, προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σερέους καταναλωτές να μας εκφράζουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
10: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό.
11: Η ακρίβεια εξακολουθεί να υπάρχει.
10: Μας δε είναι άγρια.
12: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
11: Όμως είναι ένα θετικό μέτρο.
12: Μητσοτάκης είναι πρώτος.
11: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
12: Προσπαθεί ο άνθρωπος, τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
13: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
11: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
13: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
14: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
11: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
14: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση, τίποτα.
11: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ.
14: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
11: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
14: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
6: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μείωση τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάσου τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
7: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Τον Κορκίδη, να τον ξανακαλέσω.
0: Ναι. Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ωραία. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε. Καλά, Μαράκη, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και ο Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχθούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 mm-hmm. Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουν στα μπαζάρ προϊόντα. Μα τα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζων επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι... θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή, να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή, δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους, να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν?
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε
2: παραγωγή, κύριε. Μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι ομίλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ αντί για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ, κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα από ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, και αξιτικά μάλιστα ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος
3: η ώρα είναι 4.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
13: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θα ακολουθήσω.
0: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες? Ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% θα προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές, εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπείο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπείο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

0: Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις, και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο, εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση της συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
1: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
0: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει, και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει. Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας, το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
3: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκοκέρδια θερίζει.
0: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
4: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
4: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της, και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
0: Πάντως, κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της, και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο. Βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε, ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές, και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς: την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.

0: στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
0: Όχι.
1: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
0: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή, υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα, αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους, έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
1: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μητώ, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats παίρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε και είχαμε άμεση ενημέρωση από την Αττική Οδό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντζας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα τι αναφέρει? Ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
2: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
0: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά, έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
2: Περνάει μπέικα.
0: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως Κασιανή μου, ναι. 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Πολύ ευτυχή, πρέπει να σας πω, συγκυρία αυτή η εβδομάδα, οφείλω να το ομολογήσω. Είναι και κοντά μας, διότι παρακολουθεί τους αγώνες του Μουντιάλ ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Όχι, όχι, μετά. Θα σας κάνω εγώ το σινιάλο. Και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να μας πει, γιατί είχαμε λέει ματσάρα. Οπότε θα μας τα πει. Θα μπουκάρει στο στούντιο την ώρα που θα είναι έτοιμος για να μας δώσει όλα τα νέα από το Μουντιάλ. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι. Αν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που είναι δίπλα σας και θέλετε κάτι να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας και να το στείλετε στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, και πάλι σας έχουμε τη λύση. 211-208-200. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Για ελάτε να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Υπάρχει λόγος, λέμε.

έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Τάδε έφη Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντευξή του στο liberal.gr. Συνεχίζεται η συγκεκριμένη ρητορική. Πρόκειται να βάλουν τέλος. Δεν πρόκειται να αφήσουν, αυτό είναι το οποίο μας λένε, να γίνει το παράλογο κανονικότητα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και στην Κατεχάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ασφαλώς κατόπιν των συγκεκριμένων γεγονότων. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα, την ίδια ξεκάθαρη εικόνα. Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές, ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχαμε και συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, εφόσον ο Τσίπρας κατάφερε και συνεργάστηκε με τον Καμένο, γιατί να μην συνεργαστεί και με τον Μητσοτάκη. Ξεχωρίζω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ατάκα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς έχουμε και μαντάτα από την πολυκατοικία που έπεσε. Τώρα όλοι τρέχουν να δούνε τι έχει συμβεί και όλοι τρέχουν για να δούνε αν τελικά τηρούνται αυτά που θα έπρεπε να τηρούνται σε αυτή τη χώρα, διότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά ό,τι να είναι. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, πολλά, πάρα πολλά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε διότι ο Τζιμάκος, ο Μόρισον είναι αυτός. Για ακούστε.

και νέα δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα, την ίδια ξεκάθαρη εικόνα. Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές, ξεκαθαρίζει για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχαμε και συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εφόσον ο Τσίπρας κατάφερε και συνεργάστηκε με τον Καμένο, γιατί να μην συνεργαστεί και με τον Μητσοτάκη? Ξεχωρίζω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ατάκα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς έχουμε και μαντάτα από την πολυκατοικία που έπεσε. Τώρα όλοι τρέχουν να δούνε τι έχει συμβεί και όλοι τρέχουν για να δούνε αν τελικά τηρούνται αυτά που θα έπρεπε να τηρούνται σε αυτή τη χώρα, διότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά ό,τι να είναι. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, πολλά, πάρα πολλά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε διότι ο Τζιμάκος, ο Μόρισον είναι αυτός. Για ακούστε.

τηρούνται αυτά που θα έπρεπε να τηρούνται σε αυτή τη χώρα, διότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά ό,τι να είναι. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, πολλά, πάρα πολλά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε διότι ο Τζιμάκος, ο Μόρισον είναι αυτός. Για ακούστε.

Και γιατί Jim Morrison, διότι σήμερα σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας, βλέπουμε ότι δεσπόζει το εξής. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 1971 ο Jim Morrison, ο αρχηγός των Doors, αυτή η φωνή, αυτός ο ποιητής, ο οποίος άφησε πολύ δυνατά τα χνάρια του σε αυτή την παγκόσμια μουσική σκηνή. Έφυγε νωρίς, το 1971, το μνήμα του, ο τάφος του βρίσκεται στο Παρίσι και πάνω δεσπόζει η ελληνική φράση «κατά τον δαίμονα εαυτού που χάραξαν οι γονείς του», η οποία συχνά ερμηνεύεται ως πράτο σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό. Είπαμε, η Ελλάδα βρίσκεται παντού. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

εισέβαλαν, συλλαμβάνονται και 30 από αυτούς, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Αμέ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα το 1883. Έχεις διαβάσει Κάφκα? Τη δίκη, φαντάζομαι. Κλασικό. Σε κάθε βιβλιοθήκη υπάρχει. Κάθε φορά. Νομίζω πρέπει να το έχουν φέρει δώρο γενεθλίων τρεις φορές σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε, αλλά. Το 1909 γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος. Και σαν σήμερα το 1962, ένας από τους κακάσχημους αυτού του πλανήτη. Εντάξει, κοντός είναι, ένα μήλικο και τίποτα αυτό δεν. Ο Τόμας Μάπαδερς. Το ξέρεις τον Τόμας Μάπαδερς? Το αλλάξανε, το κάνανε Τόμ Κρούζ. Γιατί με το Τόμας Μάπαδερς δεν νομίζω να πήγαινε πολύ μακριά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1962 ο Τόμ Κρούζ. Νιφλή, να ξέρεις ότι δεν μην. Οι ομορφάντρες έχουν και 2-3 γραφεία τύπου. Τούτος έχει κανένα γραφείο τύπου? Δεν έχει κανένα, άρα δεν είναι ομορφάντρας. Συνεχίζουμε.

στις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Το 1866 η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, κερδίζοντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο κρεματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Είχατε την απορία πώς πήρε το όνομά του ο δείκτης Dow Jones? Δεν ξέρω αν είχατε την απορία. Αν δεν την είχατε την απορία, εγώ θα σας στυλίσω σήμερα. Εντάξει, να έχουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ρε παιδί μου. Διότι τα πάντα, ξέρετε, πίσω βρίσκεται και βρίσκονται και κανένα δύο δημοσιογράφοι. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. Α, και πήρε το όνομα από εκεί. Αμέ. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Δυστυχώς στη συνέχεια την γνωρίζουμε. Το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Ναι, στην Ελλάδα έγιναν αυτά το 1964. Αλλά προσέξτε, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελαν. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς. Τους δέρνουν. Πήγε, μπερντάκι. Μπήκανε, λέει, η ομάδα αυτή ακροδεξιών.

Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ελάτε, Παρασκευούλα σήμερα. Δεν πιστεύω να βαριέστε. Σε κάθε περίπτωση, βλέπω εδώ έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλω κι άλλα. Είπαμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι σας εκνευρίζει, να μας σχολιάσετε κιόλας και αυτή τη στροφή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά το καράβι στρίβει δεξιότερα. Εννοώ το κυβερνητικό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε. Αρχαίο γνωμικό σήμερα. Αρχαίο γνωμικό και σήμερα. Απλά σήμερα είναι από τον Όμηρο. Παραγγελιά του Δημήτρη του Σταυρακάκη. Εδώ θα μας πει πράγματα και θάματα για τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία. Να μην τον ικανοποιήσουμε κιόλας. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα. Πώς ακριβώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους Έλληνες, στην αρχαία Ελλάδα και πάει λέγοντας. Από τα έπη λοιπόν του Ομήρου, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας έχουν προκύψει μερικά από τα πιο διαχρονικά αποφθέγματα. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά. Τέτλα θηβή, κραδί και κύτερον άλλο ποτ έτλης. Υπέμεινε καρδιά μου, πιο σκληρό πόνο έχεις βαστάξει στο παρελθόν από την Οδύσσεια. Όταν γράφοντας ο Όμηρος ήθελε να στείλει ένα μήνυμα εσωτερικής δύναμης. Όσου δεν γλύκιον εις πατρίδας ουδέ το κύμον γίγνεται. Τίποτα γλυκότερο δεν υπάρχει από την πατρίδα και από τους γονείς. Από την Οδύσσεια επίσης, ύμνος στην πατρίδα και την οικογένεια. Σας έχω και από την Ιλιάδα. Αυτό είναι λίγο γλωσσοδέτης. Ιή δεκ φίλων γενναίοι το είδε και ανδρών. Όπως είναι η γενιά των φίλων, έτσι είναι και η γενιά των ανθρώπων. Από την Ιλιάδα. Μια φιλοσοφική αναφορά στην παροδικότητα της ανθρώπινης ζωής. Και θα κλείσουμε με αυτό. Αυτό θα πρέπει να το ακούσουν πάρα πολύ. Τούτο εδώ είναι μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Άχθος αρούρης. Άχρηστο βάρος πάνω στη γη. Τότε, στην Ιλιάδα αναφέρεται, φράση αρχικά που αφορούσε τον Αχιλλέα. Όταν είχε ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος και καθόταν στη σκηνή του κάνοντας τα δικά του. Ναι, χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για να περιγράψει, ξέρετε τι... για να περιγράψει ένα λεπτάκι, έλα εδώ καλή μου τεχνολογία, με παιδεύεις. Για να περιγράψει έναν τεμπέλη ή ανίκανο άνθρωπο. Άχθος αρούρης. Συνεχίζουμε.

Πολλές πολλές και όμορφες καλημέρες, κύριε Νιφλή την αγάπη μου. Είσαστε στο δρόμο, ε? Προσοχή στους περίεργους. Πάτε να ανοίξετε το μαγαζί. Μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπούλες, κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και σε εσάς. Φαντάζομαι είναι σε διαφορετικό όχημα και φαντάζομαι ότι ακούτε και οι δύο αυτό που πρέπει να ακούτε. Όχι, γιατί άντε, έχω πολλά, πολλά να πω για κάποιους κάποιους. Την καλημέρα μου, να είσαστε όλοι καλά και να προσέχετε. Ασφαλώς ακούτε Real FM 97,8 και ασφαλώς βλέπετε Open μετά τις 6 ώρα. Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Πόρτα πόρτα λοιπόν αναζητάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, για να αρχίσουμε λίγο να περνάμε και στα ειδησιογραφικά, κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο. Ασφαλώς και με τις προτροπές, θα πω εγώ πολύ ευγενικά, του αρμόδιου υπουργού του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όλη η δύναμη της αντιτρομοκρατικής, της ελληνικής αστυνομίας έχουν πέσει προκειμένου να εντοπίσουν το συντομότερο δυνατό τους τρεις δράστες των τριών αυτών επιθέσεων, δολοφονικών επιθέσεων, εκ του αποτελέσματος με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο τραγικός θάνατος της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης, έχει αλλάξει τα δεδομένα, έχει αλλάξει την ατζέντα, έχει αλλάξει και τον τρόπο αντιμετώπισης πολλών, μα πάρα πολλών γεγονότων.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι ίσως αυτό το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να φέρει νωρίτερα τις εκλογές. Εξακολουθούν και μάλιστα μόλις εχθές δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr και στη συνέντευξη αυτή ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές, για ακόμη μια φορά το ξεκαθαρίζει, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν το βλέπω, να ξέρετε, τουλάχιστον το αφήγημα δεν θα είναι αυτό, ο πόλεμος εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Το αφήγημα για τον πόλεμο ενάντια στη νέα τρομοκρατία θα φέρει άλλου είδους αλλαγές και άλλου είδους παρεμβάσεις. Διότι το λένε ξεκάθαρα, αυτοί συνδέονται απόλυτα και με διάφορες καταλήψεις στην Θεσσαλονίκη, με διάφορες περίεργες και σκοτεινές δραστηριότητες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει που πηγαίνει αυτό. Εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, θα γίνουν. Εάν και εφόσον υπάρχει το περιθώριο να συνδεθούν δικογραφίες μεταξύ τους, θα γίνει και αυτό. Εχθές εδώ ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μας ξεκαθάριζε ότι πλέον αυτοί οι δράστες αντιμετωπίζουν την ισόβια κάθριξη, διότι υπάρχει ανθρωποκτονία. Υπάρχει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Παρασκευούλα σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 184η ημέρα του έτους. Ας καλωσορίσουμε το βασιλιά στην παρέα μας. Thank you very much. Ο βασιλιάς, ο Έλβης.

Σεμνότης και ταπεινότης πάνω απ' όλα. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Πολλές πολλές καλημέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σπύρο μου, συνονόματος. Πριν καθίσω εδώ στην θεσούλα μου να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας. Είσαστε το παρεάκι μας. Είσαστε η δύναμή μας. Οι ακροατές και οι ακροάτριες εκεί έξω. Είσαστε η αιτία που υπάρχουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνονόματος λοιπόν, Σπυράκο, καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη ομορφότερο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές οι δυσκολίες της καθημερινότητας, είναι γεγονός, αλλά μην σας αφήνει να μην σας παίρνει μωρέα από κάτω. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει να τα καταφέρνει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το μήκος του χρόνου, έχουμε ταλαιπωρηθεί όλοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ημέρα που πάτησε το ποδάρι του ο πρώτος εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την ημέρα που ο τότε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου με φώτο τον Καστελόριζο είπε ότι δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα φέρουμε τους καλύτερους και θα πρέπει να προσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα πρέπει να φτιαχτεί ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης της χώρας μας. Έχουμε ταλαιπωρηθεί υπερβολικά και ταλαιπωρούμαστε ακόμα, διότι τα τελευταία χρόνια η ακρίβεια μας έχει γονατίσει.

Φοβερός ο Τζιμάκος μου, γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλό που σου κούκαλη εκπομπή με μουσικάρες. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ θα το επαναλάβω, χρειαζόμαστε και χαμόγελα. Χαμόγελα όσο μπορούμε. Πήγα εχθές στο σούπερ μάρκετ. Τρία πράγματα ρε παιδιά στην κυριολεξία. Δηλαδή μπήκα στο ταμείο που είναι μέχρι 10 τεμάχια, 50 ευρώ. 50 ευρώ και στεναχωρέθηκα κιόλας που πήρα σακούλα, διότι για την ακρίβεια ήταν 50,05. Ενώ αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49 και κάτι. Κατάλαβες? Κατάλαβες τάκι μου? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά λέμε άντε. Τις περισσότερες φορές δεν παίρνω σακούλα. Και ξέρεις, λέω και το εξής, αφήστε λέω τη σακούλα, δεν πειράζει. Ας σώσουμε σήμερα τον πλανήτη. Αν είναι να σώσουμε τον πλανήτη, να μην πάρουμε τη σακούλα, για να είναι και κάτω από 50 ευρώ ο λογαριασμός. Εκεί έχουμε φτάσει, δυστυχώς. Παρεμβάσεις, περιμένουμε αυτή η συμφωνία κυρίων, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα πόσο κάνει. Ξέρουμε πόσο κάνει, το βλέπουμε το πόσο κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Θα πρέπει να φτιάξετε και μία πλατφόρμα η οποία να λέει πώς θα το πληρώσουμε. Τώρα που μάθαμε πόσο κάνει και πού, να μάθουμε και πώς θα το πληρώσουμε. Πολλές καλημέρες και σε σένα Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε γιατί έχουμε μπόλικη δουλίτσα σήμερα. Πάμε να δούμε και να χαρτογραφήσουμε μαζί και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω επίσης, για να μην φύγουμε από το θέμα, ότι μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει η αντιτρομοκρατική, από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Αυτό το τραγούδι ξέρεις γιατί μου αρέσει, Τάκη μου? Διότι πηγαίνει με το ρυθμό που πηγαίνει και η πολιτική ζωή του τόπου. Όπως να είναι, ό,τι να είναι, και όπου να είναι.

0: Θα πάμε λίγο σε διάφορα χρηστικούλια. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό για να μάθουμε τι, πώς, πού και γιατί. Μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπετε στο νόμο Κατρούγκαλου. Οπότε έχουμε αλλαγές. Θα έχουμε εκτάκτο σήμερα τον κύριο Ρίζο για να μας τα εξηγήσει αυτά. Και τι πρέπει να περιμένετε και να περιμένουμε όλοι μας από εδώ και πέρα. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Επιπλέον με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις έχετε στον κύριο Ρίζο. Αλλά όπως βλέπετε, γενικότερα έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις. Ήρθε το επίδομα των τέκνων, τα 150 ευρώ ανά παιδί. Ήρθαν τα 617 εκατομμύρια προς τους αγρότες, τους αγροτοκτηνοτρόφους, σε 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Μας τα είπα αυτή την εβδομάδα. Να ακούτε, σας έχω πει, δεν φταίω εγώ. Α, να ακούτε Real FM και να μένετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Real FM, διότι εδώ μαθαίνετε τα πάντα. Δεν τα είπε ο κύριος Ανδριανός. Δεν βγάλαμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα λένε όλοι. Διότι, όπως και να το κάνουμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, είναι προεκλογική, αλλά εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σας τα είχαμε πει από το Πάσχα. Από τις ημέρες, από τις εκπομπές μετά το Πάσχα. Σας είχαμε πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Ότι θα υπάρχουν πολλά μαξιλαράκια οικονομικού επίπεδου. Και βεβαίως το πικ, ελληνικότατη λέξη, πικ, η αιχμή του δόρατος, για να μην, θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μεγάλο, λένε, το καλάθι, βαρύ και βαθύ. Θα έχει πολλά χρήματα μέσα για να δοθούν παντού. Έχει ήδη εξασφαλιστεί το 1 δισεκατομμύριο, ψιλολόγια θα πει κάποιος, τόσο ήταν και πέρυσι. Κάποιοι όμως λένε ότι θα φτάσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμα δεν έχει γίνει ο υπολογισμός από τα έσοδα του τουρισμού. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε να μην εκπλαγείται εάν έχει μπροστά τον αριθμό 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε, που είναι και πιο μετριοπαθείς, ρε παιδιά, αφήστε να γίνει ο υπολογισμός πρώτα. Μη λέτε αριθμούς δεξιά και αριστερά. Μα δεν τας λέμε τους αριθμούς εμείς, μάνα μου. Μας τους λένε και τους λέμε. Αυτή γίνεται ένας υπολογισμός αυτή τη στιγμή, προκειμένου το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης να είναι όντως υπερβολικά μα υπερβολικά γεμάτο. Να ξέρετε όμως, επειδή κάποιοι θα πούνε τόσα λεφτά, θα τα ανακοινώσει και θα πει, εάν θέλετε να τα πάρετε αυτά που ανακοίνωσα, θα με ψηφίσετε στις εκλογές. Δεν πάει έτσι όμως, διότι θα πρέπει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Κυρία Καρισιανού, δεν ισχύει αυτό? Ερωτήματα εγώ θέτω. Ερωτήματα θέτω. Δεν είχατε εταιρεία με τον πρώην σύντροφό σας? Δεν διαχειριστήκατε τουλάχιστον 3 ακίνητα? Ναι, δεν είπαμε ότι το κάνατε επάγγελμα. Και εδώ τώρα υπάρχει και το εξής. Ναι, η φράση αυτή, η οποία εμένα μερικές φορές με ψιλοεκνευρίζει, νόμιμο ασφαλώς είναι, ηθικό όμως είναι? Ή μήπως τα πεπραγμένα του παρελθόντος πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν? Διότι, ναι, εντάξει, αλλά όπως και να το κάνουμε, εμένα ξέρετε τώρα, για να το πω τελείως μα τελείως ομά, δεν θα μου πήγαινε, όχι ότι έχω τη δυνατότητα, ενώ σε οικονομικό έτσι επίπεδο, αλλά ρε παιδί μου, δεν θα μου πήγαινε ποτέ καρδιά να πάω να συμμετάσχω σε έναν πληστηριασμό προκειμένου να πάρω το σπίτι του άλλου που το έχει χάσει λόγω χρεών. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο μυαλό μου, συμπαθάτε με, δεν... Το θεωρώ κρίμα, το θεωρώ κακό κάρμα. Δεν ξέρω, αρνητική ενέργεια, όπως θέλετε πείτε το. Απλά δεν μου κάθεται καλά, δηλαδή πάνω σε δυστυχία του άλλου να πάω να χτίσω τη δική μου ευτυχία. Δεν ξέρω. Αλλά μπας περιπτώσει, ας μην φύγουμε από το πολιτικό κομμάτι του πράγματος. Μαθαίνω, και μάλιστα η κυρία Γρατσία, η πλέον στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, την παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφήνει εχμές εναντίον πρώην στελεχών του κόμματος. Ο κύριος Κοκοτσάκης το ήξερε, λέει, μας είχε ενημερώσει ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, και με το που έφυγε από το κόμμα έσκασε η είδηση. Τι να πω, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Νομίζω ότι εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Είπαμε την κυρία Καριστιανού, τη σεβόμαστε απόλυτα, είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, όμως έχει επιλέξει, βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής. Άρα την κρίνουμε πάντα πολιτικά. Πάμε να κρίνουμε τώρα και τους άλλους, αυτούς που δημοσκοπικά βρίσκονται πιο πάνω από την κυρία Καριστιανού. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχει έρθει μία εισήγηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κύριε Μαυράκη. Ναι, Σταν λέγεται ο τύπος, ο οποίος σε κάθε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάθε υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε δίπλα τους και ήταν ο επικοινωνιολόγος και ο απόλυτος στρατηγός της επικοινωνιακής στρατηγικής. Κανένας πρόεδρος από αυτούς δεν έχασε. Κανένας. Τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίπλα του, το Σταν Γκρίνμπερκ, για να πούμε και το επώνυμο. Ήρθε λοιπόν μια εισήγηση, έχοντας αναλύσει όλα τα δεδομένα της, του τελευταίου διαστήματος. Μαθαίνω επίσης ότι ναι, η τελευταία εισήγηση έχει συμπεριλάβει, για να δείτε πόσο γρήγορα, πόσο ταχύτατα γίνονται κάποια πράγματα, έχει συμπεριλάβει και το γεγονός το τελευταίο με τα γκαζάκια. Γιατί η Τετάρτη που μας πέρασε, η Τετάρτη πριν από δύο μέρες, την Τετάρτη που αφήσαμε πίσω μας, ήταν μια όχι οποιαδήποτε Τετάρτη. Στο ημερολόγιο, στην ατζέντα, θα μείνει χαραγμένη αυτή η συγκεκριμένη ημέρα, διότι είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Είχαμε εκεί στο μετέχμιο, Τρίτη με Τετάρτη, είχαμε και την κατάρρευση της πολυκατοικίας, που φέρνει άλλο κύμα εκεί πραγμάτων και θα φανούν και πάρα πολλά κενά στο σύστημα. Μαθαίνω λοιπόν ότι η εισήγηση λέει το εξής: με απόλυτη σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, χωρίς κορώνες, να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας, το καλοκαίρι να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιο γίνεται και να ανεβάσουν τους τόνους μόνο στο κομμάτι της, του πολέμου εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Φτιάχνουν το αφήγημα προκειμένου να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις. Θα δείτε παρεμβάσεις, θυμηθείτε που σας το λέω, δεν έχω πληροφορία, η αίσθησή μου είναι αυτή. Θα δείτε παρεμβάσεις και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα προσφυγικά. Αν συλλέξετε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί τις τελευταίες 36 ώρες, θα βγάλετε κι εσείς το ίδιο συμπέρασμα. Για πρώτη φορά είδαμε να γίνεται συντεταγμένα, να υπάρχει πρόσκληση για αυτό το οποίο συνέβη, γιατί μαζεύτηκαν έξω από το Ιπποκράτιο. Πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Δεν φοβόμαστε. Και ήταν εκεί βεβαίως και ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Να, είδες. Ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, φορούσαν μπλουζάκια της ΟΝΕΔ με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πρωτόγνωρο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε από κόμματα τα οποία είναι αριστερότερα του μεσαίου χώρου. Να λοιπόν, μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος και νομίζω και επαναλαμβάνω ότι θα δούμε πολλά. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που θα πατήσει το αφήγημα και η στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος. Κρατήστε τα αυτά τα οποία σας λέμε, είναι οι αστερίσκοι που βάζουμε εμείς. Και όσον αφορά στις υποκατηγορίες, ασφαλώς αναχώματα εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, για να αντιμετωπιστεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Χθες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποκρισία και φαρισαϊσμός. Αμέ, τον είπε υποκριτή και φαρισαίο τον κύριο Σαμαρά. Κατεβάζει, λέει, κόμμα. Είναι πεπισμένη η κυρία Μπακογιάννη ότι το κόμμα θα το κατεβάσει ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας μάλιστα πως εντάξει, γινάτι λέει, και δεν τον ενδιαφέρει και δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι επιχείρημα πολιτικό είναι αυτό. Αντί να πει κατεβαίνω στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο για ακόμη μία φορά για να βοηθήσω να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου, το επιχείρημα είναι κατεβαίνω, φτιάχνω κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο Άβαλος. Άλλος εννοούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, καταλάβατε, τα έχωσε μια χαρά. Δεν είναι, λέει, εγώ τον άντρα, δεν είπε το όνομά του, εγώ τον άντρα τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι, λέει, δεν έριξε μόνο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Δεν στέρισε, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία μία νέα εκλογική νίκη, γιατί στο εξάμηνο που απέμενε θα μπορούσε να γυρίσει το κλίμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έχει, λέει, πληγώσει την παράταξη και δεύτερη φορά με το Μιλτιάδη Έμπερτ, τότε με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν τα θυμάστε, κύριε Μαυράκη, γιατί είσαστε και μικρό σε ηλικία. Ναι. Εάν θυμάστε, ήθελε 10 ψήφους ο Ανδρέας Παπανδρέου για να μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τότε έκανε αυτή την τρίπλα ο Αντώνης Σαμαράς και πρότεινε τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ένας κατά τα άλλα εξαιρετικός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εξαιρετικότατος πραγματικά. Και εξαιρετικός ήθος. Δεν, ό,τι και να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγα. Είναι πραγματικά λίγο. Πήγαινε με το ποδήλατο, μωρέ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πήγαινε με το ποδήλατο. Σταματούσε εμάς τους νεαρούς δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί και περιμέναμε για μία δήλωση ή για το οτιδήποτε. Σταματούσε, μας χαιρετούσε, μας μιλούσε, μας ορμήνευε. Αλλά, σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη, και είναι γεγονός αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη, εάν πηγαίνανε σε εκλογές εκείνη τη στιγμή, οι δημοσκοπήσεις γενικότερα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν υπέρ του Μιλτιάδη Έβερτ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα γινόταν πρωθυπουργός ο Έβερτ. Αλλά με το που έδωσε τις 10 ψήφους που χρειαζόταν το Πασόκ για να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τώρα, λέει, θα πάει να πληγώσει για τρίτη φορά την παράταξη, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Είναι λοιπόν το ανάχωμα που προσπαθεί να στηθεί για να αντιμετωπιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ο Αντώνης Σαμαράς είχε δείπνο προχθές. Εχθές ήταν στην Κίμπερλη. Θα σας πούμε, είχε δεξίωση η Κίμπερλη στο Σταύρος Νιάρχος. Born in the 4th of July. 4 Ιουλίου είναι η ημέρα ανεξαρτησίας. Σήμερα λοιπόν η μέρα Παρασκευή, μάλλον όχι εχθές, η μέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου, έκανε τη δεξίωση. Μια πολύ εντυπωσιακή δεξίωση. Θα σας πούμε κιόλας και ποιοι ήταν παρόντες. Γιατί να περιμένουμε, θα σας πω τώρα ποιοι ήταν παρόντες. Μισό λεπτάκι, εδώ εμπρός λοιπόν, καλό μου. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Ήταν ο Γιώργος ο Κεραπετρίτης, ο Νίκος ο Δένδιας, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Ήταν και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν και η κυρία Καριστιανού και πλήθος υφυπουργών και στελεχών γενικότερα και κυβερνητικών, αλλά και της αντιπολίτευσης. Η πρεσβεία έστειλε περίπου, λέει, 3.000 προσκλήσεις στον ειδικό χώρο VIP. Φιλοξενήθηκαν 800 άτομα. VIP 800 ατόμων. Ρε, πού πάμε, ρε. Εντάξει, στην Αμερική τα βλέπουν όλα μεγάλα, να ξέρετε. Υπόθηκαν αρκετά πραγματάκια. Υπήρχε και πολύ έτσι θερμή συζήτηση ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά γενικά το πολιτικό κομμάτι φέρνει μαντάτα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι θέλετε, κύριε Μαυράκη, έχουμε χρόνο, έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να το δώσουμε τώρα. Άντε να το δώσουμε τώρα και να πάμε μετά με μηνύματάκια σας. Έχουμε και κανένα δυο για να δω. Έχουμε και κανένα δυο χρηστικά ακόμα. Α, να ξέρετε σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Την ανέφερα προηγουμένως στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι. Μας πονάνε μέχρι και τα πόσο τη χρεώνουν τη σακούλα. 0,7, 0,9. Τη μεγάλη σακούλα. Πού φτάσαμε να πληρώνουμε κοντά στο 1 ευρώ τη σακούλα. Άντε, πάμε σε διαφημιστικά διαλυματάκι.
8: Real FM.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ξεκινά σήμερα να βάλετε στο μυαλό σας το εξής, οι γονείς. Ξεκινά σήμερα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μπείτε λοιπόν στη διαδικασία για να κάνετε την εγγραφή, για να κάνετε την ηλεκτρονική υποβολή και να μας ενημερώσετε κιόλας πώς πάει η πλατφόρμα. Πάει καλά? Ξέρετε τώρα γιατί το λέω. Δεν είναι, αλλά μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθά σε αυτή τη χώρα. Θυμάστε τι έγινε με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Αλλά το λύσαμε. Το λύσαμε κι αυτό. Τα πάντα τα λύνουμε. Εκ των υστέρων, αλλά τα λύνουμε. Σιγά, παιδάκι μου, σαν να ξημέρωσε ξαφνικά. Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Κλείσω το μικρόφωνο, το άνοιξε λίγο. Πάντα 97,8. Αυτή είναι η συγνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το για να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε και ξερωτεύεστε, γιατί ξέρετε, ο βουκολικός έρωτας είναι και ο καλύτερος και ο πιο δυνατός. Ξέρουμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει στα χωριά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας, τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους χαζούς. Πατάτε enter και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει άλλωστε και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Την καλημέρα μου, Αριστοτέλη. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, γιατί έχουμε Έλληνες παντού, να ξέρετε. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και επειδή κάποιοι από εσάς είσαστε ήδη, ναι, φτουφτου, είσαστε ήδη συντονισμένοι για να ακούσετε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Δημήτρη Σταυρακάκης.
1: Πριν τα αποτελέσματα του Μουντιάλ,
0: ναι,
1: να διορθώσω την μεγαλειότητά σου και να σου πω ότι δεν πήγαινε, ναι, με το ποδήλατο στο Προεδρικό Μέγαρο, έβγαινε στην Πάτρα και έκανε βόλτες με το ποδήλατο.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο εγώ τον έχω δει. Αν τον έχει δει εσύ, εντάξει. Δεν θα.
0: Ως νεαρός ρεπόρτερ,
1: ναι,
0: εκεί, που για ένα χρονικό διάστημα, γιατί δεν έκανα πολιτικό ρεπορτάζ τότε,
1: ναι,
0: ήμουνα κάτι
1: άλλο. Εγώ τον έχω δει στο παλιό ψυχικό, στο σπίτι του, να βγαίνει και να πηγαίνει με το ποδήλατο.
0: Ερχότανε λοιπόν που ήμασταν στημένοι εκεί με το ποδηλατάκι του.
1: Εγώ, έτσι, τον έχω δει στο
0: όχι,
1: παλιό ψυχικό.
0: Όχι κάθε μέρα.
1: Εντάξει.
0: Όχι κάθε μέρα.
1: Και επίσης μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση όταν σε μια γιορτή κάτι των Ολυμπιονικών ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που μου λέει ο συγχωρημένος, ο πολύ μεγάλος δημοσιογράφος Μίμης Παπαπαναγιώτου, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημοσιογράφους, που ξεκίνησε από το αθλητικό ρεπορτάζ τη δεκαετία του 50, εκ των ιδρυτών του Παλαιού Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, μου λέει: θέλει να σας δει ο πρόεδρος. Ναι. Μου μίλησε στο πληθυντικό. Και λέω: ναι, μου λέει: σας παρακολουθεί τα βράδια όταν κάθε Παρασκευή βράδυ μεταδίδεται στον Αντένα τα μύτη του Στίβου, τα Gold League. Και σας παρακολουθεί και θέλω να σας μιλήσει από κοντά. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι για μας τότε ήταν ήταν κι άλλες συνθήκες.
0: Τελείως διαφορετικές.
1: Εντάξει. Που, και τώρα ότι μου μίλησε ο Παπαναγιώτη, όσες φορές μου μίλησε στον πληθυντικό. Εγώ δεν σου λέω για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον τεράστιο δημοσιογράφο. Που ήταν μετέπειτα διευθυντής για πολλά χρόνια στην Καθημερινή. Εντάξει, ήταν άλλες στιγμές. Λοιπόν,
0: κάνεις πάρα πολύ καλά που το λες και το
1: αναφέρεις. Ήταν άλλες στιγμές. Δυστυχώς.
0: Ως νεαρή δημοσιογράφη.
1: Τα παιδιά τώρα που είναι στο επάγγελμα αυτά δεν μπορούν να τα βιώσουν. Είναι άλλες εποχές.
0: Ίσως να φταίμε κι εμείς οι παλιότεροι.
1: Εντάξει,
0: γιατί σε εμάς οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά,
0: δηλαδή σκύβαμε το κεφάλι.
1: Ναι, ήταν και σκληρές εποχές.
0: Αισθανόμασταν δέος απέναντι στους παλιούς μεγάλους δημοσιογράφους.
1: Ωραία, ήταν και άλλες εποχές, πιο σκληρά το επάγγελμα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, η Πορτογαλία, ένα παιχνίδι που είδαμε εδώ με τον Τάκη Μαυράκη και το ευχαριστηθήκαμε, γιατί τα είχε όλα. Είχε ακυρώσεις γκολ VAR. Είχε τρεις φορές. Είχε δοκάρια. Είχε ισόπαλο αποτέλεσμα να πηγαίνει στις καθυστερήσεις, να πηγαίνουν για παράταση και να μπαίνει γκολ. Η Πορτογαλία λοιπόν πήρε την πρόκριση για τους 16, κέρδισε 2-1 την Κροατία στο Τορόντο με τον γκολ του Γκοζάλο Ράμος στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία θα παίξει τώρα με την Ισπανία τη Δευτέρα για τη φάση των 16. Το παιχνίδι που έγινε Πορτογαλία-Κροατία 2-1 ήταν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Σκληρή μάχη στο χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία κάποια διαστήματα ήταν καλύτερη, όμως οι Κροάτες ήταν απειλητικοί στις αντεπιθέσεις και συστατικές φάσεις που είχαν. Στο 53 ο Πέρισιτς έκανε το 1-0. Στη συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις ΒΑΡ και ακυρωθέτα τερμάτων η συνάντηση. Έρχεται στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε για πρώτη φορά γκολ στην ιστορία του σε νοκάουτ παιχνίδι στο Μουντιάλ, και στο 68 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Εντάξει, συνέχεια είχαμε δοκάρια για τους Κροάτες και όλα έδειχναν ότι θα πάμε στην παράταση, θα βλέπουμε παράταση. Mm-hmm. Κάτι που δεν έγινε, γιατί στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Γκονζάλο Ράμος με μια δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Λιβάκοβιτς και έκανε το 2-1. Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάρη στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο στο ΒΑΡ ακύρωσε γκολ και έτσι οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 16. Νωρίτερα το βράδυ η Ισπανία καλύτερη, το είδες αυτό το παιχνίδι, καλύτερη ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία καλύτερη μπροστά σε 70.000 θεατές στο Λος Άντζελες. Νίκησε 3-0 και απέκλεισε την Αυστρία. Και έτσι η Ισπανία, είπαμε, θα παίξει τώρα με την Πορτογαλία. Ο Γιορθάμπαλ στο 38 το 1-0. Στη συνέχεια είχαμε δοκάρι για τους Ισπανούς. Ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά στο 66 το 2-0. Και στο 89 πάλι ο Γιορθάμπαλ από παλιά του Κουκουρέγια έκανε το τελικό 3-0. Τώρα έχουμε σε λίγα λεπτά, σε 8 λεπτά για τους πολύ μερακλείδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Ελβετία-Αλγερία.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να είσαι πολύ παίκτης για να το δεις.
0: Πρέπει να είσαι πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε.
0: Ναι, να ξυπνήσεις ας πούμε στις 6 ώρα το πρωί για να δεις Ελβετία-Αλγερία, πρέπει να είσαι πολύ.
1: Στο Αλγέρι.
0: Εσείς εδώ μείνετε, εδώ. Στο Αλγέρι, εδώ θα σας ενημερώνει ο Σταυρακάκης για τα αποτελέσματα.
1: Στο Αλγέρι, μην το λες και σίγουρα αυτό, σας παρακαλώ. Στο
0: Αλγέρι,
1: στο Αλγέρι θα το δούνε σίγουρα. Στις ελβετικές πόλεις, μεγάλου πόλεις και παντού θα δούνε, γιατί κρίνεται μια θέση για τους 16. Και μπαίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Άρα θα σπάσουν οι ρεκόρ τηλεθέαση στην Αλγερία και στην Ελβετία.
1: Μπαίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα στα τελευταία παιχνίδια για τη φάση των 16, των 32. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. 1 η ώρα τη νύχτα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Θα το δεις, πρόεδρε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1 η ώρα τη νύχτα. Εδώ θα είσαι, εντάξει.
0: Άρα θα το δεις.
1: Και 4.30 το πρωί.
0: Λέτε να έρθω νωρίτερα να το δούμε μαζί, να φέρω και πίτσες.
1: Όχι.
0: Είναι Σάββατο αύριο.
1: Είναι Σάββατο.
0: Παιδιά, θα το δείτε μόνοι σας.
1: Είναι Παρασκευή αύριο. Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή. Ωραία. Θα το δείτε μόνοι σας.
1: Λοιπόν.
0: Άντε, καλή μπαλίτσα.
1: Κάτσε τώρα, έχει 16 μήνα. Έχουμε και 16.
0: Έχουμε και 16.
1: Λοιπόν, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα παίξουν στη 1 η ώρα τη νύχτα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στι 4.30 το πρωί. Εδώ οι διασταυρώσεις. Ο νικητής από Ελβετία-Αλγερία θα πέσει πάνω στο Κολομβία ή στην Γκάνα και η νικήτρια ομάδα από το Αυστραλία-Αίγυπτος θα πέσει πάνω σε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Θυμίζω ότι έχουμε τις ομάδες μέχρι τώρα για τους 16, Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο που ξεκινάει το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Καραϊσκάκι, το γήπεδο που θα φτιάξει ο Ολυμπιακός. Εκεί που υπάρχει το γήπεδο θα γίνει μια ανακατασκευή με άλλη μια κερκίδα και πάρα πολλές βελτιώσεις. Θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν από τον Ολυμπιακό και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θα
0: πότε.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Χωρητικότητα 53.000 θεατών. Μια ιστορική μέρα, είπε. Φυσικά έριξε τις βολές ότι από το 2025, από το Σεπτέμβριο, έχει ζητήσει μια ρύθμιση από την κυβέρνηση που δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή για το ύψος
0: για
1: από, από τα 42 μέτρα να πάει στα 53 και τη χρονική επέκταση της συγγνώμη, του συμβολέου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με την Ολυμπιακή Επιτροπή φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Να δούμε τι θα γίνει με το συντελεστή δόμησης. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα υπερσύγχρονο, και τώρα ανέφερε ότι λογικά όλα θα πάνε για τον Μάιο του 27 να ξεκινήσουν. Ναι. Μέχρι τότε, πρόσεξε, έδωσε την είδηση ο Ολυμπιακός όταν θα πάει. Όταν θα φύγει από το Καραϊσκάκης για να γίνουν τα έργα, θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Εντάξει. Μου ακούγεται λογικό αυτό.
1: Επειδή είναι μεγάλο γήπεδο και για να εξυπηρετηθούν και οι φιλαθλοί του. Κλείνοντας τον μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα κακή στα τελευταία λεπτά, ενώ έφυγε συν 14 στην Οραντέα στη Ρουμανία, δεν κατάφερε να το διατηρήσει. Απογοητευμένος ήταν ο Σπανούλης, μίλησε για μια ντροπιαστική ήττα. 73-66 νίκησε η Ρουμανία την εθνική μας ομάδα. Πέμπτη αγωνιστική και πρώτη-τελευταία των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 7.30 ώρα την Κυριακή παίζει με την Πορτογαλία στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Θέλει νίκη, είναι πρώτη, αλλά μεταφέρω τη βαθμή στη συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια.
0: Υπάρχει και ξεχνάμε... περίπτωση να μας κοστίσει.
1: Όχι. Εντάξει, τώρα περνάμε. Ωραία, αλλά η συνέχεια έχεις, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί μεταφέρω τη βαθμή. Και η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-1 σετ με ανατροπή την Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στο τρίτο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
0: Την παρακολούθησε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι. Αυτό είναι, το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, το...
1: ξέρεις, μπορεί να σου κάνω πάσες και να δω αν είσαι έτοιμο πόλεμο. Να βλέπω ότι είσαι πολύ έτοιμο πόλεμο σε αυτά.
0: 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο κομμάτι της ενημέρωσης. Εδώ κάνουμε, μαθαίνουμε και, τα... και άλλα πράγματα. Ναι, τα οποία δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε.
1: Και εμείς
0: εκεί βάζουμε πράγματα.
1: Κατά το αγωνιστικό, ότι κέρδισε το νούμερο 70 μπράβο, του κόσμου μπράβο. Και ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και συνεχίζει στο πολύ μεγάλο αυτό το τουρνουά, το Wimbledon που γίνεται στο Λονδίνο.
0: Κύριε Σταυρακάκη, μα κρατάτε ενήμερο.
1: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Έτσι, μα κρατάτε ενήμερο για το
1: μεγάλο παιχνίδι.
0: Ελβετία-Αλγερία για το μεγάλο παιχνίδι.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη, για την καλημέρα μας. Έχω καμία κατοσταριά μηνύματα. Προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Ξεκινάω. Γεια σου ρε Λεωνάρδε, καλημέρα. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωινή καλημέρα, Σπύρο, μαχητή της αληθινής ενημέρωσης. Όλοι είμαστε εδώ μαχητές της αληθινής ενημέρωσης, να ξέρεις. Γιατί είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο και εσείς είστε συντονισμένοι. Τα φώτα τι μου τα άφησε τα ανακριτικά ανοιχτά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έλα να κλείσει τα φώτα, βρε. Λοιπόν, ο Άντριου, καλημέρα λέει από την πιάτσα στην κρουαζιέρα. Καλημέρα, ταξιτζής. Παιδιά λέει και παιδιά να του τάξετε. Πώς θα τους και παιδιά να τους τάξετε πώς θα τους κάνετε. Δεν υπάρχει πώς το έχεις γράψει μωρέ αυτό τώρα το μήνυμα. Γράψε το λίγο καλύτερα για να καταλάβω ρε Άντριου, για να το διαβάσω. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε. Ένα λεπτό έχουμε. Μα μου είπες να ξεκινήσω να διαβάζω τα τόσα μηνύματα. Α, ό,τι προλάβουμε, σωστό και αυτό. Για να μπορέσουμε έτσι να το σχολιάσουμε. Σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως να γυρίζετε με μπόλικο μεροκάματο στο σπιτικό σας. Γεια σου συνονόματε Σπυρίδωνα, δηλαδή τα 2000. Τα πήραν από τη γιαγιά τους, ναι. Εντάξει. Τι μου λες τώρα πρωί-πρωί. Τι μου λες, να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα θέλεις πρωί-πρωί με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Θανάση μου, κοντά στο νου και γνώση. Άμα το ψάξεις λίγο περισσότερο, θα δεις ότι υπάρχει αιτιολογία, για να μην πω δικαιολογία. Ο Γιάννης λέει η Καριστιανού δεν είναι ηθικό. Όλα αυτά. Άκουσε Γιάννη μου, πώς να το πω, να το πω ευγενικά. Όταν ένα νέο κόμμα έρχεται για να σου φέρει κάτι καινούριο, δεν περιμένεις να δεις τακτικές που έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι κατά το παρελθόν. Αλλιώς γινόμαστε σαν κιόμια. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από ό,τι είδα, θα κάνετε σουαρέ μαζί με τον κύριο Σταυρακάκη, με το Μουντιάλ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το Υπόσχεσαι, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ναι ναι, τα μαντάτα τα πρώτα τα οποία έχω να σας πω είναι ότι σε περίπου εκεί κοντά στο λεπτουδάκι θα έχουμε την ανατολή του ηλίου σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας. Θα τον δούμε τον ήλιο, ναι, θα κάνει παιχνιδάκια βεβαίως εκεί πίσω από την Πεντέλη, εμείς δεν. Αλλά όσοι είσαστε από την πίσω πλευρά της Πεντέλης να μας ενημερώσετε ότι έχει ήδη ξημερώσει. Βλέπουμε το καταγάλανο του Αττικού ουρανού, έχει φύγει το μαύρο. Εμείς ρίξαμε όση ώρα υπήρχε αυτό το σκοτάδι, προσπαθήσαμε να ρίξουμε μπόλικο φως σε διάφορες έτσι γωνιές της πόλης και ασφαλώς σε πάρα πολλές γωνιές της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, διότι θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε. Είπαμε, μικραίνει σιγά σιγά η μέρα, μικραίνει η μέρα και ζεσταίνει η μέρα. Γίνεται πιο καυτή και το πολιτικό θερμόμετρο γίνεται πάρα πολύ καυτό και με ρωτάτε κιόλας για το δείπνο του Σαμαρά με τους βουλευτές, σας έχω ατάκα, πρέπει να σας πω, σας έχω ατάκα. Τα μοναδικά ήρεμα νερά είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, είπε ο Σαμαράς στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι αυτοί οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω κατά πόσο θα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πολύ νωρίς. Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεκτεί και να βάλει τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, ονόματα εν ενεργεία βουλευτών. Όλα αυτά θα γίνουν αφότου διαλυθεί η Βουλή. Δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς. Και τότε θα αρχίσει να ανακοινώνει ονόματα βουλευτών, εν ενεργεία βουλευτών. Εάν βεβαίως έχει συμφωνήσει μαζί τους, ναι, λέμε τώρα, βάζω εγώ τον αστερίσκο. Και βλέπω από τα μηνυματάκια σας ότι έχει σηκώσει μπόλικη συζήτηση και αρκετά σχόλια βλέπω εδώ για το θέμα, για το σπίτι με την κυρία Καριστιανού. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, επειδή σήμερα Παρασκευούλα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πραγματικά είναι πολύ μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας έχουμε και δωράκι, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, ναι. Μάλιστα, καταλάβατε τώρα. Ναι. Έλα, βγάζει φωτογραφία μαζί μου, δεν βγάζει η Κασίμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βγάζει με το μορτάκι, δεν τρέχει τίποτα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Λάτε, σας πάρω. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τη δουλίτσα μου. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Κυρία Κούρτη, αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο τα μοντέλα εδώ, την κυρία Κασίμη και τον κύριο Μορτάκη, βγάζουν φωτογραφίες, αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε τα παιδιά σας παρακαλώ. Μην αυτό, λίγο να νετάρετε καλύτερα ένα οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Λοιπόν, ο αστρολογικός, τρεις ημέρες ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car.
1: Πες μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ζηλεύεις?
0: Εγώ.
1: Το κάναμε επίτηδες να σε πειράξουμε.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Ναι, το κάναμε επίτηδες. Θα ανεβάσουν και τη φωτογραφία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα την ανεβάσουμε. Την έχω δώσει ήδη την.
0: Ναι.
1: Ήταν υποαίρεση η φωτογράφηση.
0: Ήταν υποαίρεση. Τέτοια. Εγώ δεν ζηλεύω πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψέμα.
0: Έχεις τέτοιες ενδείξεις, είσαι στην προσωπική μου ζωή.
1: Δεν ξέρω τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή, στο προσωπικό μας στούντιο όμως.
0: Μα δεν, να σου πω κάτι. Εδώ στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες και λένε το εξής. Αμάρε Παπαδάκη, τι εγωιστής που είσαι. Τι μονοφαγάς που είσαι.
1: Μόνο στο βίντεο.
0: Μόνο σου ανεβάζεις βίντεο, μόνο σου τα κατεβάζεις. Δεν, τίποτα.
1: Σιγά που
0: μα δεν θέλει.
1: Ναι, που θα ερχόμουν στις 5.
0: Τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πραγματικά είναι πολύ μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας έχουμε και δωράκι, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Ναι, μάλιστα, καταλάβατε τώρα. Ναι. Έλα, βγάζει φωτογραφία μαζί μου, δεν βγάζει η Κασίμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βγάζει με το μορτάκι, δεν έχει τίποτα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Λάτε, σας πάω. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τη δουλίτσα μου. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Κυρία Κούρτη, αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο τα μοντέλα εδώ. Την κυρία Κασίμη και τον κύριο Μορτάκι. Βγάζουν φωτογραφίες, αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε τα παιδιά σας, παρακαλώ. Μην αυτό, λίγο να νετάρετε καλύτερα ένα οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: ο αστρολογικός,
0: τρεις ημέρες ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car.
1: Πες μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ζηλεύεις?
0: Εγώ.
1: Το κάναμε επίτηδες να σε πειράξουμε.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Ναι, το κάνανε επίτηδες. Θα ανεβάσουν και τη φωτογραφία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα την ανεβάσουμε. Την έχω δώσει ήδη την.
0: Ναι.
1: Ήταν υποαίρεση η φωτογράφηση.
0: Ήταν υποαίρεση. Εγώ δεν ζηλεύω πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψέμα.
0: Έχεις τέτοιες ενδείξεις, είσαι στην προσωπική μου ζωή.
1: Ξέρω ότι είσαι στην προσωπική σου ζωή, στο προσωπικό μας στούντιο όμως.
0: Μα δεν, να σου πω κάτι. Εδώ στέλνουν μηνύματα Κροάτες και Ακροάτριες και λένε το εξής. Αμάρε Παπαδάκη, τι εγωιστής που είσαι. Τι μονοφαγάς που είσαι.
1: Μόνο στο βίντεο.
0: Μόνο σου ανεβάζεις βίντεο, μόνο σου τα κατεβάζεις. Δεν, τίποτα.

0: τον κύριο Μορτάκη. Βγάζουν φωτογραφίες. Αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε τα παιδιά σας, παρακαλώ. Μην αυτό. Λίγο να νετάρετε καλύτερα ένα οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Λοιπόν, ο αστρολογικός, τρεις ημέρες ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car.
1: Πες μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ζηλεύεις?
2: Εγώ.
1: Το κάναμε επίτηδες να σε πειράξουμε.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Ναι, το κάναμε επίτηδες. Θα ανεβάσουμε και τη φωτογραφία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα την ανεβάσουμε. Την έχω δώσει ήδη την.
0: Ναι.
1: Ήταν υποαίρεση η φωτογράφηση.
0: Ήταν υποαίρεση. Εγώ δεν ζηλεύω πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψέμα.
0: Έχεις τέτοιες ενδείξεις, είσαι στην προσωπική μου ζωή.
1: Δεν ξέρω τι είναι στην προσωπική σου ζωή, στο προσωπικό μας στούντιο όμως.
0: Μα ναι, να σου πω κάτι. Εδώ στέλνουν μηνύματα Κροάτες και ακροάτριες και λένε το εξής. Αμάρε Παπαδάκη, τι εγωιστής που είσαι. Τι μονοφαγάς που είσαι.
1: Μόνο στο βίντεο.
0: Μόνο σου ανεβάζεις βίντεο, μόνο σου τα κατεβάζεις. Τίποτα.
1: Σιγά
0: που. Μα δεν θέλει.
1: Ναι, που θα ερχόμουν στις 5 τώρα εγώ για να βγάλω βίντεο με τον Παπαδάκη.
0: Γιατί στις 6 που έρχεσαι, 6 παρά, μήπως βγάζεις φωτογραφία?
1: Όχι, όχι, δεν
0: και
1: βγάζω.
0: Και σήμερα είσαι και ωραία τιμή.
1: Δεν βγάζω γενικά
0: Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μην μου το ματιάξετε το κορίτσι σήμερα. Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Άντε.
1: Σβήστε τη φωτογραφία εσύ, θα βγάλουμε άλλο στο διάλειμμα.
0: Ναι, θα σα βγάλει η Ειρήνη για να νετάρει κιόλας. Να βγάλετε στο ασανσέρ που είναι εξωτερικό. Ναι, είναι και φαίνεται το φόντο. Ναι, φαίνεται και ο χώρος πίσω που είναι το δάσος εδώ, το άλσος, το συγκρού που έχει και πάρα πολύ χώρο για να μην χτίζονται οι πολυκατοικίες.
1: Το είπαμε.
0: Ναι, να αφήσουμε χώρο.
1: Σε έχω διακόψει χρόνο από το διαγωνισμό.
0: Να πω για τη Selecta Rent-A-Car και για το Real FM.
1: Συγγνώμη.
0: Και για το ναύπλιο.
1: Συγγνώμη, η φωτογράφηση ήταν ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως
0: θέλετε να πάτε, κύριε Μορτάκη, κυρία Κασίμη, να πάτε στο ναύπλιο να βγάλετε και καμία φωτογραφία στο Μπούρτζι. Να βγάλετε φωτογραφία στο Μπούρτζι. Λοιπόν, Σοκράτη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι. Θα πάτε στο ναύπλιο και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ασφαλώς με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Από πού αλλού? Από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Τα έχεις δει τα ταχύπλοα τη C-Jets?
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν είναι απλά εξαιρετικά. Δεν πρέπει να είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στις θάλασσες. Είναι φοβερό. Με τη C-Jets λοιπόν ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, σε 1 ώρα φτάνετε στην Τίνο. Σε 1 ώρα στην Άνδρο, συγγνώμη. Στην Τίνο σε 2 ώρες.
1: Στην Άνδρο, αυτή είναι. Στην Άνδρο, το ξέρω, μου το λέγανε και προχθές μου το έλεγε ο αδερφός μου.
0: Στην Τίνο ξεκινάς, φεύγεις το πρωί, πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι σου, πίνεις το καφεδάκο σου.
1: Ναι, και η Άνδρο είναι πολύ γρήγορα. Φτάνεις.
0: Μιλάω για την Τίνο. Η Άνδρο δεν είναι.
1: Και στην Άνδρο πολύ γρήγορα. Ναι.
0: Όντως, αλλά στην Τίνο κιόλας, επειδή
1: είναι
0: η Παναγίτσα εκεί, κάνεις και το σαβουδάκι σου. Κατάλαβες. Λοιπόν, πηγαίνεις Μύκονο, πάρω Νάξο. Πάντα με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφρή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα
1: Γουρλίδικα. Τα παιδιά.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Ξαναβγάλε φωτογραφία με το Μορτάκη. Α, βαπιά.
1: Μα τι να κάνω, έλεγες για το Σαμαρά πρωί-πρωί, πήγα έβγαλα μια φωτογραφία.
0: Επειδή έλεγα για το Σαμαρά, εσύ βγάζεις φωτογραφία.
1: Ήταν κάτι το οποίο.
0: Δηλαδή κάθε φορά που θα λέω το όνομα Σαμαρά, εσύ θα βγάζεις φωτογραφία.
1: Κάθε φορά που θα λες πολιτικά.
0: Πρέπει να είναι Μορτάκης εδώ πέρα για να. Κάθε φορά που θα μιλάω, θα λέω για τα πολιτικά. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε λίγο το εξής, αν μου επιτρέπεις. Μιας και είπαμε για τις. Και το διαγωνισμό μας, τα 5 διπλά εισιτήρια.
1: Έχει ανακοίνωση.
0: Έχει ανακοίνωση ακριβώς ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεχθεί.

0: κρατούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ζητηματάκι εκεί. Προσπάθησαμε με τη Στεφανία να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας. Θα το δούμε αυτό το θέμα από Δευτέρα.
1: Για το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Για το λιμάνι της Ραφίνας. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Για να ακούσουμε από μια υπεύθυνη φωνή.
1: Πάντως χθες κρίθηκε από το. Χθες κρίθηκε από το δικαστήριο παράνομη η απεργία 24ωρη.
0: Ναι.
1: Και γίνει έτσι με ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας.
0: Ναι, παιδί μου,
1: αλλά είπαν οι ναυτεργάτες ότι θα συνεχιστεί κανονικά, γιατί λένε ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και οι υποδομές που υπάρχουν δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων.
0: Είναι λοιπόν έτσι. Θα ζητήσουμε λοιπόν απαντήσεις τη Δευτέρα. Πραγματικά δεν προλάβαμε. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή με τη Στεφανία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κίκα, αλλά είναι οι καταστάσεις τώρα. Παντού σκάνε θέματα. Όπως επίσης τη Δευτέρα, και να το πούμε αυτό, γιατί επίσης μας έκανε τρομερή εντύπωση με την Στεφανία. Αυτή η έρευνα που δείχνει ότι οι περισσότερες, λέει, παραλίες γύρω-γύρω από την Αττική είναι γεμάτη μπιπο-βακτηρίδια.
1: Ναι, πάντως να πω για τη Ραφίνα, τελειώσει, ήταν ο κύριος Κεγίλιας είχε συνέντευξη, ρωτήθηκε τον Αντώνη Δελατόλος, τον ρώτησε στην εκπομπή, τον είχαμε τον Νίκο Χατζηνικολάου, επειδή τον ρώτησε ουσιαστικά, φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει και τίνω συχνά. Λοιπόν, τίνω, ναι. Δεν πηγαίνει Αντώνης. Τι καλά, θα θυμάμαι. Λοιπόν, επειδή τον ρώτησε.
0: Θυμάμαι ότι κάθε τρεις και λίγο προσκαλεί τον Νίκο του Χατζηνικολάου.
1: Κατεγράφεται επί ρυθμό των νησίγια, αλλά νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, επειδή καταγράφεται. Το ρώτησε τέλος πάντων για τα διαχώρητα αυτό που κρατεί, για την πίεση που καταγράφει υποδομές από πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Και ο κύριος Κυκλής απάντησε ότι υπάρχει ένας νόμος που εφαρμόζεται, τον εφαρμόζει ο λιμενάρχης, επιβλέπεται από το λιμενικό, και ότι όλοι οι χειρισμοί γίνονται με βάση την ασφάλεια. Διότι δεν υπάρχει πρόβλημα, το λέω γιατί θέτουν το θέμα ασφάλειας. Ο κύριος Κυκλής ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικός στο θέμα. Διαβεβαίωσε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και ότι πριν. Και έφερε το παράδειγμα μάλιστα και άλλων νησιών. Ενώ όχι μόνο της άλλων νησιών, και νησιών και άλλων λιμανιών, να το πω καλύτερο. Λοιπόν, γιατί έλεγε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα τους κατηγορούσαν, για παράδειγμα, υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια από δημάρχους, από μελητήρια, από λιμενικά ταμεία, από πολλούς, ότι δεν εξυπηρετείται το κόσμο, ότι δεν φτάνουν παντού τα πλοία, ότι δεν έχετε πλοία, ότι υπάρχει μια διαδρομή την ημέρα. Τέλος πάντων, μιλούσε για αυτή την γκρίνια. Και έλεγε ότι έχουμε πετύχει να έχουμε διαδρομές παντού, και ότι υπάρχουν, γίνονται παντού συσκέψεις, ναι, όλων των αρμοδίων, προκειμένου να γίνεται, γιατί πάντα υπάρχουν θέματα αποβίβαση, επιβίβαση, ποιοι δρόμοι κλείνουν, ο καιρός, όλα τα υπόλοιπα. Και λέει, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, και διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά, δηλαδή το είπε 10 φορές αυτό για το λιμενικό σώμα, ότι ακούστε, το κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει να του ακούμε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό θα το διαχειριστούμε και από Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης. Ζητήσαμε τη συνδρομή, και θα τον έχουμε, το λέμε λίγο νωρίτερα να το έχετε υπόψη σας, τον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ποιότητα των υδάτων.
1: Βέβαια.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και σε μένα και στη Στεφανία αυτή η έρευνα που δείχνει ότι το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος, τη Δευτέρα. Ναι,
1: εντάξει.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν είναι από. Ναι, νομίζω μπερδεύτηκα. Τις μέρες το χάσαμε, ναι.
0: Όχι, παιδί μου, είναι από την άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτή η Δευτέρα. Ναι. Δεν είναι. Εσύ αυτό.
1: Ναι.
0: Τι έλεγα τώρα, ορίστε.
1: Για την έρευνα.
0: Που δείχνει αυτή η έρευνα ότι το σύνολο, λέει, των παραλίων της Αττικής είναι ακατάλληλες, δηλαδή για μπάνιο. Είναι γεμάτες κολοβακτηρίδια.
1: Ποια έρευνα όμως.
0: Μια συγκεκριμένη έρευνα, δεν θυμάμαι τώρα της ανεξάρτητης αρχής. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι λίγο να αποκαταστήσει τα πράγματα ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί μας λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Η έρευνα της ΠΑΚΟΕ αυτή.
0: ΠΑΚΟΕ, μπράβο, ναι, ΠΑΚΟΕ. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα.
1: Κάθε χρόνο με αυτή την έρευνα έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα λύσουν αυτά τα θεματάκια. Γιατί παραδείγματος χάρη, τι πρέπει η πολιτεία. Δηλαδή στο Πόρτο Ράφτη. Μου στέλνει, ξέρεις πως ξύπνησα με το συγκεκριμένο θέμα. Μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα, ένα print screen, η Μαρία. 5, λέει, από τις 6 παραλίες στο Πόρτο Ράφτη ακατάλληλες.
1: Ναι.
0: Μου το στέλνει η Μαρία, μου λέει.
1: Πού πάτε να κολυμπήσετε,
0: δηλαδή. Εμείς πηγαίνουμε στην 6η. Δεν πηγαίνουμε στις πέντε, πηγαίνουμε στη μία. Πηγαίνουμε στο αυλάκι, η οποία είναι οργανωμένη παραλία του ΕΟΤ. Με είσοδο κανονικά τον Ατάλο και είναι και πραγματικά εκπληκτική. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής θεωρώ κορυφαία.
1: Έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο έχει και μια αντιπαράθεση η συγκεκριμένη οργάνωση.
0: Μα
1: με
0: δεν μπορεί
1: δήμο.
0: Όμως. Ναι, να μου δείχνει εδώ.
1: Θέλω
0: ο
1: να
0: Αντώνης.
1: Πω, νομίζω και ναι. Με το Δήμο, που ναι. Ανήκει το πορτοράφτη. Στο
0: Μαρκόπουλο.
1: Έχει αντιπαράθεση ο Δήμαρχος με την. Ξέρω, του λέω προχθές τον Άντρη. Ναι. Παραπροχθές.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής λοιπόν. Ότι. Πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία.
1: Υπάρχουν
0: για ποιο λόγο τρομάζουν τον κόσμο. Τι ισχύει. Τι ισχύει. Και να μας τα πει ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του Υπουργείου.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Γιατί δεν. Και εάν η ΠΑΚΟΕ βγάζει λανθασμένα στοιχεία για χ ψι ωμέγα λόγους, για ποιο λόγο την αφήνουν την ΠΑΚΟΕ και βγάζει λανθασμένα στοιχεία.
1: Πάντως υπάρχουν και. Υπάρχουν κάποιες παραλίες οι οποίες είναι και σε αυτές που έχει βγάλει ενώ η συγκεκριμένη το κέντρο, το συγκεκριμένο κέντρο, αυτή η μελέτη. Με βάση μετρήσεις επαναλαμβάνω, αλλά δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία τα αποτελέσματα, με αυτά που δημοσιεύονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι αυτό για την ποιότητα του νερού στις ακτές κολύμβησης. Και επίσης είναι σε αντίθεση και με τα αποτελέσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχει δημοσιευτεί προσφάτως.
0: Και δείχνει την Ελλάδα. Της ΠΑΚΟΕ είναι αντίθεση.
1: Σωστά. Σε αυτά τα δύο, οποία δίνει στην Ελλάδα, δείχνει την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά την. Καθαρότητα των αντικρούμενων. Πάντως οι λόγοι δεν τα ξέρουν. Αλλά πόσο πού θα μπουν, ρε παιδί.
0: Ναι, ο λόγος λοιπόν που επιτρέπει η πολιτεία να σηκώνεται σκόνη για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους.
1: Η ΚΕΔΕ, η Ελλάδα, πολιτεία τη θεωρεί την ΚΕΔΕ.
0: Ασφαλώς εννοείται.
1: Έχει βγάλει η ΚΕΔΕ. Βγάζει την καταγγέλει.
0: Ρε παιδί μου, το βγάζει και την καταγγέλει, να σου πω όμως κάτι. Όταν ο περισσότερος κόσμος. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει και αυτός ο βομβαρδισμός δημοσίευσης έρευνας η οποία δεν ξέρω είναι τόσο πώς να το πω ότι να είναι.
1: Δεν ξέρω, λένε ότι είναι αξιόπιστη συμμετοχή. Κόσμος, έτσι λέει.
0: Μα μας ρωτάνε
1: 30 δήμοι έχουν προσφύγει στο παρελθόν νομίζω κατά της οργάνωσης κέντρου.
0: Μα δεν έχει ακουστεί αυτό ρε Στεφανία. Αυτό είναι το οποίο,
1: δεν ξέρω,
0: αυτό είναι το οποίο σου λέω. Δηλαδή τώρα μου το λες. Ωραία, αλλά μέχρι πρότινος οι πολίτες μας λέγανε το εξής. Πω είναι βρώμικες οι θάλασσες. Κάνουν τέτοια ζημιά στον τουρισμό. Γι' αυτό λέω μας αφορά όλους.
1: Προφανώς μας αφορά.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν τους το επιτρέπουν? Ας τους κάνουν μήνυση και αγωγή αν λένε ψέματα. Εάν υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα λέει. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Θυμάμαι πάντως ότι μας τα έλεγε και ο... Και ο κύριος Κωνσταντέλος.
0: Και ο κύριος Κωνσταντέλος μας τα είπε.
1: Νομίζω ότι έχει στραφεί και, αν δεν κάνω λάθος, και ο δικός του Δήμος.
0: Είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν όλοι. Πρέπει να προστατεύσουμε το κομμάτι του τουρισμού. Και να μην τρομάζουν τον κόσμο χωρίς λόγο. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εκεί στο σπίτι μου με ρωτούσε η γειτόνισσα προχθές. Είμαστε αναγκασμένοι, λέει, να πηγαίνουμε στην παραλία. Να πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Λέω για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τεράστια παραλία. Τεράστιες παραλίες.
1: Παπαδάκι, μη φωνάζεις.
0: Στην περιοχή. Δεν φωνάζω. Τεράστιες παραλίες.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Οργανωμένες, συγγνώμη. Και λένε, μας είπαν ότι να είναι βρώμικες, είναι το ένα, θα αρρωστήσουμε. Άκου τώρα. Έχει ακουστεί αυτό και δεν έχει ακουστεί το άλλο, ότι δηλαδή αυτή η έρευνα. Δεν έχει καμία μα καμία υπόσταση και
1: δεν
0: βεβαίως,
1: ξέρω αν δεν έχει υπόσταση. Σου λέω
0: αυτό
1: ότι
0: λένε
1: ότι είναι λένε ότι είναι αξιόπιστη. Οι ίδιοι λένε μια χαρά.
0: Ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Βαρελίδη, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Και ασφαλώς.
1: Και τις δύο πλευρές.
0: Και ασφαλώς είναι ανοιχτή η πόρτα στην ΠΑΚΟΕ να μας πει τον αντίλογο.
1: Όχι, θα πάρουμε και τους δύο. Θέλω, δεν είναι ένα.
0: Το λέμε και στον αέρα. Ωραία. Να πάρουν και οι άνθρωποι απευθείας. Κανένα πρόβλημα. Θα τους ψάξουμε εμείς και θα τους βρούμε κιόλας.
1: Θα τους βρω, τους έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Τους ξέρεις, άμα τους ξέρεις,
1: τους ξέρω. Έχουμε ξαναμιλήσει, τους ξέρω.
0: Εμείς δεν ξέρεμινόμαστε.
1: Λοιπόν, να πω τώρα ποιο γιορτά από πότε είναι Παναγία μου.
0: Τι έπαθες,
1: παιδί. Θα έρθω να βγάλω φωτογραφία.
0: Να
1: λιαστούμε. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται. Η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος.
0: Γιορτάζει η Ευλαμπία.
1: Γιορτάζει Ανατόλιος, Βουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη, Ιάνθη. Αυτά. Ναι.
0: Η Ευλαμπία γιορτάζει.
1: Όχι.
0: Α, δεν είπε γιορτάζει.
1: Ναι, αλλά δεν γιορτάζουν.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Ναι.
0: Εχθές στεναχωρέθηκα, πρέπει να σου πω.
1: Γιατί?
0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Να μην πηγαίνεις.
0: Και τι θα τρώω.
1: Εντάξει.
0: Στο μεταξύ από τη Μαρία, η οποία καθίστασε και λίγο μου λέει, να σου πω κεράσια να πάρεις.
1: Έλα, φτάνει με τα κεράσια.
0: Μα τι θέλει.
1: Να φάτε κάτι άλλο.
0: Πήρα και ένα καρπουζάκι.
1: Ωραία.
0: Μικρό. Δεν πήρα μεγάλο. Ήθελα πρώτα να το δοκιμάσω.
1: Ξέρεις πως να διαλέξεις καρπούζα.
0: Εννοείται, σε με το χτύπημα.
1: Α, έτσι. Έχω και έχω βρει άλλο κόλβο.
0: Για πες.
1: Δεν μπορώ.
0: Κοίτα, αν το.
1: Γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα αυτό. Η αλήθεια, θα σου πω το πω στο διάλειμμα και θα το περιγράψει εσύ. Γιατί ξέρω με ένα συγκεκριμένο τρόπο να το περιγράφω, οπότε δεν μπορώ, είναι κατάλληλο για εξκίνηση.
0: Με το ζούλιγμα πίσω.
1: Περίπου.
0: Κοίτα, εάν πάντως βάλεις το μαχαίρι, το κόψεις για να δεις πως είναι μέσα, δεν μετράει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Γιατί δεν, το ξέρεις ότι παλιά, δεν θυμάμαι πότε, ποια δεκαετία, είχε γίνει δικαστήριο. Καταναλωτής είχε αγοράσει, νομίζω κάπου στην Εύβοια, είχε αγοράσει ένα καρπούζι
1: που δεν βγήκε καλό.
0: Που δεν βγήκε καλό και έκανε μήνυση στο Μανάβη. Λοιπόν,
1: ποιος το διάλεξε, ο Μανάβης ή ο ίδιος?
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το επιχείρημα του Μανάβη.
1: Για πες.
0: Ο οποίος είπε στο δικαστήριο, άκουμε τι ασχολιόντουσαν τότε με σοβαρά
1: και
0: πράγματα.
1: Το, πάντα ασχολιόνται, όλα τα δικηγόρα ασχολιούνται ακόμα με πάρα πολύ σοβαρά πράγματα καμιά φορά, ναι.
0: Και λέει το εξής. Λέει, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον μηνυτή μου? Λέει, ασφαλώς. Να σε ρωτήσω, τι λέει. Όταν το πήρε στο καρπούζι, δεν ήταν κλειστό? Λέει, ναι. Αλλά ήταν μέσα, του λέει, χαλασμένο. Ωραία, του λέει. Όταν λοιπόν το έκοψες, είδες ότι είναι χαλασμένο. Εάν το έκοβες και έβρισκες μέσα διαμάντια, τα διαμάντια θα ανήκαν σε ποιον? Σε σένα ή σε μένα? Και λέει ο άλλος, σε μένα. Αθώθηκε ασφαλώς ο Μανάβης.
1: True story.
0: True story.
1: Εντάξει.
0: True story.
1: Λοιπόν.
0: Ίσως με μια μικρή παραλλαγή, αλλά true
1: story. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Γι' αυτό το λέω, ναι. Ο καιρός γενικά. Δεν μου είπες τα κεράσια.
0: Τα κεράσια, ναι, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πήρα κεράσια. Είχε πολύ ωραία κεράσια, πρέπει να σας πω. Πήρα και ένα μικρό καρπουζάκι. Τέλος πάντων, να σου δώσω να καταλάβεις, πήγα από το ταμείο,
1: ναι,
0: μέχρι 10 τεμάχια.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Μου λέει, σακούλα θέλετε? Κάνω δε συνήθως, λέω, ας σώσουμε τον πλανήτη σήμερα και δεν παίρνω σακούλα.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα και κάτι και ψιλολόγια, λέω, άντε, πάρω σακούλα. 50 ευρώ και 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Στεναχωρέθηκα, ρε εσύ, Στεφανία. Γιατί αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49,90.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν θα χαλάγα δηλαδή. Δεν θα φεύγει το 50 άρικο.
1: Ναι.
0: Αλλά όντως η ακρίβεια είναι σε τέτοια σημεία που παίρνεις μετρημένα 5, 6, 7
1: πράγματα. Η σακούλα είναι
0: πράγματα
1: από 50 έως 80 ανάλογα με το θα πάρεις.
0: Λοιπόν. Και παίρνεις 5 πράγματα στην κυριολεξία και φεύγει το 50 άρικο. Και λες τώρα γιατί. Και κάθεσαι και ξανακοιτάς μετά την απόδειξη για να δεις μήπως έχει γίνει λάθος, μήπως το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αυτή η συμφωνία κυρίων στο Μέγαρο Μαξίμου στην αρχή της εβδομάδας, υπό τον Πρωθυπουργό η σύσκεψη, παρακαλώ, εάν θα βγάλει κάπου.
1: Σίγουρα από το Σεπτέμβριο εννοείς.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι θα πούμε.
1: Δεν βλέπω
0: τι,
1: κάτι
0: το ψωμί νόλυτε. Ψωμάκι.
1: Όχι, το καλοκαίρι θα παγώσουν.
0: Θα παγώσουν οι τιμές.
1: Εκεί που βρίσκονται.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι εκεί που βρίσκονται είναι ήδη πάρα πολύ.
1: Τόσο, ναι, άρα τι νόημα έχει να παγώσουν, θα πει κανείς.
0: Θα το πούνε όλοι, δεν θα το πει
1: κανείς.
0: Έτσι. Ο κανείς στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως βλέπεις ότι είναι τόσο ψηλά.
0: Πρωτοδεύτερος είναι ο κανείς.
1: Βλέπεις ότι. Βλέπεις ότι οι τιμές είναι τόσο ψηλές. Που παρά την αποκλιμάκωση λίγο του πληθωρισμού,
0: ναι,
1: εξακολουθούν να είναι σε τα βασικά διατροφής και σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Όντως.
1: Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τώρα, αν έχει βρει τρόπους να ανακόψει την ακρίβεια η κυβέρνηση, θα πέσει την άποψή μου. Δεν το έχει βρει. Δεν είναι εύκολο εξίσως, γιατί δεν πρέπει να διαταραχθεί και η λειτουργία της αγοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει, γιατί όντως πια το πάγωμα σε τέτοιες τιμές.
0: Ναι.
1: Οριακά δεν βοηθάει, θα έλεγα.
0: Άκουσα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση από την εβδομάδα που έρχεται, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη σύγκριση ναι. Ότι μα πως βρε παιδάκι μου γίνεται ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα, παρασκευάζεται, τυποποιείται, να έχει πάνω κάτω την ίδια τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας και στο ράφι των σούπερ μάρκετ είτε στη Γερμανία, ναι, ναι, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γαλλία, είτε οπουδήποτε αλλού. Και άκουσα, ας πούμε, μια απάντηση του στυλ ότι έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν εδώ, ας πούμε, το προϊόν έχει 24% ΦΠΑ, ναι, και το ΦΠΑ στη Γερμανία είναι στο 3, στο 4 ή στο 7%, να εκεί φαίνεται αμέσως η διαφορά. Μα το ζήτημα είναι το εξής. Το άμενο το προϊόν φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία απόκριση που ξεπερνά το 270%.
1: Λοιπόν, αν με επιτρέπεις τώρα,
0: άρα το 7 με το 24% δεν. Όπως και αν. Τέλος πάντων.
1: Τώρα υποτίθεται αυτό που θα γίνει, θα γίνει όλο το σχεδιασμό είναι σε δύο φάσεις. Απλώς εγώ για τη δεύτερη περιμένω. Η πρώτη υποτίθεται που είναι άμεση, έχει να κάνει με την κατάργηση που ξεκίνησε, ναι, από προχθές. Του πλαθών στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Mm. Αυτό είχε τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 26.
0: Ακούς κάτι σ' αυτιά σου?
1: Ναι, ακούω ότι θέλω να πω αυτό, αλλά έχεις μιλάς ακατάπαυστα. Mm. Και δεν, τελικά δεν το είπα.
0: Πρέπει να πάμε.
1: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Δώσε με εμένα, παιδί μου, μη. Έλεγα λοιπόν, εδώ στο Real FM.
1: Ας αφήσουμε πίσω την καταγωγή μας.
0: Λοιπόν.
1: Και να ξεκινήσουμε να μιλάμε κανονικά.
0: Λοιπόν. Real FM 98 Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμου, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης, ρυθμιστή στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο. Επικοινωνία σημαίνει μα στέλνετε στη διεύθυνση του papaki.realfm.gr. Έλεγα λοιπόν.
1: Παρασκευούλα σήμερα.
0: Μετά την κατάργηση του πλαφών.
1: Πιανού.
0: Τι.
1: Τι είπες. Μετά την κατάργηση του πλαφών συνέχισε. Μα, ορίστε.
0: Στο δηλαδή, μισό περιθώριο κέρδους.
1: Βάζεις τελεία.
0: Ωραία.
1: Και το αφήνεις κενό.
0: Κόμμα ήτανε. Είχε τεθεί λοιπόν.
1: Με δύο μη.
0: Τέλος λοιπόν. Εντάξει.
1: Είμαι ο Μέγα.
0: Λένε τέλος πάντων από την κυβέρνηση ότι επειδή έχουν υποχωρήσει και σημαντικά οι διεθνείς τιμές ενέργειας και κάποιων πρώτων υλών, μπορεί να τέλος πάντων αντικατασταθεί αυτό από μια συμφωνία.
1: Κυρίων.
0: Με την αγορά βεβαίως. Υποτίθεται οι εκπρόσωποι της αγοράς έχουν δεσμευτεί ότι αυτό το δίμηνο, το καλοκαίρι δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, δεν θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις τιμών. Θα διατηρήσουν τις μειώσεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τώρα, η δεύτερη φάση και η πιο δύσκολα τα κατά
1: κοντά στο 6% τι έχει διαμορφωθεί.
0: Οι μειώσεις.
1: Κοντά
0: που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε 2.000 κωδικούς. Λοιπόν, η δεύτερη φάση συμφωνίας μετατίθεται τώρα που πάει, πια και αυτή είναι πιο δύσκολη, είναι πάει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, βλέπεις ότι κρατιέμαι και δεν το ανοίγω το στόμα μου.
0: Το Σεπτέμβριο
1: γιατί
0: λοιπόν.
1: Μείωση του 6%.
0: Ναι, εντάξει, το Σεπτέμβριο λοιπόν. Υποτίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση. Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολλούς χρόνους, αλλά οκ. Okay, μέσα στο καλοκαίρι θα διαμορφωθεί σε συνεργασία. Με το λιανεμπόριο, με την ανεξάρτητη αρχή, με τη βιομηχανία, δεν ξέρω ποιον άλλον. Ένα πακετάκι με μειώσεις τιμές σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Ένα πακετάκι πήρα και εγώ και μου φύγανε 50 ευρώ.
0: Ναι. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα λέγω έως ότι είναι και αόριστα.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποια ας πούμε, προϊόντα θα ενταχθούν σε αυτό το πακέτο, το ποσοστό. Αν θα είναι σε νοπά, αν θα είναι μόνο σε τυποποιημένα. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Να το δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι επενδύουμε πάρα πολύ στην συνεργασία με την αγορά.
1: Στη συνεργασία με την αγορά.
0: Στην καλή θέληση.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η καλή διάθεση πρώτα απ' όλα και η καλή συνεργασία πάνω απ' όλα και ο διάλογος. Όταν υπάρχει επικοδομητικός διάλογος, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Και μια που
1: λες όλα
0: την
1: μπορούν
0: ακρίβεια.
1: Να γίνουν. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει κάτι με την ακρίβεια παρόλο που υπάρχει διάλογος και καλή διάθεση.
0: Μας γράφει και ο Άρης και καλά κάνει και μας το θυμίζει για την έρευνα του ΙΟΒΕ. Γιατί καλά, εμένα αυτό που μου έκανε το συνταξιούχο, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την έρευνα του ΙΟΒΕ είναι ότι. Ότι ουσιαστικά ο πληθωρισμός έφαγε τις συντάξεις. Και αυτό που το αποτέλεσμα ήταν ότι ουσιαστικά η αύξηση που έλαβαν οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους, η πραγματική αύξηση δεν ξεπέρασε το 0,8%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, λέει για την ηλικία ο Άρης, αλλά για μένα αυτό ήταν το βασικό.
1: Μάλιστα. Εντός του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έτσι για να περάσουμε και σε κανένα δυο χρηστικά.
0: Βεβαίως.
1: Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας.
0: Θα τα πούμε και μετά.
1: Μετά την πάροδο της ενεργείας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Ρίζος.
0: Θα μας πει ποιοι ωφελούνται όλα τα πάντα. Πόσους αφορώ όλο αυτό.
1: Γιατί εντάξει είναι σε μια πολύ καλή κατεύθυνση το όλο πράγμα. Θυμάσαι.
0: Πολλά πράγματα ρε παιδί μου. Τώρα τελευταίο καιρό. Ξέρεις τι θέλει χρόνο.
1: Στεφανία μου όμως
0: πάρα πολύ. Προετοιμασία.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω ότι θα λυθούν αρκετά πράγματα του επόμενου μήνε.
1: Ναι, δεν τα είχαμε πει όμως αμέσως μετά το Πάσχα.
0: Ποια?
1: Δεν τα συζητούσαμε, δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και κάποιοι λέγανε, όχι ρε παιδί μου, απευθείας τη ΔΕΘ θα πάει. Δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν αρκετά μαξιλαράκια.
0: Αυτό σκέφτομαι και νομίζω ότι και μετά το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ μαξιλαράκια. Γενικά παίζει, θα παίξει.
1: Μετά το Σεπτέμβριο δεν θα έχει μόνο μαξιλαράκια. Θα έχει ολόκληρο καναπέ. Ποια? Με μαξιλάρια γιατί μεγάλα, τεράστια.
0: Πρέπει να πιάσει αρκετές τάξεις. Κοινωνία, τη μεσαία, διάφορες κοινωνικές ομάδες.
1: Την ιστορία με τον Στάλιν και την Κότα την έχουμε πει στον αέρα. Την έχουμε πει. Λοιπόν,
0: την έχει πει νομίζω μια φορά, αλλά πέσει.
1: Ο Στάλιν, λοιπόν, όπω μιλούσε εκεί με του συνεργάτε του, με το υπουργικό του συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει, είχε στα χέρια του μια κότα. Την κρατούσε. Όπω ήταν λοιπόν η κότα, την ξεπουπούλιαζε. Η άμερη κοτούλα σφάδαζε από του πόνου. Μιλούσε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια τη σύσκεψη, ο Στάλιν ξεπουπούλιαζε την κότα. Λοιπόν, εμόφυρτη, την αφήνει κάτω και βάζει στα χέρια του καλαμπόκι. Η κότα λοιπόν όχι μόνο πήγε και έφαγε από τα χέρια του το καλαμπόκι, αλλά μετά οπουδήποτε και αν πήγαινε τον ακολουθούσε. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Λοιπόν, παροχές, θα έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, εξαγγελίες επί εξαγγελίων, επί εξαγγελιών, και θα πάμε με διάφορα οικονομικά μαξιλαράκια. Αυτή πρέπει να σας πω είναι και η εισήγηση που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μέγαρο Μαξίμου, από τον κύριο Γκρίνμπεργκ μαθαίνω. Επίσης μαθαίνω ότι αυτό το τελευταίο γεγονός, το οποίο μας έχει γεμίσει όλους οργή και θλίψη, και αναφέρομαι στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στη συνέντευξή του στο libera.gr ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Σωστά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί για τις παρεμβάσεις, τις είπαμε κιόλας εχθές, τις συζητήσαμε και με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα κάποια στελέχη το λένε στον αέρα για τα προσφυγικά, ναι. Σε λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περίμενε παρέμβαση, επιχείρηση, δεν ξέρω πώς θέλετε ονομάστε τη. Για να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το οποίο, στο στάτους το οποίο υπάρχει και έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Εχθές ο κ. Μαρινάκης ήταν στο briefing των πολιτικών συντακτών. Ήταν κάθετος. Σε ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους, εγώ κατάλαβα ότι ετοιμάζεται η ιστορία. Όπως επίσης πάνω
0: στο. Για ποιο εννοείς ετοιμάζεται?
1: Για τα προσφυγικά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Ούτως ή άλλως έχετε ανοιχτή πόρτα για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας ψέγετε εκεί που πιστεύετε ότι κάνουμε λάθος. Αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου, όλο αυτό το χρόνο με τη Στεφανία, οτιδήποτε και αν έχουμε προβλέψει, δυστυχώς δεν πέσαμε έξω. Γιατί πολύ θα θέλαμε σε πολλά από αυτά τα οποία έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ να είχαμε πέσει έξω. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν
0: παρεμβάσεις.
1: Το συνδέουν απόλυτα το περιστατικό
0: με
1: τις καταλήψεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πιο ξεκάθαρα δεν νομίζω.
0: Το λέγαμε και χθες σε σχέση με τις έρευνες των διοκτικών αρχών. Αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρωθεί, το λέγαμε και χθες, σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Έχουν και στη διάθεσή τους βίντεο. Ένα από αυτά έχει δει και το φως της δημοσιότητας. Το ένα είναι πολύ βασικό. Που φαίνεται που υπάρχουν δύο άτομα
1: στο χώρο εκεί.
0: Πάνω σε ένα μηχανάκι. Λοιπόν, μικρό, και ένα ακόμα που είναι ο Τσιλιαδόρος. Προφανώς εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν και άλλα άτομα. Mm-hmm. Πάει ως υποστηρικτική ομάδα. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις δράστες. Τέλος πάντων, η αστυνομία θεωρεί ότι τόσο εκείνοι που πήραν μέρος στις επιθέσεις, όσο και οι λεγόμενοι καθοδηγητές, είναι αρκετοί, δηλαδή είναι περίπου 30, και φαίνεται να είχαν όλοι ιδιαίτερο ενεργό ρόλο σε δύο καταλήψεις στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνουν και να τα κινητά, ψάχνουν να δούνε. Είναι ένας τρόπος αυτός πάντα για τις αρχές να δουν ποιες συνδέσεις ενεργοποιήθηκαν εκεί στα σημεία, που αλλού να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των όσων των εμπλεκομένων. Προκειμένου να τους να βρουν και το ερμητήριο, ξέρεις. Γιατί από κάπου έχουν ξεκινήσει, κάπου έχουν γυρίσει, ναι, κάπου, από κάπου έχουν προμηθευτεί τα υλικά. Γενικότερα υπάρχει αισιοδοξία ότι είναι κοντά. Τώρα θα το δούμε αν αυτή η αισιοδοξία θα βγει αληθινή. Είναι θέμα χρόνου,
1: θέμα
0: πάντως.
1: Χρόνου. Αυτό λένε ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Λένε. Τώρα τι να σου πω, έχει καταγραφεί και η μηχανή.
1: Για
0: λοιπόν, πρέπει να βρεθούν πάντως.
1: Στο θέμα της ακρίβειας, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για το ΝΑΤΟ γενικότερα, για τα F-35, νέο μπλοκάρισμα. Προσπαθούν διάφοροι εκεί βουλευτές, congressmen και congresswomen στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα F-35, αλλά και για τους κινητήρες
0: και τους καν, ναι.
1: Για το καν. Ο Κωνσταντίνος λέει, ήταν στη Στουτγκάρδη εχθές στην Ιταλία, αγόρασε μακαρόνια γνωστής ιταλικής μάρκας 0,99. Ήρθα, λέει, στη Γερμανία και βρήκα τα ίδια μακαρόνια με 2,78. Έτσι, αυτό ας πούμε έχει λογική.
0: Από την Ιταλία και η Γερμανία.
1: Από την Ιταλία πήγαν στη Γερμανία. Να. Οπότε έχει μία λογική. Λοιπόν, δεν θα είχε λογική αν τα έβρισκες με 95 ή το ανάποδο.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορούμε, ναι.
1: Ναι,
0: να σας πω τη ιστορία του φυσικού αερίου. Ελληνική εταιρεία ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στη Στεφανία Κασίμη, διότι η περιγραφή που μας έκανε για το πώς ξεχωρίζει το καλό καρπούζι είναι εξαιρετική. Έχω μόνο ένα πράγμα να σας πω, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. She is simply the best. Δώσε τη γιαγιά στον αέρα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχει να κάνει με το πίσω μέρος του καρπουζιού.
1: Ή κάτω.
0: Όπως θέλετε, είναι η οπτική γωνία είναι καθαρά δική ναι. σας. The best, the best, the best.
1: Μου το έχουν επίρεση.
0: Ναι.
1: Μπορεί όχι έτσι ακριβώς, αλλά. Γιατί μου το έχουν δείξει. Οπότε μετά κάπως εγώ για να το μεταφέρω.
0: Ναι. Τη μέθοδο την οποία θα προσπαθήσω να την πείσω μέχρι το τέλος της ημέρας, να το κάνουμε βιντεάκι και να το ανεβάσουμε reel. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Η μέθοδος πάντως την οποία περιγράφει η Στεφανία Κασίμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στο καρπούζι. Και επειδή εμείς εδώ δεν φτιάχνουμε σκαλέτα, εμείς εδώ φτιάχνουμε ποίημα.
1: Έχει και άλλα βέβαια σημάδια. Ναι. Είναι συνδυαστικό.
0: Ας το δούμε, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, είναι ποίημα, είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένη η εκπομπή. Μετά λοιπόν από τις μεθόδους του καρπουζιού, το πώς το καρπούζι θα είναι αυτό της Στεφανίας Κασίμη, θα πάμε μέχρι την Τουρκία, που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Ωνανούρης. Ανοίγουμε λοιπόν μία παρένθεση. Έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Δεν ξέρουμε τι δώρα θα κομίσει, με τι δώρα θα έρθει, θα πάει στις αποσκευές του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πάντως, για να δούμε. Για να δούμε τι μαντάτα έχει να μας φέρει ο Νίκος Νανούρης. Καλή σου μέρα, Νίκο μου. Καλή Παρασκευή και καλό Παρασκεύο Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Τουρκία περιμένουν πώς και πώς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Λίγες μέρες έμειναν. Την Τρίτη είναι, 7 και 8 Ιουλίου. Και ο στόχος της Άγκυρας είναι μέσω της συνόδου να αναβαθμιστεί η εικόνα της στο εξωτερικό. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά στην Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο, αλλά βεβαίως. Εκεί που επικεντρώνονται όλοι δεν είναι μόνο η σύνοδος, είναι η συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει κλειδώσει, που θα γίνει πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου θα είναι η συγκεκριμένη συνάντηση και προσπαθούν στην Άγκυρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, να υπάρξει και συνέντευξη τύπου μετά από τη συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών.
0: Άρα λοιπόν συνάντηση με κάθε επισημότητα,
2: Ακριβώς. Και έχουν ιδιαίτερα αισιόδοξη στην Άγκυρα. Δηλαδή, χθες ο Χατάμ Φιντάν, για παράδειγμα, παραχώρησε συνέντευξη στο τουρκικό δίκτυο CNN Turk το βράδυ και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και η Τουρκία, βρισκόμαστε σε τροχιά άρσης των κυρώσεων κάτσα κατά της Τουρκίας. Έτσι εκτιμάει ο Χατάμ Φιντάν, κατά των κυρώσεων που ισχύουν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, και θεωρεί ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών ότι αφού υπάρχει πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα μετά από την άρση των κυρώσεων θα είναι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά αφού υπάρχει μπλο, πώς γίνεται να είναι τόσο σίγουρο, δεν καταλαβαίνω εγώ. Πώς θα το ξεπέρω.
2: Ναι, μα και προκαλεί εντύπωση, γιατί όντως, αφού είδαμε και το State Department, παραμένει στην ίδια του διαθέση, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη όσον αφορά την επανένταξή της στο πρόγραμμα. Ο Χατάμ Φιντάν θεωρεί πάντως ότι μετά την άρση των κυρώσεων, η οποία θεωρεί ότι θα έρθει σύντομα, μετά το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξη της Τουρκίας στο F-35, θεωρεί πιο σύνθετο θέμα ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών η Τουρκία να γίνει συμπαραγωγός χώρα πάλι. Αυτό θεωρεί δύσκολο θέμα, όχι την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Το κρατάμε αυτό. Δίναμε ένα πάρα πολύ σύντομο χθες Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών.
0: τώρα και με ενδιάμεσες εκλογές, με τη δημοτικότητα του Τραμπ να είναι στο Ναδύρ, θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Μήπως είναι μία από τα ίδια. Μήπως δικαιωθεί. Ναι, μήπως δικαιωθεί η Αθήνα, διότι σε διπλωματικό επίπεδο αυτό το οποίο λένε εδώ στην χώρα μας, Νίκο, είναι ότι. Εντάξει, και, και την προηγούμενη φορά του είχε τάξει λαγκούς με πετραχίλια ο Ντόναλντ Τραμπ, και όταν έγινε η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ουσιαστικά έφυγε με άδεια χέρια ο Ερντογάν. Μήπως επαναληφθεί αυτό το σενάριο, για να δούμε.
2: Ναι, υπήρχαν και τοποθετήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος έβλεπε τη λύση στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας F-35. Δεν έχει έρθει αυτή η λύση, γιατί το State Department παραμένει στη θέση του. Το Κογκρέσο ακόμα παραμένει στη σκληρή γραμμή κατά της Τουρκίας. Η λύση φαίνεται να υπάρχει στους κινητήρες.
1: Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να. Αυτό που λέει ο Νίκος θα μπορούσε να ενδεχομένως τελικά να γίνει. Πάντως
0: υπάρχει όμως αντίδραση.
1: Από
0: δημοκρατική βουλευτή.
1: Ναι. Κατέθη ήταν η πρώτη αντίδραση, κοινοβουλευτική κίνηση.
0: Και πρόσεχε. Και είναι και από βουλευτή, από την Ντίνα Τάιτους, η οποία ανήκει στους δημοκρατικούς.
1: Ναι, στους δημοκρατικούς θα ανήκει. Επιλέγεται πιο λογικό, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Η αντίδραση για τα F-35 έχει έρθει από Ρεπουμπλικάνου.
1: Ναι, και από, έχει κι άλλους.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το κλίμα και στο δικό του το κόμμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερώτηση. Επειδή δια της διπλωματικής οδού πάντα γίνονται διάφορες προσπάθειες για συναντήσεις στο περιθώριο και όλα τα σχετικά, έχει ακουστεί τίποτα για συνάντηση με τον Μητσοτάκη?
2: Ακόμα εδώ στην Τουρκία, επειδή ρωτήσαμε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει κλειδώσει ή είναι ανακοινώσιμο.
0: Ναι.
2: Έχουν ξεκινήσει κάποιες επαφές. Στην Τουρκία πάντως δεν σχολιάζουν κάτι σχετικά με μια πιθανή συνάντηση του Τάγκη Περντογάν.
0: Άρα κρατάνε την ίδια στάση που κρατάει και η Αθήνα. Ούτε εδώ το σχολιάζουν, εντάξει, το αφήνουν ανοιχτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι εδώ πιο πολλοί έχουν επικεντρωθεί στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε αυτό ποντάρουν πάρα πολλά. Εκεί θα θεωρούν ότι είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση Τούρκου με Αμερικανό πρόεδρο τα τελευταία χρόνια.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή οι περισσότεροι λένε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και για τα εξοπλιστικά, και πολύ περισσότερο και εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας νοιάζει, για το καλάθι τέλος πάντων του Τραμπ στην Άγκυρα, μήπως πέρα από αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ? Θέλω να πω, μήπως λειτουργήσει σαν γεφυροποιός ο Τραμπ σε αυτό το θέμα και σε αυτή τη φάση?
2: Το θέμα του Ισραήλ θα τεθεί σίγουρα επιτάθετος. Αλλά ακούγοντας και τον Αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα από το Οβάλ Γραφείο, παραδέχτηκε ότι ο Ερντογάν και με το Ισραήλ δεν τα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεν ήσυχος, διότι κάνει ό,τι του λέει στον Τάγκη Περντογάν. Δεν έχει έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Αλλά χθες ο Χακάφ ήταν ιδιαίτερα σκληρός, θα λέγαμε, στην ίδια συνέντευξη που σας έλεγα πριν. Διότι αφού ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα της Τουρκίας, είναι πρόβλημα ολόκληρου του κόσμου, δήλωσε ότι ουσιαστικά εμέσως πλήρως από ότι αν θέλουν κόντρα, αν θέλουν σύγκρουση, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ο καυγάς είναι η δουλειά μας.
0: Πολύ ωραία. Φοβερές δηλώσεις. Με αυτές τις
2: δηλώσεις. Τώρα που συζητείτε εδώ στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες.
0: Μα με αυτές τις δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν τα F-35 στην Τουρκία και να εξισώσουν ουσιαστικά τη δυναμική των δύο χωρών σε επίπεδο εθέρων? Δηλαδή, κοντά στο νου και γνώση.
2: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μετά με το που εξέφρασε την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Κακάφιντα για την επανένταξη της Τουρκίας σε F-35, ήρθε αυτή η δήλωση με το Ισραήλ. Και ξέρετε ότι εδώ στην Τουρκία κατηγορούν και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική ότι κάνει, ότι ουσιαστικά αποτρέπει την Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών πεπιστήμια.
0: Αντιπρόορες εκλογές στην Τουρκία θα έχουμε, αυτή την εντύπωση. Το μυρίζεις κι εσύ, το σμίζεσαι εκεί ως περιραίουσα ατμόσφαιρα ή όχι?
2: Όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι το 2026 πάντως, λίγο πριν το Μάιο του 2028 είναι κανονικά, λίγους μήνες πριν.
0: Γίτσες, και αλήθεια λέμε, Λες να κάνουν παράλληλα εκλογές την άνοιξη του 27, Μητσοτάκης και Ερντογάν. Πάντως είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του Ερντογάν.
1: Νομίζω πάντως συνδέεται σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ αυτή και η Τουρκία, πέρα από τις φανταστικές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι. ασφαλώς.
1: Και σε σχέση με εμάς το συνδέω, την ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ευάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Νιώθει λίγο περικυκλωμένη, αποκλεισμένη. Γενικά νιώθει ότι αλλάζουν τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα στη Μεσόγειο και μένει πολύ εκτός από όλα αυτά.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έσω έτοιμος, θα μας επιτρέψεις να σε ζαλίσουμε λίγο περισσότερο την εβδομάδα που έρχεται λόγω της Συνόδου Κορυφής. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, ο ανταποκριτής μας. Πάντα έγκυρο και έγκαιρο ρεπορτάζ. Εμείς όχι τόσο έγκαιρα, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
7: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε επικοινωνήστε στο 2221-082-661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Πορτογαλία που επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα έχασε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περισσότερα στο philatholos.gr.
23: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
27: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
26: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: σχετικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως τωρινά μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ανατολικά και το απόγευμα και στο βόρειο είναι τοπικά έως 6 μποφόρ.
1: Παιδιά, δεν θα βρέξει, το λέει επίτηδες, επειδή μ' αρέσει η λέξη όμβρους.
0: Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια, στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνη θα φτάσει στους 30 με 33, στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37. Αττική, γενικά έθριος ο καιρός. Όμβρη έχει.
1: Έχει όμβρους.
0: Πιθανότητα. Δυτικά, βόρεια, ορεινά. Όχι εδώ, ρε, εσύ, γι' αυτό δεν τους βλέπεις. Λοιπόν, 24 με 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, 20 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί όμβρη.
1: Και εκεί όμβρη.
0: Πιθανό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ζακέτα να μην πάρεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη, άμα τη φορέσεις.
0: Σίγουρα, μπέμπελη δεν υπάρχει ζακέτα, τέλος.
1: Ναι, ναι, μια ομπρελίτσα. Ναι, μια ομπρελίτσα, πάρει για καλό και για κακό. Σε περίπτωση που πέσεις πάνω στους όμβρους.
0: Αν δεν πας στα δυτικά ορεινά, δεν πάει κανείς.
1: Τι εννοείς δυτικά ορεινά του Λεκανοπεδίου Αττικής?
0: Ναι, λέμε.
1: Δυτικά ορεινά, δηλαδή που στο όρο σε Γάλεο. Αχθέ μου.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ ρωτάω, απαντήσεις δεν λαμβάνω. Ναι. Πάση περιπτώσει, πάρτε και ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί και πού μπορεί να σας βγάλει ο δρόμος σας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 2128200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr.
1: Άγνωστε οδηγέ, άκου εισαγωγή.

0: Εσύ, ναι, εσύ, εσύ που είσαι τώρα στον Κηφισό, ναι, εσύ που είσαι στον Κηφισό στο σημείο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, που είσαι μποτιλιαρισμένος, ακούς αυτό, χαίρεσαι, χαμογελάς, απολαμβάνεις τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, κοίτα δεξιά σου, κοίτα αριστερά σου, ανάλογα, συμπτυχθείτε, μιλήστε μεταξύ σας, να ακούτε πάντα Real FM 97,8, διότι θα κάνετε πάρα πολλή ώρα από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Αχαρνών, διότι είναι μποτιλιαρισμένο το σύμπαν, ένα τεράστιο πάρκινγκ. Πού πάτε, ωραία, πού πάτε? Και εφόσον είναι πάντα μποτιλιαρισμένο, γιατί χρησιμοποιείτε τον Κηφισό? Πηγαίνετε απαλούθε, πηγαίνετε γύρω γύρω. Άδικο έχω? Δεν μου μιλάει Στεφανία, δεν ξέρω τι.
1: Δεν
0: έχεις
1: άδικο?
0: Δεν έχω άδικο, ορίστε, να. Έτσι για να βγει από την υποχρέωση δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, όντως είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπώρια η άνοδος του Κηφισού. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι στην κάθοδο, δηλαδή γυρίστε πίσω, είναι καλά τα πράγματα. Δεν έχει, εκτός από ένα σημείο από την Πίνδου μέχρι την μέχρι τον κόμβο της Ρενό, μικρού μήκους είναι το ποτηλιάρισμα αυτό. Κατά τα άλλα, η κάθοδος του Κηφισού είναι σε καλό σημείο, τουλάχιστον μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη, γιατί από τη Στρατηγού Καλάρη και κάτω θα ταλαιπωρηθείτε υπερβολικά μέχρι και την Ιερά Οδό. Στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, τα κλασικά όπως τα ξέρετε, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει ένα τεράστιο μα τεράστιο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι καραγεμάτη από οχήματα, από την Ηλιούπολεως μέχρι και το φανάρι τη Βασιλίσσης Όλγας. Δεν άνοιξε ακόμα η Βασιλίσσης Όλγας, μόνο για ποδήλατα και πεζούς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και βεβαίως από την Ριζάρη μέχρι το φανάρι του Χίλτον, και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην Λεωφόρο Κατεχάκη από το... έχει ένα μποτιλιάρισμα μόνο στο ύψος του Καρέα. Κατά τα λοιπά πάει καλά. Στο λιμάνι του Πειραιά, δεξιόστροφη, αριστερόστροφη, πορεία, είναι τα πάντα μα τα πάντα μποτιλιαρισμένα. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, φεύγει ο κόσμος.
1: Φεύγει ο κόσμος. Θα πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό. Για να πάμε γρήγορα γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε με την Κόντρα News. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Να, θα ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη στις 8 παρά 20 περίπου. Ναι, στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον

0: Υπουργό Υγείας. Θα μιλήσουμε πολιτικά βεβαίως, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν χρήζουν σχολιασμού και απαντήσεων. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα, αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας μπλόκου από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ευρωβαρόμετρο, 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Είναι αυτό ακριβώς που μας έλεγε ο κύριος Μπούγας χθες. Λοιπόν, συγκέντρωση για τον θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Επίσης, οι νέοι κανόνες για τα κοινόχρηστα και αποθεματικό. Για τις συντάξεις, κυρίες, καμία μείωση για όσους λαμβάνουν τις συντάξεις. Είναι 150.000 οι δικαιούχοι, θα μας τα πει ο Ρίζος σε λίγο. Εθνικό Απολυτήριο, αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. ΕΚΑΒ, ακινητοποιημένα 70 στενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μήπως να ρωτήσουμε και αυτό, αν προλάβουμε.
0: Θα ρωτήσουμε ασφαλώς. Όχι, πρέπει να προλάβουμε. Λεμόν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε και το περιστατικό με τα τακάκια το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Σωστά. Κοινή υπουργική απόφαση τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΙΟ και τους ετούντες άσυλο. Και 250 εκατομμύρια ευρώ για το Παλάι των Ονείρων. Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο περσύχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων.
0: Εκπληκτικό, εξαιρετικό, απίστευτο, υπέροχο. Περνάμε στην Δημοκρατία. Αναφέρομαι για το νέο, στο νέο Καραϊσκάκι. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αδίσταχτη την Βορύχη. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Γενικά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Ήταν και ο πρώτος ίσως που βγήκε έτσι με του κύριου Κυρανάκη.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Εντάξει,
0: ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Επαναλαμβάνω, πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Απαλλαγή αναδρομικών. Διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας. Θα μας τα πει ο κύριος Ρίζος. Νέο Καραϊσκάκης. Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Ο κύριος Ευάγγελος. Ο Μαρινάκης.
1: Έχουν ενθουσιαστεί όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ασφαλώς. Είναι εκπληκτικό, είναι υπέροχο, είναι εξαιρετικό, είναι απίστευτο. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τέλος σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Επίσης, ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω και για αυτό δεν το λέω. Από χθες το πρώτο. Είδες... Μα τα από ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν,
0: είδες τι βγαίνει από αυτή εδώ την ταπεινή κομπούλα.
1: Λοιπόν, κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τον μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Συγκέντρωση Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι τιμές για εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές, αναλυτικοί πίνακες. Και στο 8,1% το Μάιο ενεργεία, η Ελλάδα έχει χαμηλότερη ενεργεία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία. Μάλιστα.
0: Εφημερίδα Εστία. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας, υποπερικύκλωση η Κύπρος. Αυτό να το κρατήσουμε, να συνομιλήσουμε με Κύπρο. Για να δούμε με Λευκοσία. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση 2 στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του Γιόρκ, Ραφίν, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Αμπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις. Υπουργική απόφαση λέει και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Ενδιαφέρον. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ξέρεις εσύ, δεν είναι. Πρέπει να επιληφθείς επί του θέματος, ότι γίνεται με τις πολυκατοικίες και όλα τα σχετικά.
1: Αυτά μας τα είπε ο κύριος Μπούγας.
0: Α, μας τα είπε ο κύριος Μπούγας αυτά. Α, είναι τα 1116 νομοθετήματα.
1: Μας έλεγε
0: τόσο από τότε.
1: Εσύ,
0: ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Δεν το σημείωσα στο σημειωματάριο, κατάλαβες. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Σε τι αναφέρεται? Στο Αρσακίου. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο καταργείται περικοπή συντάξεων χειρίας, νέο και κεραμέως τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Επίσης, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από το Brexit, 11 χρόνια από το δικαστικό δημοψήφισμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οι 12 ανατροπές, συνειδιοκτησία, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Μας τα είπε χθες ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Ρίζος, μετά την τριετία. Ρωσικά τάνκερς, βάσεις για ντρόνς είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και 35η περιστατική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε και πνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των Ιερών Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Η Φεράρι της Υπασίας. Τα κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Το ταγκό της Φέης με τον Αντένα. Αγγίζουν τους εμπριστές δολοφόνους, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
0: Ναι.
1: Και political, πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγή δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, γράφει Political.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια και βεβαίως εκτός της Political, να πούμε, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.
1: Πάντως εγώ να πω, δεν αγνώ το ψηφιακό κλουβί, δεν βρίσκω ραντεβού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπούμε λίγο στη διαδικασία, γιατί και εγώ το έχω αμελήσει.
1: Για βρες που θα βρεις, σου δώσεις, να πάρεις άδεια.
0: Δεν είναι, θα πάω στους Μολάους.
1: Α, ναι, έτσι μπορείς.
0: Θα πάω μία στους Μολάους και θα κλείσω εκεί στο κοριουντάκι μου, να έχει κιόλας και τη σφραγίδα των Μολάων.
1: Αυτό είναι μία λύση.
0: Ναι. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, αναρρύθμιτα στην κυριολεξία. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Έτσι είναι η ιδιοσιογραφία, έτσι καταγράφεται, έτσι την καταγράφουμε και εμείς. Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου και για την καλημέρα σου. Βασίλη, κρατάω το μήνυμά σου για να το διαβάσουμε αμέσως μετά. Να πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, τον έχουμε εκτάκτος. Ναι. Ξανά τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, που ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Γιατί να συζητήσουμε αυτό για τις συντάξεις χειρίας. Τι ακριβώς ανακοίνωσε, κύριε Ρίζο, η κυρία Κεραμέως?
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Με βάση τη σχετική εξαγγελία της Υπουργού, επομένως, φαίνεται να επιλύεται το ζήτημα που είχε προκύψει με 50.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου. Και αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η απονομή των συντάξεων λόγω θανάτου με την αλλαγή του σχετικού άρθρου του νόμου Κατρούγκαλου. Από εδώ και στο εξής, όπως εξήγηλε η Υπουργός, οι συντάξεις λόγω θανάτου θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ποσοστό του 70%. Δηλαδή, μετά την πρώτη τριετία δεν θα μειώνονται στο μισό όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε ποσό 70% εφόρου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο
2: το είχε προκύψει, αφορούσε περίπου 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που είχαν λάβει σύνταξη μέχρι σήμερα από αυτή την πηγή, και εφ' εξής, όποιον πρόκειται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς πλέον δεν θα μειώνεται η σύνταξη. Με το παλιό καθεστώς τι γινόταν? Απονεμόταν η σύνταξη λόγω θανάτου και μετά από 3 χρόνια, εφόσον δούλευε ο συνταξιούχος ή έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, μειωνόταν στο μισό, με 35%. Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε, υπήρχε μια σύνταξη 1000 ευρώ η οποία μεταβιβαζόταν λόγω θανάτου στον επόμενο δικαιούχο, αυτός έπαιρνε 700 ευρώ. Και στη συνέχεια, μετά την τριετία, αυτό το ποσό έπεσε στα 350 ευρώ, αλλά επειδή υπάρχει η κατώτατη σύνταξη, έμενε 446. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ εφόρου ζωής. Και όχι μόνο αυτό, 20.000 δικαιούχοι, στους οποίους έχει γίνει ήδη η σχετική περικοπή στις συντάξεις, θα επανέλθει το ποσό στο 70% της σύνταξης, με συνέπεια να αυξηθεί η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται. Επίσης, δόθηκε με βάση την εξαγγελία της Υπουργού, θα δοθεί λύση και στο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την εγκύκλιο Τσακλόγλου για το αν δικαιούται κάποιος μία εθνική σύνταξη και γίνεται σώρευση των εθνικών συντάξεων αν παίρνει κάποιος μία σύνταξη λόγω γύρατος και μία σύνταξη λόγω θανάτου. Εφ' εξής, θα υπάρχουν 2 εθνικές συντάξεις σε αυτές τις διαδικασίες, ανά δικαίωμα, δηλαδή μία για το δικαίωμα της σύνταξης λόγω γύρατος και μία και το δικαίωμα της σύνταξης λόγω θανάτου.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Ρίζο, λύνεται ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Ενδεχομένως αυτό θα ήταν και μία πάρα πολύ ωραία εξαγγελία τύπου ΔΕΘ. Η κυβέρνηση το κάνει νωρίτερα. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περιθώρια να κάνουμε περισσότερα, να κάνει η κυβέρνηση περισσότερα πράγματα στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους.
2: Μπορεί, αυτό είναι όμως λίγο πιο πολιτικό συμπέρασμα. Το αντικειμενικό συμπέρασμα είναι ότι είναι μια ορθή κίνηση. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί και πάλι θα δημιουργηθούν συνταξιούχοι 2 ταχυτήτων. Δηλαδή θα έχουμε τους συνταξιούχους που ο θάνατος έχει προκύψει μετά το 16 και η σύνταξη λόγω θανάτου απονέμεται στο 70%, και τους συνταξιούχους πριν το 16, στους οποίους έχουν εφαρμοστεί μειώσεις καταστατικές των ταμείων στη συντάξη λόγω θανάτου και παίρνουν χαμηλότερα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να κλείσουμε. Αν μένουν, ποιοι είναι οι παλιοί που μένουν, γιατί να μας το εξηγήσετε λίγο. Άρα προνόμου Κατρούγκα, αυτοί μένουν εκτός.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη λόγω θανάτου, με το θάνατο να έχει συμβεί πριν το 16 και έχει υπολογιστεί σύνταξή του με το παλιό καθεστώς.
1: Άρα εκεί δεν προβλέπεται κάποιο αναδρομικό. Όχι, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτό ήταν ενδιαφέρον λίγο. Τώρα είναι το τελευταίο. Ναι. Άδικο μου φαίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρίζο. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα σε ετοιμότητα και μας βοηθάτε.
3: Real FM.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου.
5: Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
4: DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Με ενημερώνει ο κύριος Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, ότι η Ελβετία προηγείται 2-0 στο 67. Άντε τώρα, επειδή είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, μπορεί να είναι στο 67 και προς 68. Στο 60 λογικά πρέπει να είναι στο 70 περίπου. 2-0.
1: Ποιον παίζει?
0: Η Ελβετία? Ναι. Με την Αλγερία, είπα.
1: Α, με την δόξα το Αλγερία.
0: Είπα 2-0.
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
0: Είναι ντέρμπι, τερμπάρα.
1: Δεν το άκουσα ποτέ.
0: Νωρίτερα, να ξέρεις, είχε φοβερό παιχνίδι. Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Η Πορτογαλία 2-1.
1: Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ.
0: Όχι. Όχι. Νομίζω δεν άκουσα πουθενά το όνομα του Ρονάλντο. Λοιπόν, Βασιλή, καλή σου μέρα. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, παρόλο που το έχει στείλει σχετικά αργά το μήνυμα. Αναφέρθηκα στην κυρία Καριστιανού και αυτό το οποίο συνέβη σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά γενικότερα στα φανς, στους πληστηριασμούς. Έχουμε ασχοληθεί με τη Στεφανία όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Με δικηγόρους. Έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε βγάλει την κυρία Μοσχοπούλου. Έχουμε βγάλει την κυρία Φραγκάκη. Για τους πληστηριασμούς, για τα κόκκινα δάνεια, για τα φανς, για τη λειτουργία τους και όλα τα σχετικά. Έχουμε ρωτήσει τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω γιατί τα έχετε έτσι τόσο πολύ. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Μιχάλη μου, την καλημέρα. Λίγο έτσι, λίγο τους ανθρώπους μας, το παρεάκι μας, Στεφανία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Λευτέρη μου. Γεια σου, ρε Παύλο. Παύλος από τον Diesel. Γεια σου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνή καριέρα κάνεις, Κασίμη. Διεθνή. Εδώ, Έτερος Μιχάλης. Ο Βασίλης, σας ακούω καθημερινά, λέει ανελιπώς. Αυτό είναι το σωστό. Διαφωνείς?
1: Καθόλου, αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε Άρη. Γαλαζοκέφαλη. Πώς θα λέγει η Μαρία Αλιφέρη? Σας αγαπώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Ναι. Λοιπόν, για τα προβλήματα, λέει, των λιμανιών. Ρωτάτε τον υπουργό για τα προβλήματα των λιμανιών και δεν ρωτάτε τους εργαζόμενους?
1: Καλά, πρέπει να ρωτάς και τους δύο, δεν είναι θέμα.
0: Μα βγάζουμε το ρεπορτάζ των εργαζόμενων. Το θέμα είναι να επιληφθεί επί του. Και τον υπουργό, για ποιο λόγο τον θέλουμε? Έχουν κάποια
1: για να
0: αιτήματα.
1: Το θέσεις τα αιτήματα.
0: Έχουν κάποια αιτήματα οι άνθρωποι. Καταγγέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Τα είπαμε προηγουμένως. Το έδωσε το ρεπορτάζ η Στεφανία. Αυτά λοιπόν ο υπουργός δεν πρέπει να μας πει, ο υφυπουργός στην προκειμένη περίπτωση που θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε από Δευτέρα εδώ στο Real FM. Δεν πρέπει λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να δοθούν απαντήσεις. Ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν? Θα επιληφθούν, δεν θα επιληφθούν? Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, και σε σένα. Καλημέρα, Ελπίδα. Τι ωραίο όνομα η Ελπίδα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ο Νίκος στέλνει καλημέρα μόνο σε σένα, να ξέρει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία, Παπαδάκη. Εντάξει.
1: Παπαδάκη έβαλε γκολ ο Ρονάλντο, λέει.
0: Έβαλε, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ρωτήστε στο Σαβρακάκι, μην με μπερδεύετε με αυτά τα πράγματα εμένα. Λοιπόν, Αγγελική, είμαι συνταξιούχος, λέει, χειρίας από το 2002. Κινδυνεύω να μου κόψουν ποσοστό από τη σύνταξη. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, όχι. Από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρίζος. Ναι. Κόλλησα, ψάχνω να βρω εάν.
1: Από το 2002.
0: Κώστας από τα Πατήσια, χημικός. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος. Έχω έναν πολύ καλό και απλό τρόπο να ξεχωρίσει το καρπούζι. Όταν το κοτσάνι του είναι πράσινο, το καρπούζι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Όταν το κοτσάνι του είναι ξερό, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ναι, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή. Όταν είναι, λέει, ξερό το κοτσάνι, πάρα πολύ ξερό, σημαίνει ότι έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στον πάγκο.
1: Α, πάμε στο κοτσάνι πίσω, μάλιστα.
0: Ναι, όχι, το κοτσάνι είναι μπροστά. Το κοτσάνι είναι μπροστά.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και το κοτσάνι, εντάξει. Πρέπει να είναι, όπως το λέει, πρέπει να είναι, αν είναι ξερό, ναι, είναι στην αποθήκη.
0: Ορίστε, έχεις δημιουργήσει τώρα θεματάκια. Ο Δημήτρης από τα Χανιά λέει, καλημέρα, δημιουργείς πρόβλημα στην αγορά, ρε Στεφανία. Δεν παίρνω, λέει, καρπούζι μέχρι να μάθω πώς να το διαλέξω από την κυρία Στεφανία.
1: Καταρχάς, μπορείς να το χτυπήσεις αυτό που λέμε για τον ήχο, λίγο έτσι ελαφρά. Στη μέση και ακούγεται αυτός ο ήχος ο βαθύς.
0: Ναι.
1: Αν είναι σύντομος κοφτός, είναι λίγο άγουρο. Πρέπει να είναι έτσι βαθύς ο ήχος.
0: Άτσα.
1: Έτσι.
0: Καρπουζομάν. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρος, θέλει ο Λεωνάρδος. Ολοκληρωμένη πρωινή ενημέρωση με θετική ενέργεια. Μέχρι και το πώς να διαλέγετε καρπούζι μαθαίνετε εδώ από την κυρία Κασίμη.
1: Αύριο θα κάνω ανάλυση, δεν προλαβαίνουμε τώρα για το καρπούζι. Θα σας πω και για το κάτω μέρος του καρπουζιού και για τα σημάδια και για τα... θα σας τα πω.
0: Μα κοίτα τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει στείλει ένα μια φοβερή φωτογραφία από μια παραλία. Να φυλάς τα χρώματα του νου από τον γκρίζο κάποιων σκέψεων. Οδυσσέας Ελίτης και μας στέλνει την καλημέρα της.
1: Λοιπόν.
0: Καλό weekend στην πιο όμορφη παρέα. Στέφη, Σπύρο, Αντώνη και Ειρήνη. Σπύρο μας, έχεις και τα καθήκοντα του Παναγιώτη. Ποιο είναι ο Παναγιώτη?
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Σόφη, να μας πείτε τα καθέκαστα τι εννοείτε. Έχω να σας ενημερώσω για το εξής, αν μου επιτρέπετε.
1: Θα σου επιτρέψω σε ένα λεπτό για να πούμε λίγο τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, γιατί δεν το είπαμε, το είπαμε αρκετά νωρίς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, που μίλησε χθες στον Αντένα, στο ενώπιον στον οποίο για τον Νίκο Χατζηνικολάου, και διάφορα πραγματάκια. Είπε, τα είναι όλα αναλυτικά στο ελληνικός.gr με τα βιντεάκια. Μπορείτε να δείτε και ολόκληρη τη συνέντευξη. Έχω κρυθεί, λέει, το Πασόκ πήγε μόνο μπροστά.
0: Εμένα ξέρεις ποια.
1: Για τον ίδιο. Ναι. Νομίζω ότι έχω κρυφθεί. Είπε επίσης ότι ο Τσίπρας θα είναι το καμένο γιατί να μην συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
0: Αυτή η ατάκα εμένα μου άρεσε πριν.
1: Ναι, είπε επίσης για την. Που είναι το μισό λεπτάκι. Ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μίλησε και για τις συνεργασίες. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της συνεργασίας είναι. Θα το δούμε μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω, αυτό είναι το νόημα. Θα το δούμε μετά, μετά τις εκλογές. Ότι αν πάρουμε διερευνητική εντολή. Δεν είπαμε για το 10-14 μισθό, γιατί δεν βγαίνει. Μείωση ΦΠΑ είναι στο πλωστάσιό μας. Είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούμε μαζί σας, εγώ και η Στεφανία, για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Την Παρασκευή, λοιπόν, 3/7, σήμερα, το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και την Helena Bonham Carter.
1: Επίσης να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από την τάξη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός, θα μας κάνετε να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή και εσείς όλοι εκεί έξω να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν και ο Στέλιος και ο Αβραάμ. Μάλλον λέει στη ΔΕΘ θα ζήσουμε πάλι ιστορίες Λούνα Πάρκ. Όλα θα γυρίζουν και όλα τα ίδια θα μένουν στο
1: λοιπόν, πορτοφόλι. Να σας πω επειδή σε λίγο θα έχουμε τον καλεσμένο μας, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο εξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.

0: Λοιπόν.
1: Στην προσπάθειά μας να βρούμε τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν και χθες, ήταν χθες και η δεξίωση στο Σταύρος Νιάρχος της κυρίας Γκίλ Φόιλ. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε αργά η όλη η ιστορία.
0: Να πούμε κάποια πραγματάκια μέχρι να καταφέρουμε να τον.
1: Διαφορετικά από Δευτέρα,
0: δεν είναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Σίγουρα θα έχουμε κάτι να πούμε. Στην Βενεζουέλα, γιατί την έχουμε ξεχάσει λίγο την Βενεζουέλα, οι νεκροί ανέρχονται στους 2.595.
1: Ναι.
0: Και ακόμα συνεχίζει να ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων. Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις είναι πραγματικά τεράστιο, είναι αδιανόητο να πίστευτο ότι και να πει κανείς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντος πληγής περιοχές. Βέβαια, οι ελπίδες, η αλήθεια είναι, έχουν λιγοστέψει.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Μου στέλνουν μηνύματα ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ είμαι με το Μέση, να ξέρετε. Γενικότερα. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, ειρήνη μου, γιατί ούτως ή άλλως τώρα κοντοζυγώνουμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Τραμπ. Κατά ΝΑΤΟ.
1: Τραμπ κατά ΝΑΤΟ.
0: Παράλογη μονόπλευρη σχέση, τον είπαμε, τη συμμαχία. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας.
1: Ξαναχτύπησε ο 47ος.
0: Λίγο, μόνο αυτό, ε.
1: Ναι. Χρειάζεται κι άλλο.
0: Όχι, αυτό έχει και ένα στο social.
1: Πού θα το έκανες?
0: Δεν ήταν στο πλευρό μας, ναι, και έχει ένα γράφημα από κάτω. Συγγνώμη, ναι, δεν μπορώ, τώρα θέλω να δείξω το σιάλο, οπότε δεν θα το...
1: Δώσε μουσικούλα να δείξει το κορίτσι με την ησυχία του. Χριστούλης, ο Νονός.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Παράσχος μας στέλνει εδώ πέρα κάτι τσάπια από στα φύλλα.
0: Το γράφημα ήταν για τις αμυντικές δαπάνες, μη σας αφήσω με την αγωνία.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Γιατί και εγώ ήμουνα. Καλημέρα στην παρέα μας, καλό που σου κούσευτε σήμερα. Μπράβο, Παράσχο. Έτσι. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψει στο σπιτικό σου, καλέ μου. Χαιρετισμού στου Μολάου στέλνει η Σόφη Μαραγκίδου και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσει υπέροχα. Δεν θα πάω το Σαββατοκύριακο στου Μολάου. Δουλεύω στο κανάλι του Σαββατοκύριακο. Έχω φαγηθεί. όλα καλά, όλα ανθυρά. Να δούμε πότε θα κατέβουμε στο χωριουδάκι μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Ιωάννη μου. Να περνάτε καλά εκεί εσείς στο Βόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ειλικρινά, γεια σου και σε σένα, Γιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει καλημέρα από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
0: Τα τέλεια.
1: Φύγαμε για σουλάρι.
0: Εγώ να δεις.
1: Γεια σου, Μαρία. Ναι, και η Μαρία. Κοίτα που φτάσαμε, και η Μαρία έστειλε. Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ με πέναλτι. Συνήθως με πέναλτι τα βάζει.
0: Τι, έλα ρε εσύ τώρα. Έλα, ντροπή είναι αυτό που είπες.
1: Τι είναι.
0: Ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο γκολ, δηλαδή.
1: Είπα εγώ ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο
0: γκολ. Έτσι όπως το είπες.
1: Είπα συνήθως.
0: Συνήθως.
1: Φύγαμε για ναύπλιο. Θέλεις.
0: Ναι.
1: Να πάμε ένα ναυπλιάκι. Ένα ναυπλιάκι, διότι ο διαγωνισμός εβδομαδιαίος του Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο σώρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Τα γουρλίδικα τα παιδιά.
1: Έτσι. Να πούμε επίσης, μια και αναφερθήκαμε στη C-Jets, ότι έχει πραγματοποιήσει ανακοίνωση η C-Jets ότι τα δρομολόγια λόγω της απεργίας θα γίνονται κανονικά της εταιρείας από το λιμάνι του Λαβρίου όμως. Και
0: ναι, όχι, τελείως, ολοκλήρωσε.
1: Και επειδή είναι Παρασκευούλα, μην ξεχαστείτε την Κυριακή Real News.
0: Βεβαίως Real News.
1: Θεματάρες, συνεντευξάρες, δωράρες, φόνοι με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Θα το βρείτε μέσα στη Real News. Real Taste and Style, παντού. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, να ξέρετε. Καταπληκτικά.
0: Δεν πάει το κινητό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, να αγοράσετε τη Real News, θα μας κάνετε παράπονα από Δευτέρα, διότι όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από εκεί.
0: Αυτή.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό το λόγο έχει μεριμνήσει η υπηρεσία και έχει παχιά μοκέτα κάτω.
0: Για μένα σίγουρα.
1: 100%.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, να περάσει το όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το κορυφαίο.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
0: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο, πεινάς?
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, η Κασιανή, καλή σας ημέρα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο, καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, αναρωτιέται τι είναι αυτό. Κάτσε, πετάει. Ήπτατε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, τώρα με την ευκαιρία, ήρθε ένα μήνυμα από αγαπητό φίλο της εκπομπής, ο οποίος 8.30 ώρα το βράδυ, 9 παρά, άκουσε τον ήχο από, από ένα μαχητικό να περνάει.
1: Ναι.
0: Τώρα, πέμπτη βράδυ, να περνάει μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα, δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Άκουσε ένα τέτοιο, λοιπόν, τρομάξανε γενικότερα οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη. Μου έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τι γίνεται ρε παιδιά, λέει, περνάνε μαχητικά, είναι πέμπτη βράδυ, αυτά συνήθως περνάνε την Τρίτη. Την Τρίτη υπάρχει η νυχτερινή άσκηση για τις ενόπλες δυνάμεις, οπότε εκεί δικαιολογείται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τώρα σου λέει την Πέμπτη τι και πώς. Το ψάξα λοιπόν λίγο το θέμα και τι ανακάλυψα, ότι χθες λοιπόν υπήρχε μια ειδική ημέρα για την ελληνική αεροπορία. Λόγω της ορκωμοσίας νέων αξιωματικών της σχολής Ικάρων, οπότε έγιναν κάποιες πτήσεις κατά διαστήματα στα πλαίσια αυτών των εορτασμών μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός, δεν μας την έπεσαν οι Τούρκοι μακριά από μας. Ήταν λοιπόν για τους εορτασμούς για την σχολή Ικάρων στο πλαίσιο της ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών.
1: Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά.
0: Καλή σταδιοδρομία. Και καλές πτήσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, αρετή μου. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Συν ένα λεπτό η βενζίνη λέει σήμερα το πρωί. Συν δύο λεπτά χθες μέχρι τις εκλογές θα πιάσει τα 3 ευρώ.
1: Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι την 1η Ιουλίου η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 1,933.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, ήταν 1,940. Ανεβήκαμε πόσο, 7 λεπτά. Ναι.
0: Μάλιστα, εγώ σήμερα το πρωί είδα πρατήριο στη Λεωφόρο Κηφισίας με 1,939, δηλαδή στο 1,940.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να ανεβαίνει συνέχεια, εν τω μεταξύ έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο κίνησης από την ώρα που έφυγε η επιδότηση. Εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Η επιδότηση ήταν 15 λεπτά. Έφυγε λοιπόν η επιδότηση, η αύξηση όμως που ήρθε είναι 20 λεπτά. Δηλαδή τα 15 λεπτά που αφαιρέθηκαν από την επιδότηση συν 5 λεπτά ακόμα.
1: Εντάξει, Ιωσήφ, μου αφού είπαμε, υπήρξε ανάφλεξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει κάπως να ανεβούν οι τιμές, να έχουν την ασφαλεία τους οι άνθρωποι.
0: Θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά έκανε ο Γιώργος και μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε και εσείς τα δικά σας για το τι έχετε καταγράψει σχετικά με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και περαστικά μας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο με όλο το συμβασμό, λέει, στην Κασιανή. Θα ήθελα ένα εθιμοτυπικό παρασκευιάτικο Δεσποινή Αμαλία. Της έχει λείψει.
2: Δεσποινή Αμαλία!
3: Τι φαράει, εδώ είναι.
2: Δεσποινή Αμαλία, μ' ακούτε.
3: Ναι, σ' ακούω,
2: ευχαριστώ, Δεσποινή Αμαλία.
0: Έλα όμως που δεν είναι εδώ η Δεσποινή Αμαλία, αλλά θα είναι από τη Δευτέρα κανονικότατα για να μας λέει με εκείνη τη γάργαρη φωνούλα της.
4: Τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Αυτά τα λέει πάρα πολύ συχνά, με αυτά τα οποία βιώνει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους. Έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 21 Ιουνίου, παρέλαβε κανονικά, δεν υπήρξε καμία χρέωση. Συνέχεια, εν τω μεταξύ έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο κίνησης από την ώρα που έφυγε η επιδότηση. Εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Η επιδότηση ήταν 15 λεπτά. Έφυγε λοιπόν η επιδότηση, η αύξηση όμως που ήρθε είναι 20 λεπτά. Δηλαδή τα 15 λεπτά που αφαιρέθηκαν από την επιδότηση συν 5 λεπτά ακόμα.
1: Είναι εσύ, Ιωσήφ, αφού είπαμε, υπήρξε ανάφλεξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει κάπως να ανεβούν οι τιμές, να έχουν την ασφαλειά τους οι άνθρωποι.
0: Α, τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά έκανε ο Γιώργος και μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε και εσείς τα δικά σας για το τι έχετε καταγράψει σχετικά με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και περαστικά μας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο με όλο το σεβασμό, λέει στην Κασιανή. Θα ήθελα ένα εθιμοτυπικό παρασκευιάτικο δεσποινή Σαμαλία. Τη έχει λείψει.
2: Δεσποινή Σαμαλία!
3: Τι παράει, εδώ είναι!
2: Δεσποινή Σαμαλία, μ' ακούτε!
3: Τι
2: ευχαριστή έκπληξη, δεσποινή Σαμαλία!
0: Έλα όμως που δεν είναι εδώ η δεσποινή Σαμαλία, αλλά θα είναι από τη Δευτέρα κανονικότατα για να μας λέει με εκείνη τη γάργαρη φωνούλα της.
4: Ζω! Δεν μπορώ εδώ πέρα! Τι ζω!
0: Αυτά τα λέει πάρα πολύ συχνά, με αυτά τα οποία βιώνει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους. Έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 20.

0: αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους. Έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 21 Ιουνίου, παρέλαβε κανονικά, δεν υπήρξε καμία χρέωση. Έκανε μια δεύτερη παραγγελία λοιπόν στις 2 Ιουλίου.
1: Οπα.
0: Όπου υποτίθεται ότι έχει τεθεί το μέτρο σε εφαρμογή. Καμία χρέωση.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα βαρύνει τις εταιρείες και όχι αυτούς που τα αγοράζουν, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκαστούν να κάνουν αυξήσεις και στη συνέχεια να μεταφερθεί έτσι το κόστος αυτό. Άλλες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν όμως να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η εταιρεία που παρήγγειλε συγκεκριμένος να επέλεξε να απορροφήσει εκείνη το κόστος αυτό του δασμού των 3 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο.
0: Μακάρι να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου στην επόμενη φάση πέρασαν και οι Πορτογάλοι επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί και οι Πορτογάλοι έκαναν την ανατροπή λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ράμος, ενώ νωρίτερα είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία-Κροατία λοιπόν 2-1 και νωρίτερα Ισπανία-Αυστρία 3-0. Ίσως ήταν η πιο πιστική εμφάνιση της Ισπανίας. Έστειλε μήνυμα προς όλους τους άλλους ότι εδώ είμαστε και ερχόμαστε. Οπότε στην επόμενη φάση πέρασαν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στη φάση των 16. Και εκεί θα έχουμε το μεγάλο Ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Φουλ της Ευρώπης όμως αυτό σε αυτή τη φάση στα σημερινά
0: έχεις
1: παιχνίδια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον σχετικά με το Μουντιάλ είναι μια προφητεία των Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Όπα.
0: Γιατί ήρθε λοιπόν στο φως μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν το θάνατό του το 2018, όταν είχε γίνει τότε γνωστό ότι το Μουντιάλ του 2026 θα διοργανωθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Και τι είχε πει λοιπόν τότε ο Ντιέγκο Μαραντόνα? Ότι ο Καναδάς είναι καλός, αλλά οι Καναδοί είναι καλοί σκιέρ, είναι καλοί στο να κάνουν σκι. Από την άλλη, λέει, για τους Αμερικάνους τι να πω. Θα επιδιώξουν, αντί για 2 ημίχρονα, όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, το παιχνίδι να διεξάγεται σε 4 περιόδους των 25 λεπτών για περισσότερες διαφημίσεις.
1: Οπα.
0: Το είχε πει λοιπόν ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 2018 και να που βγήκε αληθινός 8 χρόνια μετά, διότι οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα το Fox News, που έχει και τα δικαιώματα των αγώνων του Μουντιάλ, έχει επιβάλει αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, για να το πούμε ελληνικά, τα cooling break όπως τα λέμε, ώστε να δροσίζονται οι παίχτες. Παραμύθι τώρα, εντάξει, δροσίζονται οι παίχτες, αλλά επί της ουσίας βάζουν διαφημίσεις οι Αμερικάνοι. Εάν δεν τελειώσει τις διαφημίσεις το Fox News, αγώνας δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχε πει λοιπόν αυτό σε συνέντευξη το 2018 ο Ντιέγκο Μαραντόνα και έπεσε μέσα.
1: Μήπως τους έβαλε και ιδέα, δηλαδή μήπως πήραν την ιδέα από τον Ντιέγκο?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Απλά τους ήξερε πάρα πολύ καλά και η προφητεία του βγήκε αληθινή. Όλα για τα λεφτά λοιπόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας το λέγαμε και προχθές, είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί με τα έσοδα τα οποία θα έχουν από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, που είναι πρόθυμοι να το διοργανώνουν κάθε 4 χρόνια. Εδώ είμαστε λέει, παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε τις υποδομές, αν θέλετε εμείς κάθε 4 χρόνια να διοργανώνουμε το Μουντιάλ. Αυτά λοιπόν και με το Μουντιάλ. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος καιρός, η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 το πολύ βαθμούς Κελσίου, όχι κάτι δηλαδή που θα μας δυσκολέψει. Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς.
1: Κάπου το απογευματάκι έβρεξε σε εσάς στην Κεσαριανή?
0: Όχι, σε εμάς όχι.
1: Εδώ έριξε μια ψυχάλα του δεκαλέπτου, χθες το απογευματάκι κατά τις

0: 4 η ώρα. Άρα μια ψυχολόγη τη βροχή, έτσι μόνη τη. Χωρίς να έχει προβλεφθεί από κανέναν, χωρίς τίποτα. Όχι ότι δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Ίσως μπορεί να δρόσωσε και λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν έτσι μια ψυχολόγη τη βροχή στο πουθενά.
1: Να πούμε λίγο και μια χρηστική πληροφορία σχετικά με το λιμάνι της Ραφίνας, επειδή υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και τροποποιήσεις εκεί στα δρομολόγια.
0: Ναι. Είναι σε εξέλιξη απεργία των ναυτεργατών στη Ραφίνα. Υπήρξε απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 ώρα το πρωί, αύριο δηλαδή. Τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια της ασφάλειας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Είναι η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή απεργιακές κινητοποίησεις μέχρι αύριο το πρωί. Στο λιμάνι του Λαβρίου θα μεταφέρει η Seajet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς Ραφίνα για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω της 24ωρης κινητοποίησης. Τα δρομολόγια δηλαδή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να περιοριστούν έτσι λίγο τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα δρομολόγια.
1: Οπότε τα δρομολόγια της Seajet θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Λαβρίου. Γενικότερα όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας ή είχατε προγραμματίσει κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε είτε με το λιμεναρχείο είτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι στις 10 το πρωί υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από το Δήμο της Ραφίνας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι εκεί πέρα, με το μποτιλιάρισμα, με το μεγάλο φόρτο που υπάρχει από τα πάρα πολλά δρομολόγια, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή της Ραφίνας. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μήπως ζήλεψες, λέει, τους νέους Ικαρούς? Θα ήθελες να είσαι μαζί τους στις πτήσεις αυτές? Όχι, Στεφανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω αυτά τα παιδιά, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα όχι να πετάξω, ούτε να μπω. Να μπω έτσι λίγο να δω πώς είναι μέσα, δεν τολμάω. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Αβραάμ, θα πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο έχει στείλει εδώ στο μήνυμά σου σχετικά με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αυτή την απίστευτη μαρτυρία ενοικιαστή και τα όσα του είχαν πει πριν από 15 ημέρες όταν είχε διαπιστώσει ένα πρόβλημα στην πόρτα του σπιτιού του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τις χρεώσεις για τις πλατφόρμες, αυτό το οποίο λέγαμε. Η Μαρία λέει ότι θα τα πληρώσουν στην παραλαβή, όχι στην παραγγελία. Όποιος παρήγγειλε 2 Ιουλίου δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, για να δει τι θα πληρώσει. Από την άλλη, ο Γιώργος λέει τα κεντρικά hub από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει χρέωση γιατί φαίνεται ότι στέλνονται από ευρωπαϊκή χώρα. Παιδιά, όσοι έχουν κάνει παραγγελίες στο επόμενο διάστημα κατά την παραλαβή θα δουν και το λογαριασμό, οπότε θα βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
0: Μάλιστα, κάποιες πλατφόρμες έχουν ένα δικό σηματάκι πλέον που λέει Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί μπορείς να βρεις όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι γλιτώνεις το δασμό αυτό το 3 ευρώ. Αλλά ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι κάποιες εταιρείες αποφασίζουν να καλύψουν εκείνη τον δασμό, κάποιες θα το μεταφέρουν στον καταναλωτή.
1: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, να σε καλά φίλε, και στον συνταξιούχο ο οποίος μετράει αντίστροφα. Παιδιά, λέει, καλημέρα, 150 ημέρες ακόμα για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εκεί το Νοέμβριο.

0: Καλημέρα και στον Γιάννη που μας ακούει στην Ολλανδία και αναφέρεται σε δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες, συγκεκριμένα του κυρίου Κυρανάκη. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα. Θα πάμε στο θέμα της τραγωδίας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εμπριστικές αυτές δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, τη δολοφονία μιας γυναίκας για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και τον σοβαρό τραυματισμό 4 ακόμα πολιτών, η μία εκ των οποίων η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που έχασε και τη μητέρα της σε αυτή την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Στο στόχαστρο πλέον βρίσκονται 4 άτομα. Στην αρχή είχαμε μάθει για 3 άτομα. Έχει προσθεθεί και ένα 4ο άτομο που βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει καταγραφή της μίας τουλάχιστον μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει καταγραφή του προσώπου τουλάχιστον ενός εκ των δραστών.
1: Θυμάσαι και εσύ χθες ότι διαβάσαμε τη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας ότι είναι θέμα ωρών να τους συλλάβουμε και ότι είμαστε πολύ κοντά και τα λοιπά. Ξέρω αν βοηθάει αυτό ιδιαίτερα στις έρευνες να αποκαλύπτουμε ότι είναι κοντά οι τελευταίες ώρες, τους ψάχνουμε, τους έχουμε βρει, τις επόμενες ώρες θα γίνουν οι συλλήψεις. Δεν ξέρω αν βοηθάει στην έρευνα αυτό και αν προειδοποιεί τους δράστες να κρυφτούν καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει το πιο σύντομο, το γρηγορότερο δυνατόν, να συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι.
0: Η αντιτρομοκρατική λοιπόν έχει αναλάβει την συγκεκριμένη έρευνα και όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι.
2: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να συμβεί, γιατί μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για εγκληματίες, οι οποίοι από τη στιγμή που πάνε να τοποθετήσουν γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, είναι ήδη εν γνώση τους ότι υπάρχει η περίπτωση να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Παρόλα αυτά λοιπόν, προχώρησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση με τον τραγικό επίλογο. Oh no. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής και αν θα υπάρξουν συλλήψεις και πότε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μετά από μια τέτοια τραγωδία πρέπει να υπάρχει αυτή η πόλωση, αυτή η τοξικότητα, αυτή η πολιτική διένεξη. Αντί να σκύψουν όλοι το κεφάλι, να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα των επιθέσεων και να ευθυγραμμιστούν σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία κάθε φύσεως τρομοκρατικής ενέργειας, ξεκίνησε λοιπόν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων οι οποίες οδηγούν μόνο στην πόλωση. Είχαμε λοιπόν αυτές τις άστοχες δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θεώρησε σωστό την ίδια ημέρα της επίθεσης να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με την πολιτική που είχε ακολουθήσει στο παρελθόν έδειξε ανοχή στην τρομοκρατία και ταυτόχρονα ότι αυτές είναι οι συνέπειες ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που δημιουργεί και με το νέο κόμμα επειδή επέλεξε το όνομα Ελλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η συγκεκριμένη δήλωση. Υπήρξε η αντίδραση, υπήρξε η ανακοίνωση από την Ελλάς, υπήρξαν και τοποθετήσεις των στελεχών που δήλωσαν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, καταδικάζοντας αυτή την επίθεση. Για ιστορικούς και μονολόγους βέβαια να πούμε ότι ο Ελλάς, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Κυρανάκης, δεν είχε καμία δράση στον εμφύλιο πόλεμο. Έδρασε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδρασε την περίοδο της κατοχής. Πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ναζί κατακτητές. Έτσι για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, έτσι. Όπως ο Ελλάς, όπως ο ΕΔΕΣ, όπως η ΠΕΑΝ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις οι οποίες αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη άκουσα και δηλώσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για προβοκάτσια, για ενδεχόμενη προβοκάτσια. Ότι μπορεί να είναι και ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, λέει, μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να δεχτώ στο μυαλό μου αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό μπορεί να εξτομίζονται αυτά τα λόγια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, καταδίκασε την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
3: Εννοείται ότι η πλεύση ελευθερίας πάντα τάσεται απέναντι σε κάθε επίθεση στην ανθρώπινη ζωή. Η καταδίκη των επιθέσεων στην ανθρώπινη ζωή από την πλεύση ελευθερίας είναι ομόθυμη και σταθερή. Ακούστε κυρία Χατζηνικολάου, η πλεύση ελευθερίας δεν έχει διλήμματα. Είμαστε απέναντι σε όποιον αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής και μάλιστα με τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θετική λοιπόν η καταδίκη για αυτή την εγκληματική επίθεση, αλλά το υπόλοιπο πώς προκύπτει και σε τι ωφελεί? Προβοκάτσια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ώστε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός και να το εργαλειοποιήσει? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνω μακριά από αυτό το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, το τοξικό κλίμα, και πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Ας είναι όλοι πιο συνετοί, ας σκέφτονται πρώτα πριν μιλήσουν. Γιατί εδώ μιλάμε για μια τραγωδία. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε πρώτα απ' όλα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, οι οποίοι βίωσαν το σοκ από αυτήν την επίθεση. Δεν θα συμμετέχουμε περισσότερο λοιπόν σε αυτό το τοξικό πάρτι με την Κασιανή. Γι' αυτό θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να...
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
19: Εργασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Είπαμε, στην πόλωση δεν θα συμμετέχουμε. Δεν θα βάλουμε κι εμείς λάδι στη φωτιά. Αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου ημέρα. Διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο γράφεις στο μήνυμά σου. Άκουσες το σχόλιο νωρίτερα, αλλά από την άλλη ότι δόθηκε υπερβολική δημοσιότητα στο γεγονός της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι τελείως λανθασμένη η άποψή σου. Μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, μιλάμε για εγκληματίες οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή από μια γυναίκα, τρομοκράτησαν τους κατοίκους εκεί σε τρεις πολυκατοικίες. Δεν είναι μικρό πράγμα για να περάσεις τα ψηλά. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί έχουμε τουλάχιστον και καλές ειδήσεις. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης στη Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύσης 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις τιμές των καυσίμων. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είδα πρατήριο εδώ στην Κηφισίας που είχε ανέβει κι άλλο. Είχε φτάσει στο 1,939, δηλαδή 1,940 για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έχει φύγει και το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης και εκεί λοιπόν η άνοδος δεν ήταν 15 λεπτά, δηλαδή το πλαφόν το οποίο έφυγε, αλλά 20 λεπτά. Ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα στις χθεσινές της δηλώσεις σχετικά με την αύξηση αυτή στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Τα 15 λεπτά η επιδότηση έφυγε πια από την αντλία. Άρα μπαίνουν κανονικά και η αύξηση 5 λεπτά, προσέξτε, από 27 μέχρι και σήμερα, άρα πήρε σύνολο 20. Άρα από 1,53 που είχε 0,9 ήταν τα παιδιά που ήρθαν πριν αρχίσει η παραλαβή, 1,73,9.
0: Από 1,53 είναι 73. 20 λεπτά η αύξηση, 15 λεπτά το πλαφόν. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Πώς θα υπολογίζουν έτσι? Πώς θα μαγειρεύουν έτσι? Γιατί ανέβηκε 20 λεπτά, 15 λεπτά δεν ήταν η επιδότηση?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Έληξαν λοιπόν τα έκτακτα μέτρα στήριξης, έφυγε το πλαφόν. Αντί να ανέβει 15 λεπτά, ανέβηκε 20 με τη μία. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος θα απαντήσει στους επαγγελματίες οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα να πληρώσουν 20 λεπτά ακριβότερα? Και ταυτόχρονα, όπως είδαμε, και οι τιμές στη βενζίνη είτε είναι κολλημένες εκεί στο 1,90, είτε τσιμπάνε και λίγο και φτάνουν το 1,94. Και έρχονται μηνύματα. Τι λέει εδώ? Κώστας, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 1,898 και 1,698 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα από τα περίεργα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσον αφορά και τα καύσιμα, αλλά φυσικά και τα τρόφιμα, που είναι ο μεγάλος βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης κάνει μια αναφορά και σε ένα τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στη Μεσσηνία, εκεί στην περιοχή της Γιάλωβας, εκεί που ένα εξάχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα. Η μητέρα του ήταν εργαζόμενη, είχε πάει για να κάνει καθαριότητα σε κάποιους τουριστικούς εκεί χώρους και είχε μαζί το παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής της, πήγε στην πισίνα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι άλλο ένα παιδάκι το οποίο χάνει τη ζωή του σε μια πισίνα. Άλλο ένα τραγικό γεγονός. Και έχεις δίκιο, Μιχάλη, ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Κάθε φορά πρέπει να χτυπάμε τα καμπανάκια. Μεγάλη προσοχή με τα παιδιά στις πισίνες τώρα το καλοκαίρι.
1: Και στις πισίνες και στις θάλασσες και παντού θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στα παιδάκια, γιατί και καλό κολύμπι να ξέρουν και γεννημένα στη θάλασσα να είναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Όταν είναι το παιδάκι μας ανήλικο, είναι μικρό, πρέπει να μην φεύγουν τα μάτια μας από πάνω του, ειδικά όταν αφορά νερό, που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει το μικρό.
0: Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος αναφέρεται εδώ. Στην επιδότηση 20 λεπτά λέει, ήταν η επιδότηση και όχι 15. 15 λεπτά ήταν η επιδότηση.
1: 15 λεπτά
0: στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ήταν 20, 15 ήταν. Η αύξηση ήταν 20, όπως ακούσαμε τώρα και από την κυρία Ζάγκα, από τη μία μέρα στην άλλη. Σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και συνεντεύξεις. Είχαμε και συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr, αλλά φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα. Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί συχνά δυσκολίες καλούνται να διαχειριστούν. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας και το ρεύμα προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9 και 20. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr. Τι έχουμε, Κασιάνη, λοιπόν, από τη συνέντευξη κυρία Κουμητσοτάκη?
1: Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ήταν για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν τρία μέλη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, αναφερόμενο στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ότι το Πανεπιστήμιο πια δεν αποτελεί άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις και με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κατηγορούμαστε, λέει, δηλαδή η Σιλίβδιν ως δολοφόνη. Μάλιστα, άσκησε και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Άσκησε κριτική λοιπόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό και λέει ότι πρέπει να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή από αυτές τις συμπεριφορές. Αναφέρθηκε όμως και σε άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της ακρίβειας. Είπε ότι η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους δεν φαίνεται στην κοινωνία και θα πρέπει να γίνει κτήμα και στους πολίτες, όμως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή τους. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διατάγματα ή διατιμήσεις, θα δοκίμασαν στη Σοβιετική Ένωση και έμειναν άδεια τα ράφια, είπε ο Πρωθυπουργός. Η αγορά χρειάζεται εποπτεία και παρακολούθηση, αλλά και παρεμβάσεις όταν χρειάζεται, είπε για το ζήτημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η διαγραφή του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατέστη αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά που εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι έχει πάρει την τελική του απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προβληματίζει ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο, εάν δημιουργήσει ένα κόμμα, θα το πάρει λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά σχολίασε χθες σε τηλεοπτική της εμφάνισης στο Μέγκα η Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Ο κ. Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.
5: Το κόμμα θα το κάνει.
4: Θα το κάνει. Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
6: Αν το πιστεύετε ότι θα το κάνετε.
4: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την ιστροφημία του, δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής, θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Λέει, δεν είναι το προσωπικό, λέει, το θέμα, δεν έχουμε προσωπικό θέμα. Εννοείται, καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Το γυνάτι του.
0: Γιατί έχει γυνάτι, πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Άλλοι λένε ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, αυτά λέει η κυρία Μπακογιάννη, που δεν έχει προσωπικό θέμα, βέβαια, σε καμία περίπτωση με τον κύριο Σαμαρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
13: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
12: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
13: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
12: Μοντέα, μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, έχει στείλει και χθες και σήμερα ένα μήνυμα σχετικά με τις Πανελλήνιες. Πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Αν μπορείς να γίνεις πιο σαφή σε ένα μήνυμά σου, για να το δούμε και εμείς. Αλλά ειλικρινά σου λέω ότι δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι, ούτε οι Κασιανοί, τώρα που το συζητήσαμε. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να επανέλθεις με ένα άλλο μήνυμα, να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα και στον Νίκο στα Πατήσια. Σχετικά με την αύξηση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης, λέει 15 λεπτά είναι η αύξηση και άλλα 5 λεπτά ο ΦΠΑ, γι' αυτό βγαίνει σύνολο 20. Βέβαια, είναι και η έμεση φόρη, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που πέφτουν πάνω στην τιμή των καυσίμων. Έτσι λοιπόν προκύπτει το 20 στη διαφορά του ντίζελ. Και επειδή λέμε τώρα για έμεσους φόρους, συνέντευξη χθες έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιο. Ένα από τα θέματα τα οποία βάζει πολύ ψηλά πλέον το ΠΑΣΟΚ στην ατζέντα του είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε αυτό αναφέρθηκε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, και κυρίως το πρόβλημα με την υπεραπόδοση από τους έμεσους φόρους, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της Κύπρου. Πάω λοιπόν όταν γίνανε τα γεγονότα στη Βρετανική βάση και ρώσω τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη για την ακρίβεια στην Κύπρο και μου λέει εμείς μηδενίσαμε το ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά, όχι να το μειώσω όπως λέμε εμείς, μηδενίσανε. Λέω ωραία ιδέα, λέω, πώς το πετύχατε? Κάναμε ελέγχους σε όλες τις αλυσίδες, καταγράψαμε τιμές των προϊόντων που θα μηδενιζόταν
2: πριν
1: το μέτρο, ψηφίζουμε το μέτρο, ελέγχουμε μετά. Όποιος δεν το πέρασε όπως έπρεπε, πρόστιμο. Γιατί δεν γίνεται εδώ? Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο ομά, μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου,
2: ή θα καταρρεύσουν τα δημόσια έσοδα.
1: Πάμε και εκεί. Μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύεται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης.
2: Γιατί
1: εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Ψηλά λοιπόν στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της έμεσης φορολογίας. Θέλουμε, λέει, να το ανατρέψουμε, γιατί η υπεραπόδοση αυτή της οικονομίας προκύπτει από την υπεραπόδοση της ακρίβειας, δηλαδή τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τους έμεσους φόρους. Είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορήσει και την κυβέρνηση, αλλά και τον Άλεξ Τσίπρα, επειδή είχε κάνει μια αναφορά στην υπεραπόδοση της οικονομίας από το 2019 και μετά. Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα, όπως έκανε, λέει, στο παρελθόν με τον Πάνο Καμένο. Συμπλήρωσε ότι εγώ έχω κριθεί, όπως είπε, χαρακτηριστικά στο παρελθόν. Έχω εκλεγεί 2 φορές πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχω συμμετοχή σε όλες τις τελευταίες εκλογές, όπου το κόμμα έχει καταγράψει τουλάχιστον έστω και μία ελαφρά ανωδική πορεία. Διευκρίνησε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση, γιατί τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό το σενάριο αυτό το οποίο είχε θέσει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επέμεινε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από τη νίκη, ενώ έριξε τα βέλη του τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν δούμε λοιπόν τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας? Έχουμε πρόγραμμα για όλα, έχουμε πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα
2: αυτό
1: μέχρι τέλους.
2: Γιατί τελευταία, ένα λεπτό, το λέγατε πάντα αυτό, αλλά τώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη ολιγάρχες, λέτε όρια, να μπουν όρια στη σχέση με τους ολιγάρχες. Γιατί έχετε υπογραμμίσει αυτές τις αναφορές σας σε διαπλοκή και σε ολιγάρχες?
1: Καταρχάς τα έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής διαδρομής. Αλλά πέρα από αυτά τώρα, και καλά κάνει το λέτε, το λέω και με μια περισσότερη δυναμική. Γιατί? Διότι πια είναι τόσο εμφανές που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε.
2: Προκύπτει αυτό.
1: Προκύπτει από τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μίντια.
0: Ένα κομμάτι λοιπόν της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη και μεγάλα αποσπάσματα και στο enikos.gr και στο real.gr.
3: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr / Fiber.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο. Ο Άγγελος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Τελικά λέει: είχες δίκιο για το πόσο καλά πάει εισπρακτικά, που εκτός της πρότασης να γίνεται μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άκουσα ότι θα γίνει και πρόταση για διοργάνωση κάθε 2 χρόνια, με σκέψεις για ετήσιο, λέει, ίσως και παραπάνω, λέει, χωρίς να κάνουμε ένα τέτοιο Μουντιάλ. Καλημέρα, Άγγελε. Έχουν μυριστεί λοιπόν εδώ πέρα την πίσνα. Είδαν οι Αμερικανοί πόσο βγαίνουν πολλά χρήματα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η FIFA θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δηλαδή τη διοργάνωση από 4 χρόνια να την κάνει κάθε 2 χρόνια για να έχουν περισσότερα κέρδη. Ούτε που τους ενδιαφέρει φυσικά για το πώς αντέχουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι καλούνται σε κάθε αγωνιστική περίοδο να παίζουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Το χρήμα να βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα πάνε πέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλω?
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
12: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα και το κοινό στις συναυλίες. Από συστολή όλα αυτά, γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχαους. Τώρα Κασιανή μου, εσύ είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές.
1: Οπα.
0: Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές, γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio@3lfm.gr τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντια 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολύση σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι, να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή. Έζησε

0: τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει, η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια. Επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολής σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Να, ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες, ναι, ναι. Τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο, Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει, λέει, Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 και τα λοιπά. Πότε πρόλαβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως τον κυρίαρχο ρόλο, λόγο είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρ, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκονε.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, Χρύσα, χθες πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμεία φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε μυστικέ μου έρωτα και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punk's Not Dead. Καλημέρα Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden. Την αγάπη μου από την Τσεχία. Την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέγω γράφα κιτσάκης και φιλιοπυργάκι. Και μπαρμπατάκι καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead. Έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λίγη την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ παιδιά που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μια διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο Προβοκάτορας, Gate 7 και Αγγλική σημαία, τέλος πάντων τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκραμα AIM, White Now, High School Mind, αφρόλουτρο Dove ή Shampoan Ultrex, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις

0: σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητή μου Κασιανή, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσόρουχο. Δηλαδή μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν δύο φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και δέκα φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ. Ένα, δύο, τρία την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά πέντε μέρες το σαπούνι.
0: Τέσσερις με πέντε μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια, για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Καλά με το pH σου λέει, παιδί.
0: Καλά το pH, εκεί το δέρμα. Σου λέει, θα φύγει η βάφτιση από πάνω, θα έχουμε προβλήματα. Οπότε κρύα ντουζάκια, παιδιά, και όσο μπορείτε μακριά το σαπούνι. Μακριά. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η Sea Jets για παράδειγμα έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CJC, επικοινωνείτε με τον δεξιοδοτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα... έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει το δρομολόγιο.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας και των ναυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι νεοδημοκράτες οι Λίβδιν ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται, και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπίου. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει, αυτά τόνισε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός. Παιδιά, μην βιάζεστε, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τις εκλογές το βλέπουμε. Όντως όμως, αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα και πάλι. Αν θέλετε, μπορώ να το πάω μέχρι το διάλειμμα.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
3: Ωραία, θα το περιορίσουμε. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
1: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λοιπόν καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ή της συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή θα έρθει τις επόμενες μέρες πιο προς ρύθμιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια στο enikos.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Να ακούσουμε την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως χθες από το Βήμα της Βουλής.
4: Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.
5: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Έντιν Τζέκο έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε νοκάουτ αναμέτρηση της διοργάνωσης. Στον αγώνα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 2-0 την 1η Ιουλίου, ο εμβληματικός επιθετικός παρατάχθηκε στην αρχική ενδεκάδα σε ηλικία 40 ετών και 106 ημερών, καταρρύπτοντας το σχετικό ρεκόρ. Συνολικά, με τη φανέλα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, έχει καταγράψει 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 3 εκ των οποίων στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες στα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν αυτή για τις συντάξεις κυρίας που αναφερθήκαμε νωρίτερα, καθώς μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς καταργείται η περικοπή για τις συντάξεις αυτές και δεν θα υπάρχει και πρόβλημα για αναδρομικά ώστε να επιστρέψουν κάποια χρήματα. Αυτή λοιπόν ήταν μια δίκαιη λύση για αυτό το θέμα, για να μην υπάρχουν αδικίες για τους συνταξιούχους χειρίας. Από εκεί και πέρα, το βασικό θέμα που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σας ήταν αυτή η αναφορά στις σχολικές τσάντες. Τι γράφαμε στις σχολικές τσάντες. Έχει γίνει χαμός πραγματικά. Θα μου επιτρέψει να πω μια καλημέρα στον Νίκο, τον συμμαθητή μου. Είμαστε συμμαθητές από τον νηπιαγωγείο. Από τότε τον γνωρίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Νικολάκη μου. Την έχει κρατήσει ακόμα την τσάντα. Την έχει. Και έγραφε σίγουρα Παναθηναϊκός πάνω. Για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την άλλη του Θανάση, η τσάντα μου λέει ήταν πάντα άδεια για να βλέπουν ότι πηγαίνω σχολείο και έγραφε ΑΕΚ.
1: Εδώ, του Μορτάκη φίλος αυτός.
0: Ο Μορτάκης έγραφε Maiden. Και ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Ο Μάκης από την άλλη, Rolling Stones. Το χαρακτηριστικό λόγο των Stones. Το είχαν πάρα πολλές τσάντες, είναι αλήθεια αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης είχε τα κακά κορίτσια γιατί ήταν καψούρης με τη Μελαχρινή, τη Μαρία, τα τραγουδίστρια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Άμα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις σχολικές τσάντες, πραγματικά δεν θα προλάβουμε την εκπομπή. Καλημέρα, Ροζαλία, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Και στη Σόφη, Σόφη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Mm. Της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξαν θύματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά από την άλλη τώρα να φεύγεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και να γυρνάς το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι σου, είναι ένα σοκ που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης. Και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα. Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές τις προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα, γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ενοικίτες, γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν. Ευτυχώς λοιπόν, και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
1: Νομίζω ότι στο υπόγειο ήταν υπογείο. Η αποθήκη.
0: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
2: Είναι παραπάνω από 15 ημέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Έχω κατεβαίνει τρία σκαλιά, την τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αργούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα του το πω, του το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέει όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
0: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει η πόρτα, ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει, από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει η πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαιναν να μπουν και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάθηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
1: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην, πέσει, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτηρίου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι πραγματογνωμία, όμως είναι ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία έπεσε, είχε την κλίση και στη συνέχεια έπεσε, κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει σωστή αντιστήριξη από τη διπλανή κατασκευή δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
0: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των Πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης λέει δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως ρε παιδιά λέει πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα λέει αυτό με τη χακή τσάντα, τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ λέει επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα. Καλημέρα Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά λοιπόν πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4 στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ υψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, εάν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του λοιπόν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
4: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε λοιπόν, τον Νίκο Παπά, τι είπε εδώ στον Real FM.
5: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και μιλάω για τη Μαριλίνα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
0: Κατάλαβες, σου λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
1: Είπε μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη Δελατόλα, για τον Σωκράτη Φάμελο, ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1%, θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε με πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστρο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστρο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Τόρπι. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτς. Εκείνος είναι με την Κροατία, όπως καταλαβαίνεις. Και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτς, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά, έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα. Και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει Κυριακή.
0: Περίμενε, για να πάρουμε μέχρι στο διαγωνισμό. Οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κασιάνη Βραχά για τη συνεργασία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κασιάνη μου. Όμορφη είναι στο πρωινό μου. Καθώς έλειπε η Αμαλία. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, μην νομίζεις, δεν την γλιτώνεις. Τέλη Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια εβδομάδα μαζί εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την Κασιάνη Βραχά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμ Μόρισον, με τη δική του φωνή θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Before you slip into... Λίγο πειραγμένη φυσικά με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, αλλά είναι ένα πάντρεπο που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σας το αφιερώνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Yes.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συμβάλλει εκβίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Στους 97,1.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκτάκτο σήμερα 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης, Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Αύριο και μεθαύριο κανονικά στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα με αρκετή ζέστη, έχουν επικρατήσει και νοτιάδες, θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι σε λίγο, και έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι τα απόνερα, όπως έλεγαν κάποιοι, από τον καύσωνα της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης, αλλά ήταν αφύσικο να μην είχαμε ανεβασμένη θερμοκρασία εδώ αρχές Ιουλίου και στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος έφυγε το πρωί, άρχισαν οι πρώτες άδειες, καλοκαιρινές άδειες. Ήταν γεμάτο το λιμάνι του Πειραιά από τις 6 ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 8-8.30 που αναχώρησαν τα πρώτα πλοία. Έφυγε πολλοί κόσμος, χιλιάδες ταξιδιώτες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, καλό ταξίδι και καλή διαμονή, να αλλάξετε παραστάσεις. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ να πούμε ποιοι είμαστε όμως. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα εκτάκτο σήμερα, 10-12 το πρωί. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη, πάντα ευγενικά, απαντά στο τηλέφωνο. Και βέβαια θα έχουμε ρεπορτάζ, δημοσκοπήσεις, σχόλια, μηνύματα ακροατριών, ακροατών, τηλεφωνικές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Μουντιάλ αυτοί οι απίθανοι άνθρωποι. Τι φίλοι είναι αυτοί οι Ιάπωνες, είναι φοβεροί. Που κυκλοφορούν με μπλε σακούλες, αποκλείστηκαν βέβαια τώρα από το Μουντιάλ. Σε όποιο παιχνίδι πήγαιναν, έφερναν μαζί και τις μπλε σακούλες απορριμμάτων και μάζευαν ό,τι υπήρχε, ό,τι σκουπίδι υπήρχε στο γήπεδο. Τρομερός λαός. Και το ίδιο έκαναν και οι ποδοσφαιριστές, αφού τελείωναν τα παιχνίδια. Σήμερα είναι ο αντίθετα Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί αναδεικνύουμε λόγω του περιβάλλοντος τις χάρτινες σακούλες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, φίλες και φίλοι, θα πούμε αρκετά πράγματα και για την συνέχεια του Μουντιάλ, καθώς έχουμε μπει πλέον στη φάση των 16 και πλέον τα παιχνίδια κρίνονται μία και έξω, δηλαδή είναι παιχνίδια knockout. Εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη και την έχω πει ότι μετά από πολλές δεκαετίες το Μουντιάλ θα το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθώ. Ξέρετε, αυτή η ομάδα που όλοι τη χαρακτήριζαν loser, αλλά έχει το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να σηκώσει το Μουντιάλ. Προσωπική μου εκτίμηση, μην το δέσετε, ούτε πάτε να το παίξετε στοίχημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με δεδομένες και τις διασταυρώσεις που βλέπω ότι θα γίνουν. Γιατί στις διασταυρώσεις θα παίξει σίγουρα μία ευρωπαϊκή ομάδα με μία εκτός Ευρώπης χώρα. Θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, ο Καναδάς, θα είναι κάποια ομάδα από την Αφρική, όπως είναι το Μαρόκο. Θα είναι το ότι οι διασταυρώσεις εκεί οδηγούν. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια εκτός Ευρώπης στον τελικό. Για να δούμε όμως. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, μετά τη κίνηση. Έχουμε το φίλο τον Σύγαβρο, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το βλέπεις τον Μακιντάιρ?
1: Πολύ δυνατή μεταγραφή. Χρειαζόταν να παίρνει πόντους και από τον Άσο Ολυμπιακός. Τώρα πιστεύω θα τους έχει.
0: Περιμένουμε και το νούμερο 2.
1: Σωστά. Για Μοντέρο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Σύντομα. Μετά τι θα κάνουμε στη θέση 3-4.
1: Στο 3 πιστεύω θα πορευθεί με Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Στο 4 ένα backup θέλει για τον Βεζένκοφ.
0: Ναι. Την εθνική την είδες, απογοήτευσε χθες.
1: Ναι, είδα λίγο.
0: Χάσαμε από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και προβλήματα, βλέπω, στη συνέχεια στο θέμα της πρόκρισης. Τι λες?
1: Σωστά, τώρα μπλέκει λίγο η κατάσταση, αλλά νομίζω έχει την ικανότητα να ανακάμψει.
0: Παρότι δεν βγάζουμε την παλιά φουρνιά Ελλήνων παικτών.
1: Όχι, πλέον έτσι, όχι.
0: Ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ξένοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται? Ξημέρωσε ένα καλό πρωινό για την Αττική ή έχει πολλή κίνηση παντού?
1: Παντού δεν έχει κίνηση. Ειδικά στο Κηφισό είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες μέρες. Στην άνοδο του Κηφισού είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία στην κάθοδο, κίνηση έχει μόνο σε ύψος του Περιστερίου εκεί. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια.
0: Mm-hmm.
1: Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
0: Mm-hmm.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και από το πρωί.
0: Άρα δεν είναι από τα εύκολα πρωινά λοιπόν, ούτε σήμερα. Τι, παρότι είναι Παρασκευή και έχει φύγει αρκετός κόσμος, παραμένουν προβλήματα στους δρόμους Αθήνας. Εσύ πώς τη βλέπεις την κίνηση? Στα κανονικά επίπεδα θα έλεγες, ε?
1: Στα κανονικά, εκεί όμως προς το λιμάνι του Πειραιά, Πειραιός και όλες αυτές οι.
0: Είδες το πρωί τι γινόταν?
1: Εκεί, ναι, είχε πανικό.
0: Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα δύο κεντρικά λιμάνια δηλαδή της Αττικής έχουν τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Αν και στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα έχει 24 ώρια απεργία.
0: Νομίζω κρίθηκε παράνομη. Ξαρτάται βέβαια από τους ναυτεργάτες τι θα κάνουν. Νομίζω ότι κρίθηκε παράνομη χθες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σχολιάσαμε με τον Παναγιώτη πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας, θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση, ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα, σχεδόν όχι ακριβώς, αλλά
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό και okay, γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά, με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν έτσι, μεγάλο σαν φούσκα. Mm-hmm. Ωραίο είναι, όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Σωστά. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά, να σε καλά αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς. Εκτός απρόπτου, εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο. Από τα κανονικά επίπεδα θα έλεγες, ε?
1: Στα κανονικά, εκεί όμως προς το λιμάνι του Πειραιά, Πειραιός και όλες αυτές οι.
0: Είδες το πρωί τι γινόταν?
1: Εκεί, ναι, είχε πανικό.
0: Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα δύο κεντρικά λιμάνια δηλαδή της Αττικής έχουν τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Αν και στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα έχει 24 ώρια απεργία.
0: Νομίζω κρίθηκε παράνομη. Ξαρτάται βέβαια από τους ναυτεργάτες τι θα κάνουν. Νομίζω ότι κρίθηκε παράνομη χθες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σχολιάσαμε με τον Παναγιώτη πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας, θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση, ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα, σχεδόν όχι ακριβώς, αλλά
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό και okay, γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά, με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν έτσι, μεγάλο σαν φούσκα. Mm-hmm. Ωραίο είναι, όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Σωστά. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά,
1: έδρα.
0: Να σε καλά αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα.

0: Με τον Παναγιώτη, πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας. Θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση, ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα, σχεδόν όχι ακριβώς, αλλά
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό και okay, γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά, με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν έτσι, μεγάλο σαν φούσκα. Mm-hmm. Ωραίο είναι, όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Σωστά. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά,
1: έδρα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς. Εκτός απρόπτου, εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο απρόπτο ή κάποιο τροχαίο στην πορεία σας. Φαίνεται πως η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ομαλοποιηθεί. Νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30-7 η ώρα, λίγο πριν φύγουν τα μεγάλα πλοία δηλαδή για Κυκλάδες, γινόταν όχαμος στον Πειραιά. Ήθελες για να διασχίσεις το κέντρο του Πειραιά για να πας στο λιμάνι πάνω από μισή ώρα. Και φαίνεται έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα το τριήμερο, Παρασκευή δηλαδή κυρίως, αλλά και τα Σάββατα το πρωί. Άρα πάρτε το χρόνο σας, γιατί μέχρι τα μέσα Αυγούστου ο χρόνος που θα χρειάζεστε και για τον Πειραιά και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Ραφίνας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον συνηθισμένο. Λοιπόν, βλέπω και πολλά μηνύματα. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Η επικαιρότητα τρέχει και σε πολιτικό, αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Τώρα λέγαμε για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, διάβαζα ότι στη Νέα Υόρκη, πού στη Νέα Υόρκη τώρα, περιμένουν τις επόμενες μέρες πρωτοφανή καύσωνα με αίσθηση θερμοκρασίας λόγω της υγρασίας που θα υπάρχει πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο Μαμντάνι, ο καινούριος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου και αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί ζεσταίνονται, η ζέστη είναι πολύ έντονη. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια από τα προάστια της Νέας Υόρκης η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Νέα Υόρκη, και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα συνθέτει αυτό που λέμε μεταβολή λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων, ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή στην Ελλάδα δροσούλα και στη Βόρεια Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες καύσωνας. Λοιπόν, για να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, και να σε καλά Γιώργο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Γιαννάκη, τι έγινε, σε βρήκαν μικρό και σε φουμάρανε βάρδια? Καλή εκπομπή, να σε καλά Real Blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη. Μη χαλάμε τη συνήθειά μας στα ελληνικά τραγούδια, παρακαλώ. Στέφανε, ελληνικά τραγούδια Σάββατο και Κυριακή. Τώρα αντικαθιστούμε συναδέλφους, οπότε σεβόμαστε την playlist που έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα Γιάννη. Έχω 2 μέρες που προσπαθώ να μπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο βρίσκω.gr και στο χρυσό οδηγό για να ελέγξω τιμές καυσίμων στην περιοχή μου, και οι σελίδες αυτές δεν ανοίγουν. Γιατί επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, τα καύσιμα πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν. Γιατί, τι να σου πω, Γιώργο, ανορθόγραφε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη πέφτουν. Το Brent έχει επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή. Νάτος και ο αδερφός, ο Παντελής ο Χάρος, ο φίλος ο ταξιτζής. Όταν λέμε αδερφός, κανονικός αδερφός. Από το 2007 παρακολουθεί η Real FM. Καλημέρα Γιάννη. Προχθές το βράδυ έβαλα πετρέλαιο με τιμή 1,47. Σήμερα που ξαναέβαλα το πλήρωσα 1,68. Προπολεμικά το πετρέλαιο είχε 67 δολάρια το βαρέλι και στην κάνουλα 1,37. Σήμερα έχει 70 το βαρέλι, πιο κάτω από 70. 68 έχει σήμερα. Και η τιμή είναι 68. Είναι φανερό ότι κάποιος μας κλέβει. Πες μου τη γνώμη σου. Και υποτίθεται ότι έλεγαν και οι εκπρόσωποι

0: αλλά και από το Υπουργείο, ότι θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, αυτή που διανύουμε δηλαδή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Θέλει πιο συχνά να γίνεται τέτοια ευχαριστή έκπληξη. Έλα, το Σαββατοκύριακο μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Βλέπω αρκετή Premier League, Γιάννη. Δεν συμφωνώ για την Αγγλία του Τούχελ. Καλά, Κατερίνα, εκτίμηση έκανα εγώ. Όποιος βλέπει Μουντιάλ παρατηρεί ότι η Γαλλία είναι δύο ταχύτητες πιο πάνω από όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά συνήθως δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που εμφανίζεται ως φαβορί. Πάντα στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι νόμος αυτό στο Μουντιάλ. Σίγουρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι και πρώτη στα στοιχήματα. Είναι το φαβορί στα στοιχήματα μαζί με την Αργεντινή και μετά τη Βραζιλία. Αλλά έχω την αίσθηση πως θα το πάρει η Αγγλία. Αυτό το περίεργο ποδόσφαιρο που παίζει δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή σήμερα. Άκουγα χθες πάλι τον κύριο Μαρκόπουλο και την κυβέρνηση να διακηρύττει τη δεξιά και αριστερά ότι η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Πως θα γίνει αυτό όταν δεν δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός τους έλεγε να μην προσφύγουν σωστέ. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς και μέσω της ακρίβειας μέρος της οποίας καρπώνεται και η κυβέρνηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ. Στη χώρα που η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αύξηση των εισοδημάτων μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, αυτή είναι η λύση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Κοίταξε, στο πακέτο που έχει εγκρίνει ο Πιερακάκης κατά το δικό μου ρεπορτάζ και το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παίζεται αν θα ανακοινώσει επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μπορεί να μην τους ανακοινώσει όλους, αλλά κάποια τεταρτημόρια, ένα μέρος δηλαδή της επιστροφής αυτής να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Δεν έχει κλειδώσει το πακέτο παροχών, θα κλειδώσει όμως σύντομα και θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Έγκλημα από τρόπαιο τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως κατάπτυστος, κατά τη γνώμη του φίλου του Παναγιώτη, ο Κυρανάκης για τις δηλώσεις του, που με την εμφυλιοπολεμική δήλωσή του στο άξονα 24 πριν στεγνώσει το αίμα των θυμάτων, επιχειρεί να συσπυρώσει την Ουδού. Σίγουρα με λάθος τρόπο γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Αλκέτα. Μπράβο, ρε Γιάννη, που είσαι σήμερα εδώ. Εκτάκτος, εσένα θέλουμε να ακούμε. Ο φίλος Αλκέτας δεν είναι παλιός ακροατής, αλλά τον βλέπω πρώτη φορά. Αλκέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Η πιο ανεξάρτητη εκπομπή του Σαββατοκύριακο μου γράφει. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου επισημαίνει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σε περιμένουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που επισημαίνει ότι από 1η Ιουλίου η Σουηδία έκανε δεύτερη μείωση στο φόρο στα καύσιμα. Η αμόλυβδη πλέον έχει 1,40. Από 1η Ιουλίου επίσης η Αυστρία έκανε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα ψωμί γάλα κρέας από 10% στο 4,9% διότι λόγω των προηγούμενων αυξήσεων τιμών είχαν υπεραπόδοση στα έσοδα από το ΦΠΑ. Εμείς εδώ, γράφει ο φίλος ακροατής, σταθερότητα. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στον Αποστόλη που συμφωνεί με την εκτίμησή μου ότι θα το πάρει η Αγγλία. Καλημέρα και στην Ατάσα Καρούζου. Αντί να φτιάξετε το εκεί στον Πειραιά μια γέφυρα να αποσυμφορηθεί η πόλη προς το λιμάνι, αυτό το μόνιμο χάος κάνετε γήπεδο του Γαύρου. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο του Γαύρου. Με τα λεφτά του, με τα λεφτά της πάει ο Ολυμπιακός θα γίνει το γήπεδο του Γαύρου, αγαπητή μου Νατάσα. Έτσι είπε η ιδιοκτησία, δεν το άκουσες θες. Καλημέρα στο Στέφο. Ενδεικτική τιμή λοιπόν με τις πιο φτηνές. Ο Στέφανος μου στέλνει ενδεικτικές τιμές με τις πιο φτηνές τιμές σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Από εκεί που μένουμε, σε κάποια βενζινάδικα είναι πάνω από 2 ευρώ. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαβαρίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σας έχω συνδέσει χρόνια. Εδώ στο Real FM με τα Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση και σας ακούω σήμερα έκπληκτος. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Πατάγια. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ευχάριστη έκπληση να είσαι σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Ρίγα. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Δήμητρα Ρίγα? Φαν του Real FM. Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχάριστη η έκπληξη σημερινή. Πήρα μια μέρα άδεια για διάφορες υποχρεώσεις και το ραδιόφωνο άνοιξε στον γνωστό σταθμό. Πού αλλού, στο Real FM. Ας ακούσουμε και λίγη ξένη μουσική, γιατί από αύριο ξανά στα δικά μας με τα ελληνικά σου τραγούδια. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Εδώ μπήκαν οι τιμές στην κατάψυξη στα ψηλά όμως. Είστε η έκπληξη της εβδομάδας. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Προβλέπεται Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους και υψηλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλα γυρίζουν γύρω από τους δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται οι έρευνες και αν πράγματι έχουν ή όχι ταυτοποιηθεί οι δράστες. Δεν ξέρω αν μάθατε μια ιστορία πάλι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ και λογιστές από το Ζεφύρι. Είναι μια ιστορία που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι. Εγκληματική οργάνωση ήταν από πίσω, μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπειθαν τους ανθρώπους και κατασχέθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα αυτοί οι υπάλληλοι, οι λεγόμενοι υπάλληλοι, οι μαϊμού υπάλληλοι, είχαν φτιάξει και μπλουζάκια αλλά και κάρτες για να εμφανίζονται ως πραγματικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και κατέκλεβαν τον κόσμο. Φανταστείτε ότι η ηλία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν κατακλέψει τον κόσμο. Επίσης μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη μια τέτοια υπόθεση που αφορά το ρεύμα, αλλά όχι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Πάλι μια μεγάλη υπόθεση ρεύματοκλοπής. Που και εκεί δεν εμπλέκονται μόνο, όπως διαπιστώσατε και όπως διαβάσατε στα δελτία τύπου της αστυνομίας, μόνο οικισμοί και Ρωμά, καταβλισμοί Ρωμά, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες με πανάκριβα εστιατόρια, αν είναι δυνατόν. Εντόπισαν δηλαδή ρευματοκλοπές στα εστιατόρια της παρελιακής που θέλεις για να πας εκεί περίπου 100 ευρώ το άτομο. Να σας πω ότι το πρωί ένας ανήλικος Άγγλος, προφανώς μεθυσμένος, πιτσιρικάς, χόρευε στο μπαλκόνι με τους φίλους του και έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νοσηλεύεται το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Επίσης σήμερα το πρωί δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 όπλα, 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό στη Θράκη. Θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες οι οποίες εδρούν εδώ ανεξέλεγκτες στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα. Και βέβαια μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Νομίζω είδατε και εσείς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο ωραιόκαστρο της Βορείου Ελλάδος, όπου όλα ξεκίνησαν από έναν ανεκδίγητο οδηγό, ο οποίος πέταξε το τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο, από το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία, φίλες και φίλοι, στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στο 12χρονο γιο του. Παρουσίασε ένα συγκλονιστικό βίντεο χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που κατέγραφε την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε από αυτόν τον ασυνείδητο οδηγό που πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Τρομερό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μάρκα αυτοκίνητου που να μην έχει τασάκι. Ακόμα και τώρα που καπνίζει μια μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τασάκι. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Διάβασα χθες τη δήλωση του Κασελάκη ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή θα παρατήσει την πολιτική. Την ίδια ακριβώς δήλωση που είχε κάνει το 12 η Ντόρα Μπακογιάννη ως επικεφαλής του ΔΣ. Τελικά ή όχι, σταμάτησε την ανασχόληση με την πολιτική. Όχι. Δεν τη θυμάμαι τη δήλωση της Μπακογιάννη, αλλά εντάξει. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, μην το δένεις κιόλας. Ότι θα γίνει πράξη όλο αυτό. Κι άλλοι έχουν πει κατά καιρούς. Πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα υλοποίησαν ποτέ. Ο Κασελάκης πάντως το λέει τελευταία αρκετά συχνά αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια με τον Ζαχαρία Ζούπη τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δύο δημοσκοπήσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες. Μία της εταιρείας Mark για λογαριασμό του Αντένα και μία της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο. Καλημέρα και στο Βασίλη, να σε καλά Βασίλη. Σήμερα δεν παίζω ελληνική μουσική. Δεν επιτρέπεται γιατί αντικαθιστώ συναδέλφους. Αύριο όμως Σάββατο και Κυριακή κανονικό, κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου άρχοντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να έχουμε χρόνο και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, κυρίως όμως, να μπούμε στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές, με πληροφορίες. Έχουμε αρκετά νέα σε σχέση με την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως με τα νέα κόμματα, αλλά και με τα σενάρια περί ιδρύσεως νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Αφού πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά, την καλημέρα μου. Στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το τασάκι μου γράφει έχει αντικατασταθεί από την ποτηροθήκη. Αυτό εννοώ με τασάκι. Το κινητό τασάκι. Το πλαστικό το οποίο μπαίνει στο χώρο της ποτηροθήκης. Δεν εννοώ το παλιό τασάκι. Που και εκείνο έβγαινε βέβαια για να μπορείς να πετάξεις από τσίγαρα. Ενώ αυτά τα πλαστικά τασάκια που είναι σαν ποτηράκια και τα οποία μπαίνουν στην υποδοχή της ποτηροθήκης. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και ειδήσεις βέβαια και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις.
10: Είστε
9: από
10: την συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Γεμίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026. Εκτάκτος σήμερα ο Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Και ευκαιρία να βάλουμε και ξένα τραγούδια που δεν βάζουμε το Σαββατοκύριακο. Γιώργος Διβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά πάντα στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Και βέβαια η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούσετε πριν από λίγο στις ειδήσεις του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Σταυρούλα Δρογκίτου. Καλημέρα Σταυρούλα. Καιρό έχουμε τα πούμε, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Διονύση τον Καντιάνη, η φωνάρα μαζί μας σήμερα. Να σε καλά αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κανέναν από το κουκουέ θα φωνάξετε. Παρακολουθώ ποσοστά σεισμοσκοπήσεις αλλά και αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους και συγκεντρώσεις καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι από το Real. Γιατί? Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Ότι ο Real FM είναι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναλογικά έχει βγάλει τις περισσότερες φορές εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πολύ περισσότερες στο Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Αντίθετη άποψη έχω. Αν θέλεις να στο επιβεβαιώσω κιόλας.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της Εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγιών των απέναντι στην πόλη και τα Άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζεις, αγαπητέ φιλέ. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα Τέλη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια όπως το δικό μου δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννη, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμισή τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Να αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση. Δεν έχουν βαρέα ένσημα. Οδήγηση υπό μεγάλη πίεση. Άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει. Βάρη πολλά και δύσκολα. Οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν Γιάννη οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά. Φτάνουν και τα 1000 κιλά. Έβαλαν ταχογράφο στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βγαίνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Άφακτο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις τροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Κίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΒΔΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4%, και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7, η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6 και τη Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δυο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια... Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα της Μέτρων σε σχέση με τις ΜΑΡΚ είναι σχεδόν τα ίδια. και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς, μετρώντας και μετά τη τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο αν μπορείς, αγαπητέ. Ναι,
1: στις αρχές Ιουνίου, λέω, και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο. Νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τι βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη. Παραπέμποντας το πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά?
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το Πασόκ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το Πασόκ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το Πασόκ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα έχουμε περίπου μια μισή μονάδα πάνω και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, θα δούμε.
0: Πάντως
1: έχει μια δυναμική πορεία, ενώ το Πασόκ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές, αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά. Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση, ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του Πασόκ?
1: Κοίταξε Γιάννη, εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής στην Ελλάς, ενώ το Πασόκ, πρόσεξε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή εμφανίζεται σταθεροποιημένο. Στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόθεση αυτό μεταφράζεται σε ένα 8-8,5.
0: Ναι.
1: Τι προέχει, κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες οι μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στο χώρο του Πασόκ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής.
1: Συν κακά τα ψέματα, το Πασόκ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία 2 χρόνια που έπαιζε μόνο του. Αυτό άνοιξε με μία έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα, που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: Θεός. Τώρα
1: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνετε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης έχει 29, ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ναι. Ο Ανδρουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσιανού 4 και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω, αυτό πώς καταγράφεται χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τέλος.
1: κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μία βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα.
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι του κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει, γιατί προσέξτε, είχαμε με 3 opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε, γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι δηλαδή, αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού. Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριζανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους σε αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Αυτό ναι. Μας κάνει να άθροισμα κοντά στο 11. Ναι. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλά πάλι ως μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην να το... Δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό. Ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως? 1-2-3%? Τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Θα πω με βάση αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αυτές μας μετρήσεις, opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ, μελετώντας τη δυνητική ψήφο, θα είναι στη 1-1,5 μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως, θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσει κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση τύχου. Τώρα, εκεί είναι απόλυτο δικό, Γιάννη. Και 0,5% να εισπράξει υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφικτικό κλειό ερωτημάτων mm-hmm. από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα 5 πράγματα. Ή φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια να κοπείς του δρόμου του κυρίου Μητσοτάκη Ατρίδη.
0: Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει, γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι. Εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς και μια εκδίκηση, παρά σαν μια ουσιαστική πολιτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο. Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν. Δεν.
0: Mm-hmm. Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη.
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει
0: τον Εύερτ. Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, και ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά.
0: Ναι. Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική, και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο?
1: Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω. Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στην πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion Poll. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε.
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, να μας πει πού βρίσκονται οι έρευνες και αν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι οι δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεκινήσει η αντιτρομοκρατική. Καλημέρα, Θεοδόση.
14: Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Ακόμα ταυτοποίηση δεν έχουμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή δεν θα αργήσει, πλην όμως χρειάζεται υπομονή, γιατί οι έρευνες δεν εξελίσσονται από στιγμή σε στιγμή, αλλά θέλουν κάποιες ημέρες. Γεγονός είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, ιδιαίτερος εμπειρία, άλλωστε μία αφετηρία την έχουν. Και ποια είναι αυτή? Είναι και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία φαίνεται να προέκυψαν εσχάτως. Και τι εννοώ? Και επειδή ο διάβολος κρύβεται συνήθως στην λεπτομέρεια, έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον καζάκι με το μικρό μπουκαλάκι, δηλαδή το μπουκαλάκι του νερού του μισού λίτρου που είχαν τοποθετήσει μέσα το έφλεκτο υγρό. Αυτή η ταινία θεωρείται πολύτιμη. Γιατί? Γιατί η πίσω μέρος της ταινίας, εκεί που έχει δηλαδή την κολώδη ουσία, συνήθως φυλακίζει αποτυπώματα, αλλά και γενετικό υλικό. Εκεί λοιπόν τώρα επικεντρώνεται η προσπάθεια. Έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αν υπάρχει βέβαια, αν είναι σημασμένος ο εμπλεκόμενος.
14: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Και ας τα βγω και κούρευτο.
14: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Διότι μία από τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ποια είναι? Προφανώς υπάρχει ένα καθοδηγητικό κέντρο, πλην όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτές τις ενέργειες, με αποτέλεσμα βεβαίως το θάνατο της 72χρονης μητέρας της δικηγόρου και πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, κατά πάσα πιθανότητα είναι αχαρτογράφητο. Παρένθεση. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει το εύρος της Αθήνας.
0: Ναι.
14: Είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, η χαρτογράφηση αυτών των ομάδων που έχει γίνει κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα μετά τις εκενώσεις των καταλήψεων, τόσο σε ένα κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο και στην κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτογράφηση του χώρου, όπως ονομάζεται. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι κάπου εκεί βρίσκεται η άκρη.
0: Μου, επειδή υπάρχει το άσχημο προηγούμενο με τη Μαρφίν, που ακόμα αναζητά η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική τους ενόχους, τους δολοφόνους που έκαψαν τόσους ανθρώπους ζωντανούς, και επειδή περνάνε οι μέρες και δεν βλέπω την ίδια βεβαιότητα και σιγουριά από την πλευρά του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει πως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Το έχουν καταλάβει και στην αστυνομία. Και φαντάζομαι ότι θα κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους για να συλληφθούν οι δολοφόνοι.
14: Από τη στιγμή που έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, διότι συνήθως αυτές τις ενέργειες θα αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια, που άλλως είναι υπεύθυνη και για την χαρτογράφηση που σας ανέφερα, δείχνει την αναβάθμιση των ερευνών πάνω σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή ότι έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως έμπειροι πάνω σε αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
14: Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι έρευνες δυστυχώς δεν πάνε με το πώς θέλει κάποιος να πάνε οι έρευνες, αλλά πάνε βήμα-βήμα και υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Διότι εάν πας στους ανθρώπους αυτούς στο δικαστήριο, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι δεμένα.
0: Προφανώς. Να πας στους υπευθύνους, στους δολοφόνους, όχι αθώους.
14: Ακριβώς. Μην ξεχνούμε το φιάσκο με την Μαρφίνο που τέσσερις άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν επί δύο χρόνια μέχρι να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο και τελικά να αθωωθούν πανψηφί. Κατά συνέπεια εδώ η δουλειά θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα επιστημονικό τρόπο και μεθοδικό.
0: Μακάρι να φέρει αποτελέσματα και να εντοπιστούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει.
1: Η ώρα είναι 11.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
23: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
22: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
24: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
28: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
29: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
28: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
29: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
28: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
29: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
28: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
29: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
30: Γιώργο Πινάς.
31: Έχω μία πείνα.
30: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
31: Να πάμε, να πάμε.
30: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
32: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
30: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
32: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτο σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μουσικούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόσης ο Πάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά, λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να ταυτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή, προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κεραιών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά και την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Χρυσοχοίδης και καλά έκανε, και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε μια νεκρή γυναίκα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω. Ελπίζω να φτάσει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω
0: δεν
1: να
0: σε
1: φτάσει.
0: Βλέπω και σένα πολύ σίγουρο πάντως.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν στοιχεία. Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Ποτέ δεν ήμουνα, ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία
0: τώρα,
1: αστυνομία και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
0: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει η επισήμωση αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
1: Αν θέλω την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν 3 χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με 2 άτομα, 2 αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας, δηλαδή μέσω των κεραιών, ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε
0: μακάρι, στη συνέχεια. Το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Ξοχοίδης και καλά έκανε, και εγώ το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
0: και
1: μια
0: γυναίκα. Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω να φτάσει.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω και σε ένα πολύ σίγουρο πάντως.
1: Όχι, υπάρχουν στοιχεία. Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ. Ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του Medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία
0: τώρα,
1: και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
0: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
1: Αν θέλω την άποψή μου, την εμπειρία μου, από τη στιγμή που έγιναν τρία χτυπήματα. Φαίνονται

0: Ναι,
1: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε
1: στη συνέχεια. Το ευχόμαστε.
0: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Ξοχοίδης. Και καλά έκανε, και εγώ το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
1: σε
0: μια
1: νεκρή γυναίκα. Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά. Και ελπίζω να φτάσει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω
1: δεν
0: να
1: σε
0: φτάσει.
1: Βλέπω και σε ένα πολύ σίγουρο πάντως.
0: Όχι, υπάρχουν στοιχεία. Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία. Αλλά εγώ δεν μπορώ, ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία έχει αστυνομία και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
1: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
0: Αν θέλω την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν τρία χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με δύο άτομα, δύο αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτησε τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Με μηχανάκι πάλι. Που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως, να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κο. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να σε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να σε καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται. Και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές, και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα σε Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Η Διονύση εκτάκτως σήμερα αντικαθιστώ τους συναδέλφους. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα έχουν τον βγάλουν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητας στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός.

και δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα Γιάννη του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε η φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο καστρό που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στον στο Σταύρο. Καλημέρα Γιάννη, σαν πολύ δεν δίνεται λέει σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, είχε πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα το Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος τεσσάρων πολύ γνωστών προσώπων. Πολύ γνωστών. Influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο, φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστός τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους, οι οποίοι είναι παράνομοι. Παρέχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρω πολλοί κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το και από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΒΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα, θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εδώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως, χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση, και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Να έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνεις χρήματα από το Υπουργείο που...
0: Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνη. Προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη. Ο Έλληνας είναι ένας ξεχωριστός λαός και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το μυαλό του νόμιμα και σε σωστές κατευθύνσεις.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά, θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφουγκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, ή F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσουκαλή, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες θα αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άναντροι, ούτε καν. Δεν θέλω, δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούμε.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι, και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαθρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαθρά αφηγήματα σαθρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Frontiva όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, φρουκτής και γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εκτάκτως εδώ και σήμερα, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο, τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο, αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email. Στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@realfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του, έρμεο στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ή του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το σώμα, μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπος τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι σήμερα η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το σώμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Κύπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνει εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 10 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που τον στήριζαν πάντα. Και ναι. Η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς την Ελλάδα του Αλέξη.
0: Βέβαια, εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάς, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του. Σίγουρα δεν είναι όλοι, όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, συνάδελφα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι. Ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και τέταρτο με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνο, ότι δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι, και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράει αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα. Τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στο νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιώμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι απαντά η κυβέρνηση. Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπείο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, άεργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουμε. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε, Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπολού, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάηκε ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας. Για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN, οργανωμένων δικτύων ανδρών, οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαγναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού, όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites, τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών και τα θύματα δεν γνώριζαν καν ότι έχουν υποστεί την επίθεση αυτή, αν είναι δυνατόν. Πόσοι εμπλέκονται? Ολόκληρη Ακαδημία Βιαστών. Πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν και χειρότερα λοιπόν από ό,τι φαίνεται εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί κάποιος τέτοιος ανώμαλος να υπάρχει και στην Ελλάδα, αν και μικρή σημασία, γιατί υπάρχει ντοκ στην Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε τη διεθνή μόδα γενικώς και ειδικώς. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο δίδυμο της καθημερινότητας, στον Παπαδημητρίου και τον Ιφλή, τον Ιφλή και τον Παπαδημητρίου. Πριν όμως έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εκτάκτως εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα. Ανοίγουμε τις πύλες του Σαββατοκύριακου. Παρασκευή μεσημέρι, 3 Ιουλίου. Πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς ξαπλώστρας. Friday, I'm in love, Cure. Ο οποίος όταν το έγραψε, δεν το πολύ πίστευε. Έπαιρνε τηλέφωνο τους φίλους του και τους έλεγε, πείτε μου, αυτό είναι ένα pop κομμάτι, σίγουρα το έγραψα εγώ. Μια χαρά είναι, του είπα. Και τελικά το έβγαλε. 15 Ιουλίου live, Cure στην Αθήνα. Brick.com, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τη νεαρά αυτή από τη Μεγάλη Βρετανία, αισθησιακό νέο soul groove της χρονιάς για μένα.

κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης στο Ράδιο 1 και τους 98,1 live24.gr μέσω διαδικτύου την αναλογική συχνότητα την ξέρετε τόσα χρόνια τώρα 40 98,1. Εδώ τώρα η πιο τρελή χαρούμενη σκάπο μπάντα της Μεγάλης Βρετανίας παίρνει τις αναμνήσεις από το παλιό της σπίτι και τις μεταμορφώνει στο μεγαλύτερο feel good ύμνο των 80's. Έλα, πάμε. Και το στυλ ήταν καθαρά βρετανικό. Το Our House έγινε τεράστιο hit στην Αμερική επειδή το MTV έπαιζε το βίντεο κλιπ μανιωδώς σε καθημερινή βάση. Είχε να κάνει προφανώς αυτό το μοναδικό χιούμορ και την ενέργεια της μπάντας Madness Our House.

feel good ύμνο των 80s. Έλα, πάμε. Και το στυλ ήταν καθαρά βρετανικό. Το Our House έγινε τεράστιο hit στην Αμερική επειδή το MTV έπαιζε το βίντεο κλιπ μανιωδώς σε καθημερινή βάση. Είχε να κάνει προφανώς με αυτό το μοναδικό χιούμορ και την ενέργεια της μπάντας Madness, Our House.

την καλησπέρα στα παιδιά στο chat, μέσω Viber, στο Γιώργο, στον Νικηφόρο, στη Δώρα. Φιλικούς χαιρετισμούς εκεί στα ενόφυτα, στη φάμπρικα.

στο Viber αναζητήστε 1214 και no live radio 1. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Duke Lake, καθαρά αμερικάνικο, ακούγεται το όνομα. Εντάξει, βέβαια από πίσω κρύβεται ένας βέρος ταλαντούχος Ιταλός παραγωγός και τραγουδιστής, Duilio Donti, στα 80's όλοι οι Ιταλοί, να ξέρετε. Όλοι οι Ιταλοί παραγωγοί χρησιμοποιούσαν αγγλικά ψευδόνυμα έτσι για να πουλάνε οι δίσκοι τους στο εξωτερικό. Memory Records, εντάξει, τελική δισκογραφική, η οποία ήταν το εργοστάσιο των μεγαλύτερων Ιταλο disco hits της εποχής.

Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ακύνθη, η Άνθη με υψηλόν και η Άνθη με γιώτα. Χρόνια σας πολλά.

αγαπημένος μου Fall Amour. Εδώ προσωπικό άλμπουμ, τελευταίο, τελευταία του δουλειά, Freedom, εξ ολοκλήρου δικό του κομμάτι, και έχει δανεικά samples.

Καλά, σελίδα του Guinness, ρεκόρ Guinness. Έχει κάτι ρεκόρ, παιδί μου, που δεν υπάρχει και λόγος να τα κάνεις μερικές φορές. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή. Αυστραλός, απίστευτος, αθλητής βέβαια, μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Guinness καταφέρνοντας να σπάσει 100 όριμα καρπούζια μέσα σε μόλις ένα λεπτό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δύναμη της κοιλιάς του. Αυτό θα πει κοιλιά πέτρα. Μην μπερδεύεστε με την κοιλιά της μπύρας. Αθλητής ο τύπος, έτσι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε ραδιόνα 98,1. All can't come back home. Το απόλυτο soulful. Και από κάτω τώρα να τρέχει ένα sample από ένα 70's soul κομμάτι. Σαξεβρές. Σε αυτά εδώ βέβαια δεν έχει σημασία.

Θα πιάσουμε 34 σήμερα. Απόλυτος διαμαντένιος, έτσι. Σταρ γερμανικής σκηνής. Τσιμπάει τα συνδεσάιζερ του. Και αυτό το εθιστικό Clubhouse. Ένα από τα top 5 της χρονιάς, παιδιά. Μπάουσα, magnetic το κομμάτι. Βαρύ house μπάσο. Σε κάνει να δυναμώσεις, ρε παιδί μου. Τσιμπά στο volume.

Είπαμε έχουμε ανοίξει τις πύλες για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ανεβάσει τόνους. Bowser Magnetic στο Top 5 Dance Charts. Αυτά που ακούγονται ευχάριστα, έτσι. Έτσι θα συνεχίσω με τους Another. Το όνομα βγαίνει αναγραμματισμένα από τη φράση Another. 54 Ultra τώρα, 54 υπέρ. Talk to you. Να σου μιλήσω. Κάποιος γελάει τώρα. Οι πιτσιρικάδες από το Άμστερνταμ, οι οποίοι αρνούνται να παίξουν αυτή την τέκνο και την ηλεκτρονική, την πολύ βαριά εν πάση περιπτώσει, κλέβουν στοιχεία από funk, jazz, disco των 70s και τα μεταμορφώνουν. Επάξια αυτό που έρχεται στο Top 5. Relax My Eyes πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, είναι τα ίδια παιδιά.

Ένα ζεστό, soulful, πολιτικό δείγμα, sample, παραλαμβάνεται, κουμπώνει χειρουργικά πάνω σε ένα καταιγιστικό minimal house beat, αλλά με new disco, έτσι, σταγόνες.

Talk to You and Not 54 Ultra. Λένε ρε παιδί μου, η ζωή κάνει κύκλους. Και η μουσική πάνω κάτω το ίδιο. Ακούγοντας τώρα αυτό, μου ήρθε στο μυαλό το επόμενο. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια έτσι μουσική κληρονομιά. Να το πω κόμψα, έκαψε τα ηχεία μας εκεί. Early Zeros. Ακριβώς, βασίζεται ακριβώς την ίδια έτσι εθιστική minimal house συντάγη. Και με αυτό το υγρό μπάσο, φουτουριστικά εφέ και τα soulful ελαφρώς ψιθυριστά γυναικεία φωνητικά. Δηλαδή, αυτό εδώ. Αν και το Just The Way You Are ακούγεται σαν μια έτσι super sweet βρετανική παραγωγή, πίσω από το project Milky κρύβονται επίσης δύο Ιταλοί. Για να δώσουν αυτόν τον κοσμοπολιτικό αέρα, προσέλαβαν την πανέμορφη Αγγλο-Αιγύπτια τραγουδίστρια Σαμπρίνα Ελάρ. Έτσι για να είναι πιο ερωτική και smooth. Νούμερο 1 στο US Dance Charts τότε. Επίσημος ύμνος της αναμελιάς των Zeros. Just The Way You Are.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: Λίγα λεπτά μετά τη μία επιστρέψαμε με κάτι από το 24. Σαμπού. Μια έτσι ρύθμιση συνεργασία, Ολλανδός παραγωγός, ο Κλίντον. Μυθική τραγουδίστρια. Ο Μούσαν Γκρέι, βασίλισσα της αφρικανικής μουσικής. Σάμπου τώρα στη γλώσσα μπαρμπάρα σημαίνει αιτία ή ευλογία.
1: Hey, sorry I'm so cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

αυτή είναι που ψάχνετε. Βλέπω εδώ, διαβάζω. Αυτή είναι η Superstar. 24χρονη βασίλισσα από την Νότια Αφρική, κέρδισε Grammy, έδειξε άκυρο στον Drake και έκανε όλο τον πλανήτη να χορέψει.

Το Wonder φυσικά είναι εξαιρετικό κομμάτι. Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλημέρα. Εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή του Prime Music Festival, πιο νωρίς φέτος, στην πλατεία νερού, στο Φάληρο. Είναι η co-headliner της πρώτης ημέρας στο φεστιβάλ, παίρνοντας όλο αυτό το άμα πιάνο και άφρο χάουζο προστασιώτης στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Και αν μη τι άλλο στην καρδιά του καλοκαιριού, κάθε καλοκαίρι να ακούμε να χορεύουμε αυτό το κομμάτι, Πασίλντα.

το Water φυσικά είναι εξαιρετικό κομμάτι. Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλημέρα. Εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή του Prime Music Festival πιο νωρίς φέτος, στην πλατεία νερού, στο Φάληρο. Είναι η co-headliner της πρώτης ημέρας στο φεστιβάλ, φέροντας όλο αυτό το άμα πιάνο και άφρο χάουζο προστασιώτης στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Και αν μη τι άλλο στην καρδιά του καλοκαιριού, κάθε καλοκαίρι να ακούμε, να χορεύουμε αυτό το κομμάτι, Πασίλντα.

πλατεία νερού στο Φάληρο. Είναι η co-headliner της πρώτης ημέρας στο φεστιβάλ, παίρνοντας όλο αυτό το Άμα Πιάνο και Afro House, ο Προστασιώτης, στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Και αν μη τι άλλο, στην καρδιά του καλοκαιριού, κάθε καλοκαίρι να ακούμε, να χορεύουμε αυτό το κομμάτι, Πασίλντα.

και Dana Metallo Disco, Space Disco, 80's Funk, Electro Boogie. Χορεύει ο κόσμος ανάμεσα στα μόνιμα μαγαζάκια και τις γωνίες της αγοράς εκεί. Εκεί που το 35 πουλούσαν φρούτα, σήμερα στείνονται οι πιο ψαγμένες δισκομπάλες Αθήνας με DJs να παίζουν μουσικές disco.

Και επειδή ξέρω τι σκέφτεστε, εντάξει, μην βιάζεστε, μην είστε τώρα, μην είστε. Καθίστε πρώτα να τη φτιάξουμε αυτή την αγορά της πόλης της Χαλκίδας και βλέπουμε. Αλλά τώρα παιδί με τρώει. Αν και αν λάβουμε υπόψη μας το κριτήριο της αισθητικής να φέρνεις έναν καλλιτέχνη, βλέπε απόπριες και όλα αυτά σχετικά, κάτι σε ΙΑ, όπουλο, κάτι τέτοιο θα ακούσουμε, φαντάζομαι.

λοιπόν, μου λέτε τα μηνύματα, ακόμη και σε SMS. Ένα disco party να μας σώσεις και τέτοια. Λοιπόν, καταρχάς εμείς ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι. Και γιατί το λέω αυτό? Η δημοτική αγορά Κυψέλης είναι έτοιμη, έτοιμη παιδιά, να μεταμορφωθεί στο απόλυτο υπαίθριο dance floor. Εκεί διοργανώνονται μερικά από τα έτσι πιο ρετρό και disco party της Αθήνας. Το ψαγμένο κοινό μαζεύουν, για να ξέρετε. Το live το λέει αυτό, όχι εγώ. Από τα ζαζαβατικά στα φώτα νέων, η δημοτική αγορά Κυψέλης, ιστορικό διατηρητέο κτίριο του 1935, θυμάμαι, είχε πει ένας τύπος. Νούμερο ένα προορισμός για street party στην Αθήνα. Όταν στείνεται disco party εκεί, ο ακάλυπτος χώρος αγοράς γεμίζει με disco μπάλες, vintage synthesizers, οι DJs παίζουν αποκλειστικά και αυθεντικά 12 inch vinyl, 70s, 80s.

Earth, Wind and Fire, φάνοντας ένα εξαιρετικό rework. Το έχει τεντώσει ο τύπος, το έχει κάνει 6 λεπτά. Χωρίς όμως να το έχει αλλοιώσει καθόλου.

Λοιπόν, για τη συνέχεια δεν ξέρω πόσοι θυμάστε το δεύτερο του κομμάτι βασικά. Ανοίγουμε το μεγάλο βιβλίο της ροκ και πάρκ ιστορίας. Σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 1982, ένας από τους πιο τρελούς, ανατρεπτικούς και αιρετικούς Βρετανούς καλλιτέχνες καταφέρνει το απόλυτο απίστευτο θαύμα στα παγκόσμια charts. Σαν σήμερα το 82, ο Captain Cecil, δεν ξέρω πώς θυμάστε το Captain Say What Captain, συνιδρυτής και μπασίστας κιθαρίστας του πανκ συγκροτήματος The Damage, σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας με την απίθανη σούπερ διασκευή στο Happy Talk. Και ο τύπος αποφάσισε να διασκευάσει ένα κομμάτι από το κλασικό musical South Pacific του 1949. Όπως καταλαβαίνετε, οι punk φίλοι του έπαθαν εγκεφαλικό, νομίζοντας ότι τους τρολάρει. Τόσο τεράστια επιτυχία έκανε το Happy Talk που άνοιξε το δρόμο για να γράψει αμέσως μετά το πασίγνωστο What.

Ο Captain Sensible, βρώμικος πάνκης, ένα τραγούδι, ο παιδικό musical του 1949, φοράει ένα κλεμμένο κόκκινο μπερέ, καρφώνεται στο ρύμα της Μεγάλης Βρετανίας. Εντάξει, και ο ήλιος τώρα, ας αφήσουμε και λίγο τις σοβαρότητες στην άκρη.

Μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Νικηφόρος Ευθυμίος. Έχουν περάσει, λέει, μόνο 14 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησαν τα έργα στη δημοτική αγορά. Θέλεις και πάρ' τη δίσκο τρομάρα σου. Ενημερωτικά, λέει, τον 5ο αιώνα π.Χ. θα είχαν φτιάξει 2,5 παρθενώνες σε τόσο διάστημα. Εντάξει, περιβάλλεις. Έναν σίγουρα.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
0: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
0: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
0: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
0: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
0: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Radio 1 στους 98,1 live24.gr μέσω διαδικτύου. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Bonnie M θα παίξω για τη συνέχεια, όμως αυτό το κομμάτι 1975 δεν είναι απλά ένα δίσκο κομμάτι. Καλά, μπορεί να ήταν μια καρέκλα. Δεν ήταν και πολύ δίσκο για μένα. Μια δικιά τους καρέκλα ήταν. Εντάξει, ωραία για τα πάρτις. Αλλά αυτό εδώ που έχουν φτιάξει μπορεί, είναι, ρε παιδί μου, ιστορική ληξιαρχική πράξη γέννησης του γυροδίσκο ήχου. Φτιαγμένη με κόλπα που εφαρμόστηκαν μετά στη μουσική. Τώρα, όταν βγήκε, λοιπόν, δεν υπήρχαν καν ως μπάντα. Γερμανός παραγωγός, ο Frank Farian, κλείθηκε μόνος στο στούντιο και τραγούδησε ο ίδιος όλα τα ανδρικά και γυναικεία φωνητικά, παραμορφώνοντας τη φωνή του ηλεκτρονικά. Προσέξτε να δείτε. Άρα δεν είναι μπονίγε αυτό που ακούμε στην ουσία. Το κομμάτι έγινε ξαφνικά hit, αναγκάστηκε να προσλάβει δεσμευμένα μοντέλα και χορευτές για να φτιάξει την μπάντα που όλοι ξέρουμε ως Bonnie M. Εδώ βέβαια, αντί για το κλασικό φυσικό μπάσο της funk, ο Farian χρησιμοποίησε ένα, επαναλαμβάνουμε, βαρύ έτσι μηχανικό ρυθμό με ηλεκτρονικά σύνθη που έγινε ο πρωτοπόρος της high energy και ήταλο δίσκο σκηνής, παρακαλώ, καταγεγραμμένο. Αυτό πιστώνεται. Καλά, τη χορευτής ήταν, δεν το συζητάμε.

Ο Ταγίπ πάλι την έκανε. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διάσημος Τούρκος κομικός λέει Εμρέ Μουτλού, αλλά και άλλοι stand-up comedians συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν με την επίσημη κατηγορία της εξύβρισης του Προέδρου. Μιλάμε από την νομοθεσία, έχει στείλει χιλιάδες πολίτες στα δικαστήρια, έτσι. Δηλαδή, comedians τώρα σχολιάζουν stand-up shows, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό ή τις επικές δηλώσεις του Ερντογάν. Μιλάμε, η αστυνομία παρακολουθεί ακόμα και τα βίντεο στο TikTok, λέει, και το YouTube. Και αν ένα αστείο γίνει viral, ο κωμικός ξυπνάει με χειροπέδες. Υπάρχει τρόπος να σβήνει στα like. Ένας κωμικός, λέει, φυλακίστηκε στην Τουρκία επειδή έκανε αστείο το πώς προφέρει ο πρόεδρος στα αγγλικά του.

Και αυτοί οι αξιωματούχοι, ρε παιδί μου, αυτοί οι τύποι με τα κοστούμια αξιωματούχοι της Ευρώπης, που αν τους σφίξεις το χέρι, σκάζει νιβαία. Μας μαθαίνει, ας πούμε, τι σημαίνει διπλωματική τυφλότητα. Σφυρίζουν όλοι κλέφτικα για τις φυλακίσεις των κομικών στην Τουρκία, επειδή λέει ο Ερντογάν έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό και στρατιώτες. Οι Ευρωπαίοι ξεχνούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάνουν τα στραβά μάτια. Ποιος ξέρει, προφανώς σκέφτονται ας τον να φυλακίζει κομικούς, αρκεί να μην μας ανοίξει τα σύνορα. Η απόλυτη γεωπολιτική υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο.

εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοια εδώ, προς Θεού. Εκτός αν είσαι γιατρός και σηκώνεις ανάστημα σε υπουργό.

Λοιπόν, μετά τον τύπο που έφαγε τα παγωτά εχθές, άλλος καλός διαρρήκτης στο εξωτερικό μπήκε νύχτα σε ένα εστιατόριο για να κλέψει το ταμείο, αφού πήρε τα λεφτά βέβαια. Είδε την επαγγελματική κρεπιέρα στην κουζίνα, πίνασε, άναψε τα μάτια, φτιάξε τρεις σοκολατένιες κρέπες με μπανάνα. Έλειωσε στην κρέπα, τον πήρε ο ύπνος τελικά. Και το πρωί τον ξύπνησε η αστυνομία.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, υπομονή, χαλάρωση. Οι πύλες του Σαββατοκύριακου έχουν ανοίξει. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και τα λόγια του Ράδιο 1, στους 98,1, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Λίγο ακόμα έμεινε, εσείς στο γραφείο ή στη δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές. Τα ξαναλέμε Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, γεια χαρά.

0: είναι δύο.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Με ένταση κλείνει η εβδομάδα για το κοινοβουλευτικό έργο, καθώς η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει το κόμμα του για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέβασε τους τόνους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με την πολιτική αλλαγή η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξει έλεγχος, θα ελεγχθεί μέχρι που πήγε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι υπερχαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας. Είπε, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από το AI να βρει μόνο τα αρνητικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χτυπώντας τα έδρανα είπαν στον κύριο Παπαθανάση να ανακαλέσει άμεσα. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν θα επιλέξουμε και δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η καλή πορεία της οικονομίας επιβραβεύεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράψει τα αποτελέσματα.
0: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
14: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
15: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
0: Αργά χθες, Γιώργο, είχαμε άγρια κόντρα στο κοινοβούλιο με αιχμή τις τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης απίθυνε σκληρή προειδοποίηση στην αντιπολίτευση για τις συνέπειες της ακραίας πολιτικής ρητορικής, λέγοντας ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
13: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας, μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι νοπό και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επισούσαψε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κυρίου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυλοπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται, ενώ τις δηλώσεις του κύριου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.
16: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία και η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου.
17: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις πύρες και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι το σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με επιφύλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν μπει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δίθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ, είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κλουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως δεύτερη τρίτη μέρα είναι πάρα πολύ φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις πύρες και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με επιφύλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας, όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν μπει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δίθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα Και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ. Είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης.

0: Είναι ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της, στο σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με βίλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν μπει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δίθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ, είναι αόρατοι, και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως δεύτερη, τρίτη μέρα είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα, το βιντεοληπτικό.
1: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό, Θεοδόση, πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
0: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μία διαδρομή. Τους δίνει μία διαδρομή που, για να μπορούσαν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το που κατέληξαν σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν τα
1: υποθέτοντας ότι
0: τα
1: είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα,
0: καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχει παρακολουθήσει δηλαδή το στόχος του έστω και για μία-δύο ώρες, γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μία εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία δηλαδή. Ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις, και εκεί θα μπορέσουν να έρχουν να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στις περιπτώσεις της προσταφέρης, αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτήσει και την ενοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία για να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο με τις σοβαρές κατηγορίες της δολοφονίας από πρόθεση.
1: Τελευταία ερώτηση, Θεοδόση. Έχει βρεθεί κάποια από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις?
0: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Ας κρατήσουμε όμως μία πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
1: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
0: Ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
2: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
1: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
1: Οι Βασίλοι ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
2: Η απεργία διοικητής ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρόδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
1: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην καλοκαιρινή περίοδο με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
3: Πραγματικά η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, ηθήνονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκανε ναυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξαναθυμηθούν. Γιατί το λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου αρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
0: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
1: Ναι, η Seajet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαβρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών για στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τους ναυτεργάτες, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα. Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Ανακανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του τριμελούς πλημελίου δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, Άννα.
4: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή τη Χεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν και ποιες ήταν αυτές, ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
5: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
4: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
5: Ναι, κόντευε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
4: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις, πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενοθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά? Όπως είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η εινοποίηση, πρώτον είναι η εινοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και κάθε ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
5: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
4: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν, οπότε αυτό μπλοκάρεται. Τώρα όμως με τις ρυθμίσεις που έρχονται θα ξεμπλοκαριστεί και αυτό.
5: Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν ώστε να γίνουν και πιο αρμονικές οι σχέσεις και η συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις αλλαγές που έρχονται. Ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη.
6: Μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε από το 1929 με 1000 παρεμβάσεις. 1000 δηλαδή πρόσθετες παρεμβάσεις. Αυτό θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνελεύση, έτσι. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό. Μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλει οπτική ίνα, όταν πάει να βάλει μια διαθερμότητα. Ή αν δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα, τι θα γίνεται εκεί πέρα.
7: Εδώ
6: δεν
7: τι γίνεται από τα κοινόχρηστα, για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή εδώ στο κομμάτι αυτό. Δεν
6: θα έρθει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν ή αν δεν πληρώνουν να μπορεί να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Θα διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δουν δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους αυτούς να αποφύγουν τυχόν μελλοντικές μετριοπτερισμούς. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό αλλά έχει και κατάλληλη προστασία των συνδιοκτών.
0: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος, ενώπιος στον Αντένα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από αυτά που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπε επίσης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί, καθώς βιώσαμε τις κλειστές τράπεζες και την υπόθεση των υποκλοπών.
8: Πάρα πολύ σωστά. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόμματός του υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαθέτει. Ο αγώνας μου, είπε, δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ, θυμίζοντας πως ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με αγώνα και πως υπέγραψε δύο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής, υπονοώντας πως εξελέγει δύο φορές πρόεδρος του κόμματος. Επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, να διαχωρίζει τον εαυτό του από τους πολιτικούς αντιπάλους, αφού όπως υποστήριξε ένα κομμάτι. κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα υποστήριξε ότι αν ο Κώστας Κανδαλίδης που έγραψε τη διακήρυξη του κόμματος είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η υπογραφή του καλωδίου διασύνδεσης θα είχε γίνει σεισμός στη χώρα, κάτι που υποστήριξε ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αναφερόμενος στην υπογραφή του καλωδίου, κάτι που υποστήριξε ότι έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Χιακαντάρης είχε με ανάρτησή του συμφωνήσει με όσα είχε πει νωρίτερα ο Νίκος Βίστης. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του Πασόκ είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή και πάντως είναι στο χέρι των πολιτών. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είναι τάχα πιο ρεαλιστικό στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% των σημερινών δημοσκοπήσεων στο 41% ή αν είναι πιο ρεαλιστικό στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, τη στιγμή που έχει πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε ότι οι αμφότεροι έχουν κρυθεί στο παρελθόν, τα είδαμε, είδαμε κλειστές τράπεζες και πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές και διαφθορά από την άλλη, επιχειρώντας να αποδομήσει τη γενέση το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Αναφερόμενο στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπορεί να πάει στο κόμμα όποιος θέλει, αρκεί να πιστεύει στο πρόγραμμα και τον αγώνα του για πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι θέλουν συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθύνονται σε κάθε ψηφοφόρο, όμως απευθύνονται και σε αυτούς τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφικτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει προσωπικά καμία κυβερνητική προϊστορία, ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι με αυτά που έκανε δεν θα τον επιλέξει ξανά. Ως εκ τούτου υποστήριξε ότι αυτό στην πραγματικότητα φοβάται η Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους αν τελικά η κυβερνώσα παράταξη σήμερα επιτρέψει ή επιλέξει να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Τέλος, απέδωσε την όλη σκηνοθεσία του σκηνικού που έβγαλε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και την επιλογή της να επαναληφθεί στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει τον κύριο Τσίπρα, επειδή το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το περιέγραψε περίπου ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από κόμματα με κυβερνητικό πρόγραμμα. Βασίλη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ενώπιος Ενωπείο.
9: Αλλά ακούγοντάς σας να λέτε το δίδυμο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, περνάει από το μυαλό σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να συνεργαστούν?
10: Ποιο τι όχι, η ζωή. Προσέξτε. Μα πει έτοιμο, τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με κύριο Μητσοτάκη? Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιος μπορούσε να πει και το ΠΑΣΟΚ κάποτε συνεργάζει με τη Δημάτη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας.
5: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
11: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την.
5: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
11: Ακριβώς. Καθώς μετά την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και πολλές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι κατά τη γνώμη του ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν έχουν θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας, που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ακόμη αποχώρηση που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία. εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Λίγο νωρίτερα, βέβαια, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξη του στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάδα. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
5: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα αυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
5: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομωτινή, επιχείρησαν να παράσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
22: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Σαββατοκύριακο με ενισχυμένα μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές, αστάθεια στις συμπυρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Ισχυρές βροχές και ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς και των ανέμων. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείται και κάποια καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.
1: Και
2: με λιπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται το μελτέμι?
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου παρακαλώ, να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις, αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο, για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπολ, μάλιστα, για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαφίας. Από αυτό το εργοστάσιο, λοιπόν, προέρχονται τα 50 ολοκένουγια και αεροστεγό συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν. Όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγούσε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι. Επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Μπλόκαραν τις δύο ενταλίκες στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το λαβράκι. Εν προκειμένου, τα 50 αεροστεγός συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγός, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες, ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας, πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του τμήματος διοξοοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συνάδελφός μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκλονίζει από χθες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το 6χρονο αγόρι βρισκόταν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου η μητέρα του, την 13χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν χωρίς να χάσουν χρόνο κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες, θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακός για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς, ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες όπως ανέφερες να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτς στο 53 ανήσυχε στο σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο των καθυστερήσεων, ο Γκοζάλο Ράμος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι. Στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο,
1: νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια, το νέο Καραϊσκάκι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια.
7: 2 χρόνια, ναι. Το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε 2 φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
7: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορούν να χωράνε οι οπαδοί μας. Κοιτάξτε, στο ΆΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
7: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα παίζει στα Νολιώσια με την Πορτογαλία. Θέλει φυσικά μόνο νίκη για να προκριθεί, για να είναι σίγουρη στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε εκτός έδρας 72-68 την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς, το Μαυροβούνιο 8, η Πορτογαλία 7 και η Ρουμανία 7 βαθμούς. Φανερά απογοητευμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
9: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείως το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κανένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
7: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου τροφλέκα Πλάτσα Πόποβιτς που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική Μπέβερεν. Ο Ρώσος σέντερφορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο Γουίμπλετον. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Μαρία Σάκαρη μετά από έναν δραματικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε 2-1 σετ την 24χρονη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Αύριο στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίνη Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024. Τέλος, στην Εθνική Γερμανίας, άλλος ένας προπονητής από αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν, φεύγουν από την χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιλιαν Νέκλεσμαν ανακοίνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ελήφθηκε συνεργασία. Επίσης, ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει διαδικασίες πρόληψης. Πρόσληψη, συγγνώμη, του ομοσπονδιακού τεχνικού με τον Γιούργεν Κλοπ, που αποτελεί τον πρώτο στόχο ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ να είναι στην Εθνική Γερμανία, είναι ο στόχος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, τράπερ και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και στην Καρδίτσα πυρκαγιά πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Μουζάκι.
3: Και στο enikos.gr στο παιδόν Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζουμε υποδομές του ΕΣΥ, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καύσωνα στην Ευρώπη, 1200 επιπλέον θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία, φόβοι για αύξηση των θυμάτων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Τελευταία φορά απαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
9: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Real FM. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Αν ήταν Λουκία εδώ, γιατί σήμερα είπαμε να τη δώσουμε μια μικρή άτυπη να πάρει ανάσα, δεν θα με ρωτούσε γιατί το έβαλα, γιατί καταλαβαίνετε. Γιατί, για ποιον άλλον λόγο να βάλω το καλοκαίρι μου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γιατί έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Πάμε ολοταχώς μέχρι να δούμε φως. Κι αν είσαι θάλασσα,
0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Κι αν είσαι άνεμος.
0: Κοιτάξτε, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι και ευτυχώς έχουμε γλιτώσει τους καύσονες. Ως τώρα ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου είναι κλασική καλοκαιρινή. Καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ βλέπω τα νέα στοιχεία και στο enikos.gr και στο real.gr. Μιλάμε για 3.700 επιπλέον θανάτους σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία μόνο κατά τη διάρκεια του καύσωνα από 20 ως 28 Ιουνίου, ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ευρώπης και μάλιστα Ιούνιο, προσέξτε. Κάθε μέρα βγαίνουν τέτοιοι αριθμοί, 1000 νεκροί, 1200 νεκροί. Δεν είναι στραγάλια, είναι ανθρώπινες ζωές. Κάθε μέρα, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία. Προσέξτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ.

Όχι, και όχι μόνο είναι εδώ. Προσέξτε, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φαινόμενο Ελνίνιο, γιατί προημερών ρωτούσα τον καθηγητή για το περιβάλλον, τον κύριο Καρτάλη, λέω πώς γίνεται αυτό. Μου λέει είναι ο Ελνίνιο. Είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Μόνο ο Τραμπ δεν το καταλαβαίνει. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, έρχεται όλο και πιο έντονο Ιούλιο με Σεπτέμβριο. Άρα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Αναμένεται, λέει, να προκαλέσει ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα παγκοσμίως, κύματα καύσωνα, ξηρασίες, ισχυρές βροχοπτώσεις. Γιατί υπάρχει και άλλη πτυχή. Είδατε ότι στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική, μετά τον καύσωνα, ήρθαν ισχυρές καταιγίδες. Άνοδος θερμοκρασίας των ωκεανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υψηλή πιθανότητα να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα, για την ανθρωπότητα και τις συνέπειες. Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα φτάσει, λέει, στην Τρίτη από τις 4 βαθμίδες κλίμακας ο Ελνίνιο των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Άρα είναι μπροστά μας. Προς το παρόν το γλιτώνουμε στην Ελλάδα. Μου έλεγαν από το πρωί μετεωρολόγοι ότι όσο βλέπουν μέχρι το πρώτο 15ο του Ιουνίου θα με κλασικό καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα θα έχουμε, σήμερα έχει βροχές στην υπηρετική Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Αύριο θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Θα έχουμε κυρίως βροχές στα νότια και τα ανατολικά περισσότερο. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Το ίδιο και την Κυριακή. Ενισχυμένα μελτέμια ως οκτώμποφορ. Κλασικό καλοκαίρι δηλαδή και 34 βαθμοί. Όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τις απώλειες, βλέπετε τις προβλέψεις. Άρα, ένα στοιχείο, πάμε εκεί που ξεκινήσαμε. Στον καιρό όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και άγριο καλοκαίρι, όχι στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Και έβλεπα μάλιστα ότι έχει προβλήματα ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμπντάνη, διότι είπε για οικονομία και για την προστασία του περιβάλλοντος στη Νέα Υόρκη βάλει τα κλιματιστικά όχι πιο κάτω από 25,5 βαθμούς. Και υπήρξε επανάσταση εναντίον του. 25,5 βαθμοί, λένε, είναι θέρμανση όταν έχουμε έξω 40. Λοιπόν, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι. Μέχρι εκεί όμως, γιατί από εκεί και πέρα η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Εκεί δεν μοιάζει καλοκαίρι, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι εκεί έχουμε ανεμία. Τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εκεί μοιάζει με βαρύ χειμώνα και νομίζω με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει είναι αυτό που είχε τραγουδήσει ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

σαν να το έχει γράψει ο αξέχαστος Λαβρέντης για τη νύχτα που πέρασε. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Διότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο debate. Ομολογώ, μεσάνυχτα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίος του Αντένα και δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal. Επομένως, είχαμε debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη εφόλης της ύλης, μεσάνυχτα, νύχτα. Και ξέρετε, με την την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ακόμα εδώ. Με θύμα τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

σαν να το έχει γράψει ο αξέχαστος Λαβρέντης για τη νύχτα που πέρασε. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Διότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο debate. Ομολογώ, μεσάνυχτα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίος του Αντένα και δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal. Επομένως είχαμε debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη εφόλης της ύλης, μεσάνυχτα, νύχτα. Και ξέρετε, με την την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, είμαι ακόμα εδώ. Με θύμα

σαν να το έχει γράψει ο αξέχαστος Λαβρέντης για τη νύχτα που πέρασε. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Διότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο debate. Ομολογώ, μεσάνυχτα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίος του Αντένα και δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal. Επομένως είχαμε debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη εφόλης της ύλης, μεσάνυχτα, νύχτα. Και ξέρετε, με την την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ακόμα εδώ. Με θύμα τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Κώστα Κυρανάκη, ότι δηλαδή ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και με τα όσα έχει πει όσο διάστημα κυβέρνηση, αλλά και μετά μέχρι το 23, δημιουργεί ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, άρα στρώνει χαλή για τέτοιες επιθέσεις, ήρθε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και ήρθε να πει ακόμα χειρότερο κατά τη γνώμη μου, λέει. Στην αρχή το λέει πιο ήπια, λέει υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να λάβουν οι πολιτικοί χώροι, κυρίως η αριστερά, η οποία στο παρελθόν έχει δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Άρα ξανά πε του Κυρανάκη ότι ανέχεται την τρομοκρατία η αριστερά. Μετά όμως, ακούστε τι είπε, ανοίγω παρένθεση λέει, ο ίδιος ο Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι αν μια Μολότοφ είναι καλή. Ακούσατε τι θύμισε ο Πρωθυπουργός. Και μετά αφηγήθηκε, εδώ να δείτε κόκκινο και λάδι στη φωτιά, το πολιτικό σκηνικό λέει αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο. Ακούστε λέει τι γίνεται, μια πρωτοφανής δυσαρμονία μεταξύ των αποτελεσμάτων των καλπών το 23 και της κατάστασης στη Βουλή. Λέει, βγήκε ένα κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό είναι τώρα τρίτο στη τάξη, αλλά στη δημοσκοπήση μετριέται στο ένα. Επειδή οι περισσότεροι έχουν πάει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκατέλειψε και πήγε στην Ελλάς, που είναι δεύτερη στη δημοσκοπήση. Και τώρα αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Ακούσατε την περιγραφή που έκανε ο Πρωθυπουργός. Δηλητηριώδη για το ΠΑΣΟΚ. Και κατέληξε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι ο στόχος είναι νίκη με μια ψήφο διαφορά. Πρέπει, λέει κάποιος, να είναι ρεαλιστής στην πολιτική, διότι ναι, και εγώ μπορεί να θέλω να καρφώνω ανάποδα σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να το κάνω. Όμως λίγο δυσκολεύομαι. Πω, δηλητήριο. Και διεκδικώ την αυτοδυναμία και παρακάτω για το Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός, τα παίρνουμε ένα-ένα τώρα. Λέει, θεωρώ ότι η διαγραφή Σαμαρά κατέστη αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά που λέει δικαιώνομαι απόλυτα. Άρα κόβονται και τελευταίες γέφυρες, τα είχε πει εξάλλου και στον Νίκο Χατζηνικολάου ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά, καμία γέφυρα όσοι το λένε, απλώς δεν μιλούν και δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούνε τον Πρωθυπουργό. Ούτε εκείνος θέλει να γυρίσει, φουλ για ακόμα. Και βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν την ίδια ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για μένα η δήλωση η απόλυτη είναι εκεί γύρω στη 1:15, γιατί σημείωνα για την τηλεόραση 1:20 την ώρα που μεταδόθηκε η συνέντευξη, μέχρι τις 2 και πήγε, που λέει δεν αποκλείω ακόμα και συνεργασία Μητσοτάκη Τσίπρα. Ναι, το είπε. Εδώ λέει ήταν ο Τσίπρας με τον Καμένο. Γιατί να με συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι η νίκη. Πολιτική αλλαγή λέει δεν μπορεί να έρθει χωρίς νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δεν συζήτησε για την επόμενη μέρα. Για μένα λέει δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Μόνο η μάχη της Κυριακής. Τίποτα άλλο.

0: Δεν είμαι, λέει, σαν Σέρ να εκτιναχθώ κατευθείαν. Υπέγραψα για το 21 συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του Πασόκ ότι θα κερδίσουμε και κερδίσαμε. Και κερδίσαμε χωρίς εξαρτήσεις. Ενώ ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει Μητσοτάκη και ένα άλλο το Τσίπρα. Άρα, λέει, του αβαντάρει το σύστημα Μητσοτάκη Τσίπρα και εγώ είμαι απέναντι. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ως προς την οικονομία που του λέει η κυβέρνηση ότι κύριε θες να πάρεις την υπεραπόδοση για να τη μοιράσεις, λέει ποια υπεραπόδοση. Η υπεραπόδοση είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας και των φόρων. Δεν είναι η υπεραπόδοση της οικονομίας. Όσο για αυτό που ξανά πεθαίνει ο Πρωθυπουργός, εγώ να σηκώνω το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, σιγουριά λέει. Λέει ο Πρωθυπουργός, είπε το αμίμητο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης του Νίκου Χατζηνικολάου. Αν φύγει αυτός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί. Το θέμα του λαού δεν είναι να έχει τηλεφωνητή Πρωθυπουργό 3 η ώρα το πρωί, αλλά Πρωθυπουργό που να χειρίζεται αποτελεσματικά αυτά τα θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα. Έχει πει πολλές φορές τελευταίες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι στην Κάσο, ήταν εκεί στην Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν και αναδεικνύει το θέμα του καλωδίου συνεχώς. Για το οποίο επίσης μίλησε ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα, λέγοντας ότι εγώ δεν πάω για πόλεμο με την Τουρκία, αλλά απ' την άλλη δεν θα τη ρωτήσω για να ισχυροποιήσω τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως θέλω να έχω ανοιχτούς διάβλους, αλλά τους έχω για να συζητώ αυτό που θέλω. Και είναι ένα, θαλάσσιες ζώνες, τίποτα άλλο. Και όχι και ένα μελανενδοτικό, προηγουμένως μιλούσε για Σαμαρά και Καραμαλή. Όχι ένα μελανενδοτικό, εγώ λέει πήγα και μίλησα και έδωσα το κάζους μπέλι τέτα τέτ με τον Ερντογάν μέσα στην Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και όλα αυτά γίνονται με φόντο τη νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, που επιβεβαιώνει το σκηνικό το οποίο λέγαμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 30,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο 2 μονάδων και κρατήστε το αυτό. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, με 17,1, επίσης με άνοδο 2 μονάδων. Τρίτο το Πασόκ, σταθερό, είχε 11,2, πήγε 11,4, μια πολύ μικρή άνοδο. Και ακολουθεί με πτώση σημαντική η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Το 7,5 είχε 10,4. Άρα έχουμε 2 μονάδες πάνω του Νέα Δημοκρατία, 2 μονάδες πάνω του Τσίπρα, 3 μονάδες κάτω τη Μαρία Καριστιανού και σταθερό το Πασόκ. 30, 17, 11, 7. Αυτό δεν μοιάζει να είναι μαχητό και αναστρέψιμο. Πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε πολύ μακριά φυσικά. Αλλά από το 17 στο 30 είναι 13 μονάδες. Από το 17 στο 11 είναι 6. Και από το 7 στο 11 είναι 4. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα αντιστραφεί αυτή η διαφορά. Αν και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι είναι νωρίς ακόμα και να στις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε τόσο και μπορούμε την αυτοδυναμία. Λογαριάζει χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί αν βγει ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο η ίδια δημοσκόπηση, για το πώς θα το ψηφίζατε, μάλλον η σίγουρα είναι 13. Το σίγουρα είναι 5. Άρα και 5 να πάρει, πού θα πάρει το 5? Από το ΚΚΕ? Από το Τσίπρα? Α, Τσίπρας, ο οποίος Σαμαράς λέει Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο στα εθνικά θέματα και το λέει και το Πασόκ το ίδιο. Και το είπα το πρωί στον κύριο Τσουκαλά και λέει εκείνος αντέγραψε εμάς και όχι εμείς εκείνους. Άρα αν πάρει ο Σαμαράς 5-6, το 30 της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν γινόταν 35, θα ξαναγίνει 30. Άρα αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Και αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας με 20, ας πούμε 17, και τρίτο το Πασόκ, εκεί πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα? Όχι. Μητσοτάκης Σαμαρά? Όχι. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης? Εκεί να δείτε. Όχι, είναι και ψηφισμένο από το Πασόκ. Άρα τι θα γίνει, θα μείνει ακυβέρνητη? Λέει ο Πρωθυπουργός, ακούω λέει κάποιους να λένε ότι αν εγώ είμαι πρώτος, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος θα κάνουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι για να βγει αυτό το σενάριο θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάτω από 25%. Να μην πάρει δηλαδή τον πόνους του 25%. Και αυτό μου φαίνεται απίθανο. Επομένως έχουμε ένα τελείως ρευστό σκηνικό. Είτε γίνουν εκλογές όπως εμένα είναι η γνώμη μου το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη άνοιξη. Είναι αδύνατο να έχουμε εκλογές στην πρώτη κυβέρνηση. Θα πάμε σε δεύτερη κυβέρνηση, σε πόλωση, σε όξυνση του κλίματος, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με την κυβέρνηση να επιμένει ότι εγώ δίνω. Μισθούς, αυξήσεις, συντάξεις, μειώνω φόρους, θα κάνει και άλλες εξαγγελίες ο Μητσοτάκης. Αλλά να μην απαντά στο ερώτημα η ακρίβεια, διότι σας είπα χθες την έρευνα του ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, είναι Από το 19 ως το 25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους 0,8%. Το άλλο το φαγεί ακρίβεια. Άρα μήπως είναι καλύτερο αντί να δίνεις, να ενισχύεις τα εισοδήματα για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, να καταπολεμήσεις το πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι χρειάζεται ένας Τραμπ. Δεν εννοώ να έρθει εδώ ένας Τραμπ. Εννοώ μια λογική Τραμπ να μας αποτελειώσει στην τρέλα. Τι έκανε, λέτε, ο Τραμπ? Ο Τραμπ, που χρησιμοποιεί συχνά το AI, ντύθηκε με τη βοήθεια του AI γιατρός. Και εμφανίστηκε να θεραπεύει διάσημους με την μπλούζα, το στιθοσκόπιο. Κανονικά φοράει άσπρη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο, του πάει και πάρα πολύ, και γαλάζια γραβάτα με ρίγες, για να καταλάβετε, και τα πορτοκάλι μαλλιά. Ο Τραμπ, λοιπόν, με ένα στιθοσκόπιο αρχίζει και γιατρεύει αυτούς που πάσχουν από το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Μην νομίζετε ότι αναγνωρίζει ο Τραμπ ότι είναι άρρωστος. Όχι. Λέει ότι οι άλλοι είναι άρρωστοι. Τι είναι το σύνδρομο διαταραχής Τραμπ? Πάρα πολύ απλά. Όσοι επικρίνουν τον Τραμπ πάσχουν από αυτό το ιδιότυπο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Απίθανο. Και ποιους θεραπεύει με το βίντεο του? Θεραπεύει τον Ρόμπερτ Ντενίρο, την Τζούλια Ρόμπερτς, που έχουν ασκήσει στο παρελθόν πολύ έντονη κριτική στον ίδιο. Φυσικά όλα αυτά είναι AI, δεν υπάρχει. Και προτείνει στο τέλος τους πολίτες, ο Τραμπ, να κλείσουν, αυτός ο ψηφιακός, ο AI Τραμπ, ο τεχνητής νοημοσύνης, να κλείσουν, λέει, τα fake news που επηρεάζουν τον κόσμο εναντίον του, να προσευχηθούν και να καταναλώσουν Diet Coke. Γι' αυτό σας λέω, ένας γιατρός Τραμπ μας χρειάζεται να μας αποτρελάνει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Φτάσαμε εσείως 26 λεπτά μετά τις 3 και λίγο καθυστέρησε γιατί είχε μια τρομακτική κίνηση η Αττική Οδός, όπως κάθε Παρασκευή. Γιατί ξέρετε, φεύγει ο κόσμος για τριήμερο και φεύγει από Εθνική Οδό Αθηνοαλαμίας και ακόμα δεν έχουν γίνει τα έργα και πίζει η Αττική Οδός ως την Ανθούσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ χωρίς τη Λουκία Γκάτσο. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην ανησυχείτε, όλο τον Ιούλιο μαζί θα είμαστε, μέχρι και 31 Ιουλίου και η Λουκία και εγώ, με εξαίρεση 2-3 μέρες. Εδώ λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Ο Γιώργος Νταβαλίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή. Η Βάσια Κούντρα τα φροντίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 τηλεφωνήστε. Στείλτε μήνυμα στο studio@realfm.gr. Όλη την επικαιρότητα θα συζητήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, που έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Τότε συζητήθηκε αυτή η μετακίνηση. Είναι στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης προστασίας του πολίτη, άρα και σχετικός με το αντικείμενο, την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και 5:25, Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, για όσα συμβαίνουν και είναι πολύ σημαντικά στη γειτονική Τουρκία, στα ελληνοτουρκικά, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα, όπου θα έχουμε και Τραμπ και Ερντογάν και Μητσοτάκη. Έχω πολλά να σας πω. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά και τι είπε ο Φιντάν, εμφανιζόμενος σε κλίμα έτσι, στρώνοντας χαλί. Εντάξει, ένα όνειρο του Ερντογάν είναι ότι μπορεί και να έχει ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Την ώρα που ο Ερντογάν είχε στείλει αντιπροσωπεία του κόμματός του στον Εχίνο της Ξάνθης για να συνομιλήσει εκεί με κατοίκους και μιλούσε το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για τουρκικό χωριό στη Θράκη. Πάμε.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Άμα γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Το μουζάκι καρδίτσας.
16: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, η ΡΑΦΕΜ 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Σας έδωσα την εικόνα του πολιτικού σκηνικού στο ξεκίνημα, αλλά κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας είναι αυτό που συνέβη το απίθανο με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον γνωστό, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, λοιπόν, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από πασίγνωστους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους. Είναι πολύ γνωστοί, είναι ο Βόβαν και ο Λέξους. Είπαν, γεια σας, είμαστε Ουκρανοί αξιωματούχοι, είμαστε ουσιαστικά εκπροσωπούμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ζελένσκι, το Ρουστέμ Ουσμέροφ, και θέλουμε να μιλήσουμε για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν. Ξέρετε, ο Βίγια κυβέρνητο και παλέγουν να εκραγεί στη Λευκάδα με ανοιχτή μηχανή, έκανε βόλτες, ήταν μια κινούμενη βόμβα. Εκεί λοιπόν υπάρχει βίντεο. Οι φαρσέρ χρησιμοποίησαν, μάλλον δημοσιοποίησαν το βίντεο από την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Ντόκο. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, η συνομιλία. Οι φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό με τον ντρόν κοντά σε ελληνικά νησιά, διότι δήθεν διαφωνούν το γραφείο του Ζελένσκι με το γραφείο του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων. Υποτίθεται ότι αυτό το ντρόν ήθελε να το ρίξουν οι Ουκρανοί σε ρωσικό πλοίο που περνούσε στο Ιόνιο, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε ακυβέρνητο στα βράχια στη Λευκάδα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Ντόκος λέει, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους με εσάς, με την Ουκρανία. Αυτές τις μέρες, λέει, είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο Κίεβο. Αυτοί που υποδίονται τους Ουκρανούς λένε, ανησυχούμε για το περιστατικό. Αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και εγώ ανησυχώ, διότι ξέρετε, είναι καλοκαίρι, είναι κατάμεστα τα ελληνικά νησιά, περίοδος τουρισμού, αυξημένη λευτηλιακή κίνηση, έχετε πόλεμο. Αλλά δεν θέλουμε να μεταφέρετε τον πόλεμο στα δικά μας νερά. Παρακάτω πάμε στο Πολιτζής. Ο κύριος Ντόκος λέει ότι εδώ δεν είναι μόνο ότι έχουμε τουριστική περίοδο, πάμε και σε εκλογές. Όπα, εκλογές δεν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πάμε, λέει, σε εκλογές στους επόμενους μήνες. Μήνες είναι από τότε που μιλάει, Ιούνιος μέχρι φθινόπωρο. Το άλλο είναι χρόνος, δεν είναι μήνες. Πάμε λοιπόν, λέει, κάτι θα ξέρει, ίσως, λέω εγώ, πάμε σε εκλογές τους επόμενους μήνες. Αυτό το, αν συνέβαινε, λέει, ξανά τέτοιο περιστατικό, μας θέλετε ένα drone βόμβα, θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια, είναι πολύ συχνά στα νερά, θα επηρέαζε τον τουρισμό, την ασφάλεια της ψηφιολογίας και τα υπόλοιπα. Επίσης, λέει, αξίζει να βυθίσετε ένα ρωσικό πλοίο και να χάσετε τη στήριξη της Ελλάδας. Αποφασίστε. Προσέξτε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Βγαίνει ανακοίνωση πριν από λίγο από την ελληνική κυβέρνηση, στην οποία αναφέρεται ότι ήταν υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, και ότι έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα για αναβάθμιση ασφαλείας των επικοινωνιών, ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας στη διάρκεια της συνομιλίας και έχουν ξαναγίνει σε Ευρωπαίους αξιωματούχους τέτοιες επιθέσεις. Δεν σταματάει εδώ το θέμα. Μάλιστα, θυμίζει η κυβέρνηση πόσοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα τέτοιων επιθέσεων. Το περιστατικό παραμένει. Και πριν από λίγο το Πασόκ με ανακοίνωσή του ζητεί από τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον κύριο Ντόκο ή από τον κύριο Ντόκο να παραιτηθεί, λέγοντας ότι υπάρχει το βίντεο αυτό με τους Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί, φαρσέρ είναι, λέει ότι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάνοντας ανάλυση του αντικτύπου του Ουκρανικού ζητήματος και μοιράζεται πληροφορίες για αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Απαιτούνται απαντήσεις. Είναι γνήσιο το οπτικοακουστικό υλικό. Γιατί η κυβέρνηση δεν λέει τι έχει συμβεί? Η κυβέρνηση σιωπά για το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση Ντόκου είναι μονόδρομος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ σοβαρό. Διότι, αν πρόκειται ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού να συνομιλεί με κάποιον που εμφανίζεται ως σύμβουλος του Ζελένσκι και να μοιράζεται απόρριτες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό, για το που είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, για το πότε θα γίνουν εκλογές, και αυτό να μαγνητοσκοπείται και να δημοσιοποιείται, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση στηρίζει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Λέει ότι έχει ξαναγίνει ακόμα και Ευρωπαίους ηγέτες, ότι υπάρχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, το θέμα παραμένει. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλησπέρα, έμαθα είστε μόνο σήμερα,
1: Ναι, ανησυχείτε, η Λουκία είναι διακοπές.
2: Πού είναι η Λουκία, καλά να περάσει.
1: Να τη στείλαμε να πάρει μια ανάσα, γιατί και εκείνη
2: έτσι,
1: πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βουλή, κόντρα.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα από ένα καινούριο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, αλλά το ΠΑΣΟΚ ζητεί την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου, συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, διότι έπεσε θύμα πασίγνω των Ρώσων Φαρσέρ και άρχισε να μιλάει σε μάλιστα συνομιλία που μαγνητοσκοπείται και δημοσιοποιήθηκε για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα και να λέει από το που είναι ο διοικητής της ΑΕΠ μέχρι ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες.
2: Κοιτάξτε. Ναι, το έχω ακούσει επειδή ήμουνα μέχρι πριν λίγη ώρα στη Βουλή.
1: Στη Βουλή, το ξέρω,
2: πρόσωπος. Ναι. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Υπάρχει κυβερνητική ανακοίνωση ότι είναι υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, ότι γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα ώστε να αποτρέπονται τις επιθέσεις, ότι έχουν γίνει σε κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
2: Ας περιμένουμε λίγο ακόμη.
1: Περιμένουμε πάντως. Εγώ θα σταθώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ο κύριος Ντόκος.
2: Λεπτό, ναι, ξέρετε, εγώ και στα λεπτά
1: και εθνικό θέμα. Ναι.
2: Όχι. Αλλά,
1: θέλω να σα πω κάτι όμως που μπορείτε να πάρετε.
2: Θέλω να ενημερωθώ.
1: Ναι. Επειδή υπάρχει το βίντεο, στο βίντεο εμφανίζεται ο κύριος Ντόκος, που κάτι τα ξέρει δίπλα στον Πρωθυπουργό, να λέει πάμε και για εκλογές τώρα σε λίγους μήνες. Μας κρύβεται κάτι. Μαθαίνουμε τον κύριο Ντόκο μέσω Ρώσων Φαρσέρ ότι πάμε για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Τυχαίνει, λόγω της θέσης που έχω τώρα, να είμαι και σε κάποιες
1: συσκέψεις.
2: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά τι να σας πω. Βέβαια, για το αν θα γίνουν εκλογές ή όχι, είναι θέμα και συγκυριών. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι και παραμένει απόλυτος να γίνει την άνοιξη του 27 και μάλιστα ανήκω σε αυτούς που λένε ότι μήπως γίνουν και τον Ιούνιο. Ναι. 27.
1: Είπατε όμως κάτι πολύ σωστό, συγκυριών. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι κάνοντας το ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να θέλει να γίνουν την άνοιξη, αλλά θα συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες μετά το καλοκαίρι εκεί, προς τα μέσα Αυγούστου, πριν πάρει την τελική απόφαση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από τους διεθνείς παράγοντες, οικονομία, φωτιές, γενικότερα συμφέρον της χώρας, η Προεδρία που είναι μπροστά.
2: Είναι πολύ λεπτό το πολιτικό σκηνικό. Αλλά μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι αυτό που λέει το κάνει. Τώρα, αν αλλάξουν εντελώς οι συνθήκες, τι να σας πω. Πάντως, λέω συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στην συνταγματική μεταρρύθμιση να προβλεφθεί ότι οι εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια, εκτός αν η κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Και να τελειώνουμε από αυτό το γαϊτανάκι.
1: Θα μας θερίσετε το αγαπημένο μας θέμα, τις εκλογές. Ότι αρχίζουμε συζήτηση από το 6ο μήνα των εκλογών, ότι θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην το θερίσετε.
2: Αυτό το έλεγα, κύριε Στραβελάκη, και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Τώρα το λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, το καταλαβαίνετε.
2: Άρα δικαιούμαι να το λέω.
1: Βέβαια, δικαιούμαι.
2: Γιατί το έλεγα και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Το θυμάμαι. Τώρα, πάμε στο θέμα το μεγάλο. Και επειδή είστε από Θεσσαλονίκη, άρα έχετε ένα λόγο παραπάνω να έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως όλη η Ελλάδα άλλωστε, που έχει συγκλονιστεί από την δολοφονία, θα έλεγα, της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα σήμερα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Αδίστακτη την Βορύχη. Και βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός, το ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα ότι εκείνος έχει την μπαγκέτα, μιλώντας στο Liberal τη νύχτα, πιο προχωρημένα και από τον κύριο Κυριανάκη, μιλά για κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές τρομοκρατίας, και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε στο παρελθόν πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση για να στοχοποιήσει τον κύριο Τσίπρα και να θυμίσει το παρελθόν του?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε την δολοφονία ουσιαστικά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Ουσιαστικά έχουμε... ή δολοφονία, κανονική,
2: ναι, δολοφονία. Ναι. Έχουμε ταυτόχρονα τις καταδίκες, ας πούμε, από το σύνολο της αντιπολίτευσης, να μην μπούμε στο τμήμα της αντιπολίτευσης, το οποίο λέει ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια. Δεν μπαίνω σε αυτή.
1: Αυτό το είπε
2: συζήτηση.
1: Σε μια αναφορά
2: δεν
1: του λόγου η κυρία Κωνσταντοπούλου,
2: ναι,
1: που μίλησε
2: ναι,
1: χθες
2: ναι.
1: και στον Νίκο Αντινικολάου.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να πούμε με ψυχραιμία τα πράγματα πως ήταν. Υπάρχουν στελέχη που είναι και σήμερα κοινοβουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν και έλεγαν ότι οι καταλήψεις είναι όχι καταπάτηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά φυτώρια πολιτισμού. Υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία λένε ότι είχε φέρει νομοθετική ρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, που το να κουβαλά στο σακίδι όσου τη Μολότοφ είχε διαφορετική ποινική μεταχείριση,
1: ναι, ναι,
2: από το να τη ρίξει. Είχαμε τη μείωση των ποινών. Ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-19 ή αν θέλετε του 12-19 σε αυτές τις ακτιβιστικές ενέργειες, ας τις πούμε γιατί έχουμε και καλή διάθεση, έκλειναν το μάτι. Εγώ αυτό το οποίο λέω και συνεχώς είναι να μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά αν θεωρούν τα τρικάκια από κουκουλοφόρους, αν θεωρούν τις μπογιές στα σπίτια, αν θεωρούν τα συνθήματα σε σπίτια ανθρώπων και γραφεία ότι είστε δολοφόνοι ακτιβιστικής ενέργειας ή εγκληματικές ενέργειες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι και αυτές είναι τρομοκρατικές ενέργειες, χωρίς βέβαια να τις συγκρίνω με μια δολοφονία. Αλλά αν δεν αρχίσουμε από το α, δεν μπορούμε να πάμε στο ω. Δεν μπορεί λοιπόν να ακούω κροκοδίλια δάκρυα από την αριστερά και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος καταδίκασε τη δολοφονία, αλλά όταν τους ρωτάμε ακόμη και στη Βουλή ή σε δημόσιο λόγο τι γνώμη έχουν για τα τρικάκια, για τους κουκουλοφόρους, για τις μπογιές, για όλα αυτά, να μην απαντούν.
1: Προσέξτε.
2: Γιατί θεωρώ ότι η αρχή είναι οι καταλήψεις και όλα αυτά. Είναι η αρχή της παραβατικότητας που ορισμένες φορές οδηγεί και στη δολοφονία, χωρίς να λέω
1: ακούστε
2: ότι
1: τώρα
2: ο αντιεξουσιαστικός χώρος είναι όλοι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι συμμετέχουν στις καταλήψεις καταλήγουν να είναι δολοφόνοι, έτσι.
1: Ναι, αλλά λέω τώρα ότι είναι αντίλογο, κύριε Σημόπουλε. Πρώτον, η ίδια η Ελλάς, που τώρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι επιλέγεται το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.
2: Αυτή είναι
1: όλη η αντιπολίτευση. Και η Ελλάς, ακούστε με για να απαντήσετε. Και όλη η αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε γιατί θυμίζεται ο Τσίπρας, λέει τώρα, λένε τα στελέχη της Ελλάς σήμερα από το πρέπει να μιλάω μαζί τους. Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί εσείς μένετε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα τον 2000, περιμένετε, 15-19. Ο Τσίπρας βγήκε από το 23 και μετά δεν έχει μιλήσει.
2: Ναι,
1: καταδίκασε ρητά αυτή τη δολοφονική επίθεση.
2: Και μάλιστα εγώ χαιρέτησα.
1: Άρα, τι κάνετε, λένε, για να απαντήσετε.
2: Ναι, ναι.
1: Βρίσκεται αφορμή, επειδή έχετε επιλέξει ως βασικό και βολικό αντίπαλο τον Τσίπρα, να θυμίσετε ποιος ήταν. Να, πρωθυπουργός είπε τα ξημερώματα τώρα στο Liberal, ότι ποιος Τσίπρας. Ίδιος και απαράλλακτος. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και λένε, δεν είναι ίδιος ο Τσίπρας, είναι άλλος Τσίπρας. Άρα το πρώτο μου ερώτημα είναι ίδιος Τσίπρας ή είναι άλλος Τσίπρας.
2: Δεν είναι, είναι 100% ίδιος Τσίπρας,
1: ίδιος.
2: Αλλά ίδιος ολόγιος.
1: Άλλο κόμμα, άλλη συνεργάτη.
2: Εγώ ρωτάω,
1: άλλη ρητορική.
2: Από το πρωί ρώτησα σε άλλο σταθμό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσα το θέμα στη Βουλή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απάντησε. Μάλλον απέφυγε να απαντήσει. Όταν τους ρωτώ, είναι παράνομη ενέργεια, είναι ενέργεια τρομοκρατική, βέβαια έχοντας άλλη βαρύτητα, τον άρχονται στο σπίτι μου κουκουλοφόροι με τρικάκια ή να έρχονται και να με λένε δολοφόνο στο γραφείο μου, από αυτούς οι οποίοι στο τέλος δολοφονούν, είναι και αυτή μια τρομοκρατική ενέργεια? Δεν απαντούν. Τι γνώμη τους λέω έχετε για τις καταλήψεις? Είναι παράβαση, παραβίαση ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας? Απαντήστε. Δεν απαντούν. Κλείνουν το μάτι λοιπόν και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν τις καταλήψεις, τους μπαχαλάκηδες στον αντιεξουσιαστικό χώρο και τα αιτήματά τους, και κλείνουν το μάτι και στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Έχετε ακούσει από τότε που έγινε η Ελλάς και ανέλαβε την ηγεσία της ο κ. Τσίπρας τέτοια ρητορική από κάποιο στελεχός? Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Ακούστε.
1: Εσείς λέτε
2: πρωί
1: ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς και Τσίπρας είναι το ίδιο. Εγώ σας είπα για τον Τσίπρα.
2: Ωραία, όχι. Ένα λεπτό. Εγώ μέσα στη Βουλή αυτά τα οποία σας λέω τα έθεσα. Ο κατά τα άλλα σεβαστός και για μένα με εκτίμηση κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι Ελλάς. Είναι άλλο κόμμα.
2: Να πούμε λοιπόν την κυρία Αντωνοπούλου από, από την Ελλάδα σήμερα στο Sky.
1: Ναι.
2: Στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Στο Sky. Την πίεσα λοιπόν να καταδικάσει και τις επισκέψεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων, όχι με γκαζάκια, με τους άλλους τρόπους που περιέγραψα. Δεν το κατεδίκασε. Δεν το καταδίκασε, κύριε Στραβελάκη. Το λέω επώνυμα, η κυρία Αντωνοπούλου στο Sky το πρωί. Είναι κάτι που παίζει στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν κλείνουν το μάτι παντού και μπορούμε να πούμε ότι είναι κροκοδίλια τα δάκρυα, χωρίς να κάνω βουτιά στο παρελθόν.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας καταδίκασε την επίθεση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
2: Και χαιρέτησα προχθές από άλλο κανάλι αυτή την καταδίκη. Αλλά καταδίκασε τη δολοφονία, τα γκαζάκια. Δεν καταδικάζουν το τι οδηγεί σε αυτά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά μας σήμερα.
1: Τώρα, πάμε και στο δεύτερο θέμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για τρίτο θέμα. Στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή εσείς καμαρώνετε ότι έχει υπεραπόδοση η ελληνική οικονομία και μιλάω για το θέμα που καίει τον κόσμο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είπε, τι υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οι υψηλοί φόροι υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα άδικο μοντέλο σε βάρος των πολιτών. Απάντηση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν, ναι, το ότι υπάρχει μια, λόγω του πληθωρισμού υπάρχουν αυξημένες τιμές, άρα αυξημένα έσοδα για το κράτος ισχύει. Από την άλλη όμως, ας πούμε, η κάρτα ανεργίας, η οποία αυτή τη στιγμή σε μια περίμετρο πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, ακουμπά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έφερε λοιπόν μείωση της φοροδιαφυγής. Άρα αυτά είναι έσοδα για το κράτος. Η μείωση της φοροδιαφυγής έφεραν έσοδα στο κράτος. Δεν μας τα λέει λοιπόν απολύτως καλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, ένα μέρος από τα υπερέσοδα είναι και αυτό που λέει. Αλλά η ανάπτυξη της οικονομίας και αυτά τα οποία σας λέω είναι
1: τι
2: ένα μεγάλο μέρος
1: κύριε
2: των υπερεσόδων.
1: Η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά ξέρετε, όταν οι συνταξιούχοι οι μισθός βλέπουν τηλεόραση και ακούνε εσάς να λέτε ή ραδιόφωνο ή διαβάζουν εφημερίδες ανακοινώσεις για την ανάπτυξη, λένε πολύ ωραία. Λέτε πόσες μειώσεις φόρων έχουμε, πόσες αυξήσεις μισθών και συντάξεων έχουμε. Στην τσέπη τι μου μένει, τίποτα. Είδατε την έρευνα για τις συντάξεις που δείχνει 19-25 του ΙΟΒΕ είναι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ το ΙΟΒΕ, ούτε ΠΑΣΟΚ. Το που δείχνει ότι 19-25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους ήταν 0,8%. Την υπόλοιπη την έφαγε ακρίβεια.
2: Συμφωνώ.
1: Βλέπετε, ξέρετε ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι στο ναδύρ της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Τι θέλω να πω.
2: Εγώ ακούω συνεχώς. Δεν ήμασταν Λουξεμβούργο.
1: Ακούω, έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά κυβερνάτε 7 χρόνια. Ακούω συνεχώς ότι δίνεται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Εγώ θα προτιμούσα να λέτε πώς θα χτυπήσετε την ακρίβεια, να πέσουν οι τιμές για να μην πηγαίνουν τα χρήματα στη μαύρη τρύπα. Γιατί αν δίνετε χρήματα και εμένα μου τα παίρνει η ακρίβεια ή στο συνταξιούχο μισθωτό, τι θα τα κάνει. Από τη μία τσέπη μπαίνουν, στην άλλη βγαίνουν. Χτυπήστε την ακρίβεια. Βρείτε έναν τρόπο, το ρύζι στα μάλγαρα εκεί πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, που άκουγα χθες τον παραγωγό, ξεκινάει 25 λεπτά και φτάνει 3 ευρώ και στο κουτί.
2: Μην μου το λέτε. 10
1: φορές πάνω.
2: Θα διαφωνήσω.
1: Γιατί?
2: Εντελώς. Όχι ότι δεν συμβαίνει,
1: αλλά
2: ποτέ δεν παίρνουμε υπόψη την αλυσίδα την εφοδιαστική, ποτέ δεν παίρνουμε
1: 10
2: υπόψη
1: φορές πάνω.
2: Από πού το αγοράζουμε.
1: 10 φορές πάνω.
2: Αν αποθηκεύεται. Αν για κάποιο
1: είπε
2: λόγο
1: ο άνθρωπος να πάει 5 φορές πάνω, 10 φορές
2: είναι,
1: πάνω.
2: Όχι. Αυτή
1: μα 10 φορές, τα όσπρια 10 φορές πάνω.
2: Αν άνθρωπο της ελεύθερης αγοράς, ναι, μπορεί να είναι και 10. Δεν λέω ότι πρέπει να
1: και δηλαδή, γιατί ένα προϊόν
2: δεν
1: έχει εδώ 5
2: αυτό
1: και στην υπόλοιπη Ευρώπη πωλείται 3. Είναι το
2: δεν
1: ελληνικό.
2: Είναι
1: υπάρχει
2: δεν
1: λίστα το πόσο κάνει
2: αυτό
1: ελληνικών προϊόντων που πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη όπου εξάγονται. Το θεωρείτε κανονικό αυτό?
2: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Και να το δούμε και να πω ότι μπορεί στον τομέα αυτό να έχετε δίκιο, αλλά το ότι το μισό λεπτό γίνεται 3 μπορεί η εφοδιαστική αλυσίδα να το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι επιχείρημα για μένα, έτσι όπως βλέπω την ελεύθερη οικονομία μπορεί να περνάνε
1: δεν
2: από 10
1: την ακρίβεια,
2: χέρια.
1: Φαντάζομαι. Δεν αρνήστηκε την ακρίβεια.
2: Εγώ
1: ότι
2: αυτό
1: ότι έχουμε ένα σωρευτικό πληθωρισμό από το 19 μέχρι σήμερα,
2: ναι,
1: αύξηση του κόστους ζωής πάνω από 40%. Επομένως αυτό είναι δεδομένο.
2: Αλλά και ο κατώτατος μισθός ανέβηκε.
1: Μα
2: 40%.
1: Τι να το κάνω, αν ανέβει 40 και η ακρίβεια 40 είναι μηδέν για μένα.
2: Συμφωνώ ότι η ακρίβεια τρώει ένα μέρος
1: Αυτό λοιπόν σας λέει η αντιπολίτευση, ότι διαφημίζεται υπεραπόδοση που έρχεται από ακρίβεια και από υπερφορολόγηση.
2: 500.000 εργασίες, τι έχετε να πείτε? 500.000
1: Στον διαξίκο που μας ακούει, μου στέλνει τώρα μήνυμα, τελειώνουν τα χρήματα στις 15, τι έχετε να πείτε εσείς? Πώς θα περάσει
2: αυτό, το μήνυμα? Αυτό το έχουμε πει στο τέλος. Κάποιοι άνθρωποι θα πούν ότι τελειώνουν και την πρώτη μέρα.
1: Όχι,
2: θέλω
1: δεν
2: να
1: έτσι,
2: πω ότι σε κάποιους ανθρώπους, ναι, μπορεί να
1: συμβαίνει. 800 αυτό. Ευρώ, ελάτε να
2: δεν είναι εσείς. Η πλειοψηφία. Δεν είναι
1: όχι,
2: η πλειοψηφία.
1: Όχι, οι μισοί συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα ζήσει κάποιος με 1.000 ευρώ?
2: Άρα μου λέτε ότι είναι θέμα των συνταξιούχων, όχι όλων.
1: Και η μισθούτη, γιατί εσείς μπορείτε να μου πείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά πόσα θέλει για να ζήσει για ένα μήνα? Πόσα θέλει και πού να τα βρει?
2: Μια οικογένεια με δύο παιδιά, ναι, αν έχει ένα μισθό και ενίκιο, ναι,
1: ναι,
2: έχει πρόβλημα.
1: Δεν θα έχει ενίκιο, ιδάνιο, κάτι
2: θα έχει. Αλλά αν δεν έχει ενίκιο, αν έχει δύο μισθούς, δεν ισχύει αυτό που λέτε, ότι είναι σε 15 μέρες δεν έχουν. Γιατί ξεκινήσαμε με 20, πήγαμε σε 15, σε λίγο η αντιπολίτευση, όχι εσείς, θα μας πείτε ότι με το που τα παίρνουν τα λεφτά δεν έχουν για να ζήσουν. Η κοινωνία έξω δεν είναι κατεστραμμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Συμφωνώ. Αλλά αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 7 χρόνια από ένα κράτος
1: που ουσιαστικά
2: η οικονομία ήταν κατεστραμμένη,
1: ναι, στο σύστημα ήλιος, στο σύστημα ήλιος, το 58,75% των συνταξιούχων έχουν συνταξιούχοι κάτω από 1.000 ευρώ.
2: Ναι, μιλάτε για είναι... τους συνταξιούχους. Λέω ναι. Αν είναι δύο συνταξιούχοι και
1: ένας
2: δεν έχουν
1: πέντε,
2: ενίκιο και
1: παίρνουν από 500 ευρώ, ένας στους πέντε παίρνει ως 500 ευρώ.
2: Εγώ δεν λέω ότι γίναμε Λουξεμβούργο ή Ελβετία. Εγώ λέω από εκεί που αρχίσαμε είμαστε καλύτερα, παρά το ότι είχαμε COVID, παρά το ότι είχαμε δύο κρίσεις. Αυτό λέω. Και βέβαια αναγνωρίζω τα προβλήματα που έχουν κάποια νοικοκυριά εκεί έξω. Αλίμονο.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη, Μαρίνο Σκανδάμη, που είναι το μεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στη σκάλα, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερικοκά εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head and Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίδα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας.
23: Η ώρα είναι 4.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
26: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
25: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
27: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
25: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
28: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
29: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
28: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο χαρτίς.
30: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Πέβερεν. Ο Ρώσος Σέντερ Φόρ είπε στη ρήξη μηνίσκου περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο, σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, στερεά σποράδες Εύβοια, Ιόνιο, Βόρειο Ανατολικό, Αιγαίο και Κρήτη. Σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8 για μια ακόμα ώρα. Μαζί Νίκο Στραβελάκη στο μικρόφωνο, χωρίς τη Λουκία Γκάτσου σήμερα που θα είναι μαζί μας ξανά από τη Δευτέρα, με τον κύριο Γιώργη Νταβαρίνο απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Δήμητρα Πανανού να φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή, τη Βαγιακούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι με θερμοκρασίες ευτυχώς κλασικά καλοκαιρινές. Στη χώρα μας ένας κλασικός καλοκαιρινός καιρός σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που έχει τρελαθεί τελείως, αλλά δεν φταίει ο καιρός, φταίει ο Ελληνίο. Και βέβαια με εμείς δεν φταίει ο Ελληνίο, εμείς έχουμε καταστρέψει τη φύση και το περιβάλλον και πληρώνουμε τις συνέπειες. Και υπάρχει και ο Τραμπ που λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο Τραμπ κερδίζει. Θυμάστε τι έλεγα χθες στη Λουκία, ότι έχει κερδίσει 1,2 δισεκατομμύρια από συναλλαγές μέσα στο 2025. Λέει, τι να σας πω, εγώ έχω καλούς κυρίως κρυπτονομίσματα, λέει, είναι. Έχω καλούς συνεργάτες, εγώ δεν ανακατεύομαι με αυτά. Πολύ ωραίοι, Γιώργο. Θα μου βρεις κάτι τέτοιο συνεργάτη να βρούμε και χρήματα, βέβαια, να επενδύσουμε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπω τώρα ότι έκανε πάνω από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο χρόνο επιστροφής του στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δήλωση κάτι σαν ποθενέσχες που κάνουν στην Αμερική και λέγεται οικονομικών συμφερόντων του 25. Δεν είναι άσχημα. Κυρίως αν δείτε τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι συναλλαγές, 21.000 κυμάνθηκαν, λέει, από 600 έως 1,86 δισεκατομμύρια δολάρια. 600 εκατομμύρια 1,86 δις η δήλωση καταγράφει, λέει, κλίμακες και όχι ακριβή μεγέθη, αλλά φτάνουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια οι συναλλαγές. Μεγάλο μέρος των συναλλαγών αφορά εισηγμένες εταιρείες που έχουν συμβάσεις ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις με την Ουσουδιακή κυβέρνηση. Ο Τραμπ έκανε 85 συναλλαγές στο χρηματιστήριο την ημέρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν, αν ξέρεις βέβαια τι θα γίνει στον πόλεμο, μπορεί να γίνεις πλούσιος μέσα σε 10 λεπτά ποντάροντας την άνοδο ή την πτώση του πετρελαίου. Λέω εγώ τώρα, φανταστείτε να υπήρχε πρόεδρος στην Ελλάδα που να έχει τζογάρι σε ένα χρόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέω εγώ τώρα, φανταστείτε το. Άλλα τα μεγέθη ξέρω, αλλά λέω, και δεν υπάρχει Τραμπ εδώ. Αδιαμφισβήτητα θέμα της ημέρας, το θρίλερ με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που η κυβέρνηση λέει ότι έπεσε θύμα φαρσέρ με υβριδικού χαρακτήρα επίθεση και διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το ρεπορτάζ λέει, με βάση το βίντεο που ανήρθησαν οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, ο Βόβαν και ο Λέξους, που παρίσταναν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι. Φαίνεται στο βίντεο να ρωτάει, να ζητάει εξηγήσεις ο Ντόκος για το ντρόουν το ουκρανικό, το οποίο, το ντρόουν βόμβα που βρέθηκε στα βράχια της Λευκάδας σαν κυβέρνητο. Οι φαρσέρ προειδοποιούν ότι μπορεί να ξαναγίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό στα ελληνικά νησιά, γιατί ξέρετε, λέει, διαφωνούν ο Ζελένσκι και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, απίθανα πράγματα για ρωσικούς στόχους. Ο κύριος Ντόκος λέει, εμείς θέλουμε να έχει τους διάβολους επικοινωνίας, και μάλιστα λέει, για να καταλάβετε, ο διοικητής της ΕΕΠ είναι αυτή την περίοδο στο Κίεβο. Σε εσάς δηλαδή. Που αν ήταν, θα το ήξεραν οι ίδιοι. Δεν απορρεί που δεν το ξέρουν. Ο κύριος Ντόκος ανησυχεί για τις συνέπειες που θα έχει ένα τέτοιο περιστατικό αν επαναληφθεί με σε υψηλή περίοδο τουρισμού. Κατανοητό. Λέει, καταλαβαίνουμε τον πόλεμο, αλλά μην το μεταφέρει στα ελληνικά νερά. Και το πιο πικάντικο είναι ότι μιλάει για εκλογές. Λέει, ξέρετε, πάμε σε εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα και ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην κυβέρνηση. Ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια. Είναι πολύ συχνά στα νερά. Θα επηρέαζε και την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, τις διμερείς μας σχέσεις. Και λέει επίσης, κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο να χαλάσουμε τις σχέσεις μας για να πάτε να βουλιάξετε ένα ρωσικό πλοίο? Αποφασίστε αν αξίζει να χάσετε την υποστήριξη της Ελλάδας. Είναι τόσο απλό. Ταυτόχρονα λέει ότι μια σοβαρή κρίση Ελλάδας-Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγοντας ότι το Κίεβο μας χρειάζεται όλους, τους συμμάχους. Η αντιπολίτευση ζητεί την παρέτηση Ντόκου, πάρα πολύ σοβαρό, πρωτοφανές το περιστατικό. Είτε χρησιμοποίησαν οι φαρσέρ τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει η κυβέρνηση, για να κάνουν αυτή την υβριδικού χαρακτήρα επίθεση διεισδύοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας,
είτε με άλλο τρόπο το έκαναν. Σημασία είχε ότι έπεσε θύμα ο κύριος Ντόκος και εμείς περιμένουμε από άνθρωπο που εκπροσωπεί και μάλιστα με την εμπειρία του κύριου Ντόκου την κυβέρνηση να είναι τριπλά προσεκτικός και να μην μιλάει στον καθέναν ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί με οποιονδήποτε τρόπο ως σύμβουλος ασφαλείας, υπουργός ή πρωθυπουργός. Εδώ είδαμε νωρίτερα, σας έλεγα για τον Τραμπ που εμφανίζεται με βίντεο που έφτιαξε ο ίδιος AI ως γιατρός να γιατρεύει όσους πάσχουν από σύνδρομο διαταραχής Τραμπ, που είναι αυτό που ονομάζει ο ίδιος όποιος τον επικρίνει έχει σύνδρομο Τραμπ. Διαταραχής Τραμπ. Δεν δέχεται τον Τραμπ δηλαδή. Απίθανα πράγματα.

0: Λοιπόν, να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τη μία πλευρά νωρίτερα και ρώτησα τον κύριο Σιμόπουλο, το προσέξατε, αν θεωρεί ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την τύφλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα την μητέρα της πολιτευτού, της κυρίας Νέστορα, η οποία επίσης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα, και αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι το πώς έγινε. Δηλαδή, έβαλαν στο στόχαστρο οι τρομοκράτες το σπίτι της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, έβαλαν στην πιλωτή που είναι πολύ χαμηλοτάβανη, άρα εκεί συσσωρεύεται η θερμότητα, το θερμικό φορτίο και οποιοδήποτε οστικό κύμα. Χτύπησαν, κατέβηκε ο πατέρας, ο οποίος βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλύτερα, έχει μόνο αναπνευστικά προβλήματα, να δει τι συμβαίνει. Και μετά ξεκίνησε να κατεβαίνει η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Η πολυκατοία έχει 4 ορόφους. Μεταξύ τρίτου και δεύτερου έγινε δεύτερη έκρηξη. Ήταν τόσο ισχυρό το οστικό κύμα που πέρασε από τη σφασμένη πόρτα της εισόδου, ανέβηκε τις σκάλες, τη χτύπησε, την έριξε κάτω. Της προκάλεσε εγκάβματα 80% στο σώμα της, με αποτέλεσμα να υποκύψει μία μέρα μετά. Είναι συγκλονιστικό ότι τη χτύπησε μεταξύ τρίτου και δεύτερου ορόφου. Φανταστείτε την ένταση της δεύτερης έκρηξης. Εκεί δίπλα ήταν και η κόρη της, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στα άνω και στα κάτω άκρα σε ειδική μονάδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έλεγα λοιπόν στον κύριο Σιμόπουλο, αν με το να μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα και το παρελθόν του επιχειρεί να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική επίθεση. Πάμε να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Καλησπέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, μιλάμε για πρώτη φορά, χαίρομαι γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Είδα λοιπόν τον Πρωθυπουργό να παίρνει τη σκυτάλη από τον κύριο Κυρανάκη στη συνέντευξη που έδωσε τη νύχτα στο liberal.gr και να λέει ότι θα πρέπει τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές που στον χαλίξει τη δημοκρατία, να είναι πιο προσεκτικά, και προσθέτει, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αν επειδή ο κύριος Κυρανάκης είχε πει κάτι ανάλογο, είχε ρωτηθεί στο Action αν θεωρεί ότι είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Τσίπρας και είχε πει, κοιτάξτε, θα θυμίζω τις δηλώσεις του και τις πράξεις του ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και αυτό που έχω να πω είναι τουλάχιστον αν έχετε την τρομοκρατία και ότι δημιουργεί έναν φιλοπολεμικό κλίμα. Απάντηση.
1: Θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτες τέτοιου τύπου δηλώσεις. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής της Βάγιας Νέστορας σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, μια αποτρόπαια πράξη. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην κούρη της Αφροδίτης, στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τους τραυματιστέντες. Και ταυτόχρονα απερίφραστα δήλωσε ότι η τρομοκρατία προφανώς είναι εχθρός της δημοκρατίας. Άρα έχουμε μια καθαρή δήλωση. Από εκεί και πέρα, το να έρχονται, να επαναλαμβάνουν αυτή την ατζέντα, μάλιστα προσέξτε με έναν αμφίσιμο πια τρόπο, διότι θα είδατε ότι υπήρχαν και ανασκευαστικές δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, όπου παραδέχτηκε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ήταν χωρίς αστερίσκους. Το να διελυσταίνουμε λοιπόν σε
0: αυτήν. Δεν αλλάζει την ουσία, δεν συμφωνώ ότι ήταν ανασκευαστική. Ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή καταδίκασε ρητά και κατηγορηματικά την δολοφονική επίθεση. Ο κύριος Κυρανάκης αναφερόταν στο παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Πώς ο ίδιος δηλαδή με πράξεις ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημόσιες τοποθετήσεις του, ουσιαστικά είχε ταχθεί, είχε δείξει ότι ανέχεται την τρομοκρατία. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν λέει από ποια μεριά βλέπει τη Μολότο, να παίρνει τη σκυτάλη από τον κύριο Κυρανάκη στη συνέντευξη που έδωσε τη νύχτα στο liberal.gr και να λέει ότι θα πρέπει τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές που στον χαλίξει τη δημοκρατία, να είναι πιο προσεκτικά, και προσθέτει, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αν επειδή ο κύριος Κυρανάκης είχε πει κάτι ανάλογο, είχε ρωτηθεί στο Action αν θεωρεί ότι είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Τσίπρας και είχε πει, κοιτάξτε, θα θυμίζω τις δηλώσεις του και τις πράξεις του ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και αυτό που έχω να πω είναι τουλάχιστον αν έχετε την τρομοκρατία και ότι δημιουργεί έναν φιλοπολεμικό κλίμα. Απάντηση.
1: Θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτες τέτοιου τύπου δηλώσεις. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής της Βάγιας Νέστορας σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, μια αποτρόπια πράξη. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην κούρη της Αφροδίτης, στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τους τραυματιστέντες. Και ταυτόχρονα απερίφραστα δήλωσε ότι η τρομοκρατία προφανώς είναι εχθρός της δημοκρατίας. Άρα έχουμε μια καθαρή δήλωση. Από εκεί και πέρα, το να έρχονται, να επαναλαμβάνουν αυτή την ατζέντα, μάλιστα προσέξτε με έναν αμφίσιμο πια τρόπο, διότι θα είδατε ότι υπήρχαν και ανασκευαστικές δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, όπου παραδέχτηκε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ήταν χωρίς αστερίσκους. Το να διαλυσταίνουμε λοιπόν σε
0: αυτό. Δεν αλλάζει η ουσία, δεν συμφωνώ ότι ήταν ανασκευαστική. Ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή καταδίκασε ρητά και κατηγορηματικά την δολοφονική επίθεση. Ο κύριος Κυρανάκης αναφερόταν στο παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Πως ο ίδιος δηλαδή με πράξεις ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημόσιες τοποθετήσεις του, ουσιαστικά είχε ταχθεί, είχε δείξει ότι ανέχεται την τρομοκρατία. Και αυτό είπε και

0: τρομοκρατία και ότι δημιουργεί έναν φιλοπολεμικό κλίμα. Απάντηση.
1: Θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτες τέτοιου τύπου δηλώσεις. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής της Βάγιας Νέστορας σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, μια αποτρόπαια πράξη. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην κούρη της Αφροδίτης, στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τους τραυματιστέντες. Και ταυτόχρονα απερίφραστα δήλωσε ότι η τρομοκρατία προφανώς είναι εχθρός της δημοκρατίας. Άρα έχουμε μια καθαρή δήλωση. Από εκεί και πέρα, το να έρχονται, να επαναλαμβάνουν αυτή την ατζέντα, μάλιστα προσέξτε με έναν αμφίσιμο πια τρόπο, διότι θα είδατε ότι υπήρχαν και ανασκευαστικές δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, όπου παραδέχτηκε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ήταν χωρίς αστερίσκους. Το να διελισθαίνουμε λοιπόν σε
0: αυτήν. Δεν αλλάζει την ουσία, δεν συμφωνώ ότι ήταν ανασκευαστική. Ο κύριος Τσίπρας, όντως από την πρώτη στιγμή, καταδίκασε ρητά και κατηγορηματικά την δολοφονική επίθεση. Ο κύριος Κυρανάκης αναφερόταν στο παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Πώς ο ίδιος δηλαδή, με πράξεις ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημόσιες τοποθετήσεις του, ουσιαστικά είχε ταχθεί, είχε δείξει ότι ανέχεται την τρομοκρατία. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν λέει από ποια μεριά βλέπει τη Μολότοφ, αυτό είπε. Και μάλιστα συνέχισε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα δεν είναι άλλος. Λέει συγκεκριμένα, να στο διαβάσω, επανήλθε με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Άρα ο Τσίπρας λέει δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος, ακόμα και αν άλλαξε ταμπέλα ή κόμμα.
1: Ναι, θα έλεγα να ξεκαθαρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τι εννοούν, γιατί δεν μπορεί να ακυρώνει, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό για αυτές τις δηλώσεις που επίσης είναι απαράδεικτες. Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος λέει ότι ήταν καθαρή και χωρίς αστερίσκους η δήλωση του κ. Τσίπρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα που συγκροτείται προφανώς από τον Πρόεδρό του, τους τομείς και το Εθνικό του Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρη η στάση της Ελλάς απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό είναι αδιαμφισβητητό. Και οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση επιχειρείται για μικροκομματικά, δημοσκοπικών εντυπώσεων, οτιδήποτε άλλο ωφέλει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε πολιτική τιμωρηχία ή πολιτική κατασκευή της Νέας Δημοκρατίας για να προκαλέσει εντυπώσεις. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται πάνω από το θάνατο μιας αθώας γυναίκας, ενός θύματος τρομοκρατικής επίθεσης, να ασκείται τέτοια μικροπολιτική εκμετάλλευση, διότι η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Το κόμμα της Ελλάς είναι απερίφραστα υπέρ της δημοκρατίας και κατά. Κατάφορα, απερίφραστα της τρομοκρατίας. Δεν χρειάζεται να απολογούμαστε γι' αυτό. Είναι δεδομένη η θέση. Θα πρέπει όμως να απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί συντηρεί ένα τέτοιο κλίμα, θα λέγαμε εμφυλιοπολεμικό.
0: Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μια χαλαρή. Εγώ θα έλεγα αυτό ως προσωπική άποψη, είναι ξεκάθαρο. Mm. Ποιος συντηρεί αυτό το φαινόμενο? Εδώ έχουμε απερίφραστες δηλώσεις. Και θα λέγαει κάτι άλλο. Όλα τα κόμματα με μία φωνή καταδίκασαν το τραγικό αυτό συμβάν της τρομοκρατικής επίθεσης για αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί βουλιάζουμε στο παρελθόν? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, κύριε Σταβελάκη, να βάλει μία ατζέντα που γυρίζει στο παρελθόν, που επιχειρεί δηλαδή να εγκλωβίσει τον κόσμο σε διλήμματα εμφυλίου πολέμου, ενώ ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή το μέλλον χαράζεται μπροστά και η Ελλάς μιλάει μόνο για το μέλλον?
0: Να ρωτήσω διαφορετικά. Το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα και την πολιτική του στον τομέα της προστασίας του πολίτη και της εθνικής ασφάλειας, το αποκηρύσει η Ελλάς? Δηλαδή την αλλαγή του ποινικού κώδικα, αν η κατοχή μιας Μολότοφ είναι πλημέλημα ή κακούργημα και όλα τα υπόλοιπα, τα αποκηρύσει η Ελλάς? Λέει κακώς τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ή συμφωνεί? Διότι αν τα αποκηρύσει, να το ακούσω, δεν το έχω ακούσει. Εάν συμφωνεί, τότε δεν είναι άλλος, είναι ίδιος.
1: Εγώ θα σε λέω ξεκάθαρα ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, έχει πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει στο παρελθόν από όλα τα κόμματα. Αυτά είναι γνωστά. Έχει ασκηθεί κριτική.
0: Όχι,
1: από
0: δεν είναι άλλο έλεγε
1: όμως,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, άλλο το ΠΑΣΟΚ, άλλο Νέα Δημοκρατία, άλλο το ΚΟΚΟ, άλλο Ελληνική Λύση.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε, και στραβελά, και δεν μπορώ να κάνω εισχώρηση, ας πούμε, στα εσωτερικά.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ήταν ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει κάνει μεταμόσχευση στο κεφάλι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, απερίφραστα, είναι υπέρ της πλήρους λειτουργίας των δημοκρατικών διαδικασιών, της θωράκισης του κράτους δικαίου και προφανώς της υπεράσπισης των θεσμών, ώστε να χτιστεί εμπιστοσύνη σε αυτούς και να αποφευθούν στο μέλλον τέτοια τραγικά, τρομοκρατικά περιστατικά, όπου εκεί αναδεικνύεται, κύριε Σταβελάκη, πια ο αστυνομικός ρόλος, τι κάνουμε σε προληπτικό επίπεδο, τι γνώση για αστυνομία, τι δεν ήξερε, τι δεν πρόλαβε, και ταυτόχρονα διεθνή συνεργασία και οπωσδήποτε ευαισθητοποίηση του κόσμου, ενημέρωση δημοκρατική του κόσμου, και συμμετοχή της κοινότητας σε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Αυτά είναι όλα θέματα.

0: Άρα για να κλείσουμε τον κύκλο, μου έχει μείνει μια απορία από αυτά που λέτε. Ολοκληρώστε όμως και θα σας ρωτήσω. Πείτε,
1: όχι, και θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βουλιάζουμε στο παρελθόν. Βλέπουμε τις προκλήσεις της χώρας που βρισκόμαστε σήμερα. Βλέπουμε που βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατία στην Ελλάδα που να μην απειλείται ούτε από εξωτερικούς, ούτε από εσωτερικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα η τρομοκρατία.
0: Τη λέξη βουλιάζουμε. Ο κύριος Τσίπρας, αν αναφερθεί στο παρελθόν του, θα το θεωρήσει ναυάγιο. Γιατί βουλιάζουμε? Αυτό που λέτε όταν σας μιλάω για το παρελθόν του κύριου Τσίπρα, ο κάθε πολιτικός έχει μια διαδρομή. Εάν ο ίδιος θέλει να τραβήξει μια γραμμή και να τη διαγράψει, εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει διαγράψει απολύτως τη διαδρομή του. Έχει πει σε ποια από αυτά διαφωνούσε, με ποιους συνεργάτες του διαφωνούσε για την επιλογή τους. Δεν έχει διαγράψει συνολικά το παρελθόν του. Όταν λέτε λοιπόν βουλιάζουμε στο παρελθόν, είναι σαν να χαρακτηρίζετε το παρελθόν του κύριου Τσίπρα ναυάγιο. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτηρίζει ναυάγιο το παρελθόν του, θεωρεί δηλαδή ότι ό,τι έκανε μέχρι τώρα ήταν ναυάγιο και κάνει ένα νέο ταξίδι τελείως διαφορετικό? Γιατί όλη η συζήτηση είναι αν αυτή τη στιγμή ο πολίτης, επιλέγοντας Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει το γνωστό Αλέξη Τσίπρα με νέους συνεργάτες και νέα ταμπέλα, ή αν επιλέγει έναν άλλο Τσίπρα, τον οποίο όμως δεν ξέρει, γιατί δεν έχουμε ακούσει πρόγραμμα ακόμα.
1: Θα έλεγα ότι το βουλιάζουμε ανήκει καθαρά στην περίοδο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Όλες τις προηγούμενες περιόδους, όπου έγινε μια τεράστια προσπάθεια διάθεσης της χώρας, με μνημονιακό τεράστιο κόστος, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να βγούμε τα μνημόνια. Κάπου πιστώνεται αυτό. Από εκεί και πέρα, πού βρισκόμαστε σήμερα?
0: Υπάρχει άλλη άποψη ότι εκείνη την περίοδο έκλεισαν οι τράπεζες, χάθηκαν περιουσίες και υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι, ας ρωτήσει τότε ο κ. Μητσοτάκης, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεώς του, κάτω του 2020-2021, τον κ. Πικραμένο, τι εννοούσε, ότι είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι, όταν τα έλεγε το 12-13, πότε τα έλεγε αυτά. Επειδή φεύγουν μεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό, υπάρχει σχέδιο ακόμα για κλείσιμο των τραπεζών. Ο κ. Πικραμένος θα είχε πει αυτά. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη. Και ειδικό σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι εννοούσε? Όταν λοιπόν ανέλαβε η κυβέρνηση τότε.
0: Μα δεν έκλεισε το 12 η τράπεζα, το 15 τον Ιούνιο έκλεισαν οι τράπεζες.
1: Φανταστείτε λοιπόν, αυτό σας λέω. Ότι όταν έχουμε μια τεράστια διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό ήδη από τότε και αναπτύσσεται σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος για το κλείσιμο των τραπεζών ώστε να μην διαφεύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό και να θωρακίζεται η ελληνική οικονομία, πόσο μάλλον όταν υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη διαρροή κεφαλαίων έξω. Όμως εγώ δεν μιλάω για το παρελθόν. Σας είπα ότι το 19 μέχρι σήμερα, από το 19 μέχρι σήμερα, έχουμε περάσει 7 έτη. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Κατά από τώρα τους στόχους αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτες, κοντά στο 18% πληθυσμό. Πλεονάσματα από ακρίβεια, απίθανα την ακρίβεια. Ιδιωτικό χρέος, αν θυμάμαι καλά, 407 δις. Ανάπτυξη λιγότερη από το 2019. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας μας? Σε τι κατάσταση είναι οι πολίτες? Πώς ανταπεξέρχονται στο ενεργειακό κόστος? Πώς ανταπεξέρχονται στην ακρίβεια? Δεν ανταπεξέρχονται απλά. Στη στεγαστική λέλαπα. Λοιπόν, αυτά δεν μπόρεσε να τα επιλύσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, ας κοιτάξουμε, λέω, το μέλλον, ας δούμε τι λύση υπάρχουν για όλο τον κόσμο και όχι φυσικά για τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία ασκούν την πολιτική και γράφουν ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας προς όφελος των λίγων.
0: Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για το σήμερα λοιπόν και να πάμε στην οικονομία. Διότι εδώ η τελευταία τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα στη συνέντευξή του στον Α ήταν ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έσπευσαν να πούν: α, μας δίνει τα εύσημα ότι πάμε καλά στην οικονομία. Άρα περισσεύουν 6 δισεκατομμύρια, τα οποία 6 δισεκατομμύρια μπορεί να τα χρησιμοποιήσει από αυτή την υπεραπόδοση για να ασκήσει την πολιτική και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, χωρίς να επιβάλλει, είπε, νέους φόρους, ούτε στα καν στα μεσαία και στα ψηλά εισοδήματα. Και ρωτάει η κυβέρνηση, εφόσον τα υπερπλεονάσματα αυτά έχουν συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες, πώς θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας για άλλους σκοπούς από αυτούς που λέει η Ευρώπη και λένε οι κανόνες μέσα στους οποίους λειτουργούμε?
1: Καταρχάς, να πούμε ότι το πλεόνασμα από ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Να πούμε ότι οι προτάσεις μας στοχεύουν στο να ελεγχθεί και πάλι η αγορά, το να υπάρξουν τρόποι, θεσμοί, νομοθετήματα και για το ψηφιακό περιουσιολόγιο, άρα να ενισχύσουμε την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και την πάτηση φόρου διαφυγής, να δημιουργήσουμε επιτέλους Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Και θα λέγαμε επίσης τα βελάκια για τη βοήθεια στις κοινωνικές ομάδες που παίρνονται.
0: Τα χρήματα που θα τα βρείτε.
1: Να υπάρξει φορολογία μερισμάτων.
0: Συμφωνούμε σε όλα σε αυτά. Πού θα τα βρείτε?
1: Να υπάρξει φορολογία μερισμάτων. Είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας για την εντυμότητά μας. Όταν σε ένα κράτος υπάρχει πια άνατη
0: κρατία. Και λέει η κυβέρνηση, ποιος μιλάει για εντυμότητα? Ο κ. Τσίπρας.
1: Τι εννοεί δηλαδή? Η εντυμότητά του είναι αδιαφυσβήτητη. Εγώ θα σου πω πολιτικά
0: τι εισπράττω
1: από όλο τον κόσμο. Θα σου πω πολιτικά τι εισπράττω από όλο τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, από ανθρώπους που έχουν καθαρή λογική στο Πασόκ, ακόμα και από λαϊκούς ανθρώπους της δεξιάς, όλοι με μία φωνή λένε ότι ο Τσίπρας όσο κυβέρνησε δεν έφυγε από τα μία παράνομα ένα ευρώ, άφησε και 37 δισπλεώνας. Εγώ αυτό ακούω. Προφανώς και εσείς είστε απολύτως γεωμένος με την κοινωνία, σας έρχονται τέτοια μηνύματα, άρα η εντυμότητα είναι αδιαφυσβήτητη. Όταν λοιπόν λέω ότι.
0: Ναι, πώς θα φέρει όλους... χρήματα η εντυμότητα. Διότι οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Αν θέλετε να καταργήσετε ένα φόρο, οι ευρωπαϊκοί κανόνες λένε, εκτός να φύγουμε από την Ευρώπη, λένε ότι πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο μόνιμο έσοδο. Τι θα πείτε, εδώ γράφω εντυμότητα, θα πάρω λεφτά από την εντυμότητα. Θέλει συγκεκριμένο έσοδο.
1: Και συγκεκριμένα σε παντό.
0: Περιγράφεται και είναι και μόνιμο.
1: Με παρακαλώ. Λέω το εξής. Όταν ένα κράτος κυβερνάται με όρους αναθεσικρατίας. Όλα στον αυτόματο. Τεράστια ποσά αναθέσεων, απίθανα τα δεις. Όχι με διαγωνισμούς, που εκεί μπορεί να έχεις 10, 20, 30, 40% έκπτωση, αλλά με αναθέσεις σε ανθρώπους που ευνοούνται στο πλαίσιο αυτό που λειτουργεί η κυβέρνηση. Άρα, μιλάμε για διαφανείς διαδικασίες. Αν όλα αυτά είχαν γίνει διαγωνισμός, θα υπήρχε ένα τεράστιο κεφάλαιο δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν μειώνεται ο φόρος από τα κέρδη ενός διαγωνισμού, κ. Σκαλάμη.
1: Αλλά ταυτόχρονα.
0: Ο φόρος θέλει άλλο φόρο. Θέλει τακτικό, μόνιμο έσοδο. Ο διαγωνισμός θα σας φέρει ένα προσωρινό έσοδο. Το οποίο δεν αντισταθμίζεται με τη μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, ή του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μπορείτε να πείτε λοιπόν συγκεκριμένα πού θα βρείτε τα χρήματα για να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Σας είπα και πάλι. Φορολόγηση των μερισμάτων. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί
0: αυτό
1: να
0: δεν είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση λέει ότι όσο αυξάνει τη φορολογία στα μερίσματα, μειώνει τα έσοδα.
1: Εσείς, εγώ, κάθε επαγγελματία, αγρότες και άλλοι άνθρωποι, πληρώνουν τριπλάσια ποσοστά, ποσά φόρου στην εφορία από ό,τι πληρώνουν οι μερισματούχοι.
0: Δεν έχω αντίρρηση, αλλά σας λέω τα δεδομένα που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Λένε ότι με φόρο 5% στα μερίσματα εισέπραξε 350 εκατομμύρια, με φόρο 10% 170. Άρα πάρει το 15% θα εισπράξετε 75.
1: Και με 15% πολύ παραπάνω.
0: Όχι. Το ανάποδο, ότι όσο ανεβαίνει η φορολογία, φεύγουν για να πάνε σε φορολογικούς παραδείσους όσοι επενδύουν, για να μην έχουν υψηλή φορολογία. Αυτό σας λέω.
1: Εάν η κυβέρνηση βλέπει ότι η φορολογική παράδειση είναι ένα έξυπνο τρίκ, ένας μηχανισμός για να φύγουν τα χρήματα έξω, θα πρέπει να ελέγξει που πάνε. Το έχει κάνει αυτό.
0: Μα μείωσε παράδειγμα... το φόρο στα μερίσματα και αύξησε τα έσοδα. Αυτό σας λέω.
1: Έχει βάλει για παράδειγμα την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Στραβελάκη, να δουλέψει. Δηλαδή βλέπουμε κατά γύρους κάποια πρόστιμα που ακούγονται, ας πούμε, μεγάλα, 1 εκατομμύριο εδώ ενδεχομένως τι άλλο. Όμως όταν τα κέρδη φτάνουν στα 100 και πάνω εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια χρήση. Είναι 1 εκατομμύριο.
0: Θα πάρετε τα κέρδη από την Εθνική για να μειώσετε φόρους.
1: Εγώ πώς δεν λέω αυτό.
0: Μα δεν μου έχετε απαντήσει τόση ώρα πού θα βρείτε τα χρήματα. Πείτε μου ένα έσοδο μόνιμο. Μόνιμο.
1: Από την εντυμότητά μας.
0: Μα δεν υπάρχει εντυμότητα. Θα πάτε στην εξέλιξη, θα πείτε σας δίνω την εντυμότητα και κόβω το ΦΠΑ.
1: Ακούστε. Ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θα φέρουν και εθνικό πλούτο και αναδιανομή που είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Κύριε Σκανδάμη, σε μια χώρα που έχει καεί από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Ο πολίτης είναι υποψιασμένος. Δεν ακούει γενικά, ακούει ειδικά. Όταν λοιπόν λέει, εγώ θέλω να μου πεις, από αυτό που τάζεις, κοστίζει τόσα δισεκατομμύρια. Αυτά θα τα βρω έτσι. Τόσα από αυτό, κοστολογημένα. Η εντυμότητα δεν κοστολογείται. Πού να ξέρετε τώρα πόσα θα βγάλετε αν είστε έντιμοι. Τι θα
1: εγώ
0: πείτε.
1: Θα έλεγα το εξής,
0: υπολογίζω 5-6 δισεκατομμύρια από την εντυμότητα.
1: Ας μας πούνε από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, σιγά. Τώρα, μια στιγμή. Να πούμε κάτι. Ας μας πούνε από τη Νέα Δημοκρατία ποιο είναι το κόστος και η επιβάρηση του ελληνικού λαού από τις πολιτικές που μεταφέρουν το χρήμα.
0: Εγώ δεν ρωτάω τη Νέα Δημοκρατία. Την ρώτησα πριν, εσάς ρωτάω.
1: Πού πήγε η ανάπτυξη.
0: Εσείς τι θα πείτε, ρώτα τη Νέα Δημοκρατία πόσα κοστίζει η ανεπιμότητα.
1: Εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο που θα είναι φορολογικά δίκαιο, δεν θα επιμερίζει βάρη στα μεσαία και κατώτερα στρώματα και θα δίνει ελπίδα για
0: αυτό είναι περιγραφή προθέσεων, κύριε Σκανδάμη. Είναι περιγραφή προθέσεων.
1: Εγώ είμαι σαφής. Είμαι σαφής απολύτως, νομίζω. Τώρα, όποιος δεν καταλαβαίνει, από αυτούς μας ακούνε, δεν καταλαβαίνει.
0: Εμείς περιμένουμε.
1: Είμαι απολύτως σαφής.
0: Το πρόγραμμά σας θα το κρίνει ένα κομμάτι
1: κομμάτι. Από εκεί και πέρα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, εργώδης προσπάθεια και στους τομείς και στο Ινστιτούτο. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσουμε όλο το πνεύμα και πλέγμα οικονομικών μέτρων τα οποία θα εφαρμόσουμε όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση. Υπάρχει μια πρόκληση και να είπα το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, πολιτικό διακύβευμα. Πώς δεν θα ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε υποστεί μια εθνική, λαϊκή και με όρους εισοδήματος εννοώ, καταστροφή. Άνθρωποι που παίρνονται, οι οφειλέτες στο δημόσιο είναι απίθανος ο αριθμός πια, δηλαδή και φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ξεπεράσει πια τα 4 εκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε που βρισκόμαστε, που μιλάνε για καλή κατάσταση οικονομίας.
0: Οι οφειλές
1: στην ΑΔΕ έχουν φτάσει στα 114 δις. Το μέσα κολλά στα 50 δις. Δηλαδή, μιλάμε για μια καταστροφή του μεσαίου και λαϊκού.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες.
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: καλά δηλώσει και ο Αντώνης Σαμαράς τώρα. Κάνει για κάθε θέμα και μάλιστα είναι από τους πρώτους. Θα έλεγα ότι ασκεί την πιο σκληρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς. Είναι φανερό ότι πάει για νέο κόμμα. Ρωτάει, είναι ακόμα ο κύριος Ντόκος στη θέση του? Αυτό είναι όλη η ανακοίνωση. Μετά από όσα συνέβησαν με τον κύριο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που έπεσε θύμα Φαρσέρ. Η κυβέρνηση μιλά για τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι είναι πασίγνωστοι, έχουν πέσει θύματά τους κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Η ουσία παραμένει πάντως ότι ο κύριος Ντόκος μίλησε για ένα πολύ ευαίσθητο εθνικό θέμα μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να γίνει απίστευτη τραγωδία αν είχε εκραγεί με τόσα εκρηκτικά μέσα, αφού έφυγε από τον στόχο του και έφτασε ακυβέρνητο στη Λευκάδα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κατά τη γνώμη μου αναμένονται και απαιτούνται επιπλέον απαντήσεις. Και κυρίως εάν εξαντλούνται όλες οι δικλείδες ασφαλείας πριν μιλήσει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σε οποιονδήποτε εμφανιστεί ως Σύμβουλος Ασφαλείας του ηγέτη μιας ξένης χώρας. Τώρα, οι προβολείς στρέφονται και είναι φυσικό στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, για να πάμε και στα εθνικά θέματα, την άλλη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα. Εκεί θα είναι ο Τραμπ. Εκεί θα είναι φυσικά ο Ερντογάν, θα τους υποδεχθεί. Είναι 31 ηγέτες και ο Ερντογάν 32 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ερώτημα είναι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με Τραμπ και με Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα. Ούτε η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τίποτα, ούτε η Άγκυρα λέει κάτι, ούτε η αμερικανική πλευρά. Κάποιες πληροφορίες ότι θα μπορούσε ο Τραμπ πηγαίνοντας εκεί να στείλει εδώ το Ρούμπιο ή το Χέξεθ για λίγες ώρες δεν επιβεβαιώνονται επισήμως τουλάχιστον. Και από την άλλη πλευρά, οι ευχές που είχε εκφράσει η κυρία Γκίλφοϊλ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που χθες το βράδυ σε μια πολύ μεγάλη γιορτή υποδέχθηκε Έλληνες για τα 250 χρόνια της ελληνικής, της αμερικανικής ανεξαρτησίας και μίλησε με κομμιαστικό τρόπο για τη συμφωνία για τα F-35 που σε λίγο καιρό θα είναι στα χέρια της Ελλάδας. Είχε πει, θυμάστε, ότι ο Τραμπ θα περάσει από την Ελλάδα πριν πάει στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν το ξέρουμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι, για να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Καλησπέρα κύριε Φίλη, πολύ χαίρομαι που μιλάμε.
1: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν έχουμε Λουκία σήμερα, η Λουκία την έχουμε στείλει διακοπές, είμαι μόνο μου, λοιπόν θα τα πούμε μαζί. Αυτό που έλεγα ότι είναι βέβαιο για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ότι ο Ερντογάν περιμένει τον Τραμπ στην Άγκυρα και ονειρεύεται τα F-35. Και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ στο CNN Τούρκο ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριξε, θέλω να πείτε αν μπορεί αυτό να έχει βάση, ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση από τους Αμερικανούς για διαδικασία άρσης των αμερικανικών κυρώσεων για τους ρωσικούς S-400 και ότι υπάρχει ένας νέος δρόμος για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, όχι να ξαναμπούν στο πακέτο, αλλά μέσω άρσης απαγόρευσης της πώλησής τους.
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για νόμο, δεν μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να παρανομήσει. Νομίζω ότι ο κύριος Φιντάν προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Ξέρετε, είναι και ένας τρόπος διαπραγμάτευσης και αυτός και το κλίμα. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται και στο Ιράν τώρα μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Σου λέει ο ένας, έχω συμφωνήσει αυτό. Μετά βγαίνει ο άλλος ότι ναι, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα παρόμοιο. Και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάγεται η Τουρκία στο νόμο Κατσά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει βρεθεί μια λύση για τους S-400. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ό,τι και να λένε οι Τούρκοι, ό,τι και να προσπαθήσει να πει κάποιος κάτι ο κύριος Τραμπ, πολύ απλά δεν θα μπορέσει να το κάνει, γιατί δεν θα το περάσει, δεν μπορεί να το περάσει και από το Κογκρέσο. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση με τους S-400. Καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λένε τώρα οι Τούρκοι είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια, να το πω έτσι, αλχημίες. Δηλαδή να αλλάξουν, να βγάλουν κάποια τσίπ, να αλλάξουν ή να σβήσουν κάποια πράγματα από το λογισμικό των S-400, έτσι ώστε να πούνε ότι δεν είναι λειτουργική, για να μπορέσουν να το κάνουν. Όμως κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς δεν είναι Αμερικανάκια, έτσι όπως το λέμε εμείς, και σίγουρα δεν πρόκειται να πιστούν ότι με μια τέτοιου τύπου διαρρύθμιση πρόκειται να φύγουν οι Τούρκοι, να ξεφύγουν από τον νόμο Κατσά.
0: Αλλά δεν έχει βάση αυτό που λέει ο Φιντάν, στην πραγματικότητα είναι πώς.
1: Κοιτάξτε, δείτε, οι Τούρκοι πολλά λένε και το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν θα πω ότι ο κύριος Τραμπ δεν σκέφτεται να τους δώσει. Έτσι. Απλά λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι τέτοιο. Άρα δεν νομίζω ότι τα F-35 είναι αυτή τη στιγμή στο κάδρο. Αυτό το οποίο λέει ότι θα φέρει κάποια δωράκια για τους Τούρκους.
0: Α, εδώ θέλω να πάω. Εάν υπάρχει δρόμος, γιατί το πρωί μιλούσα στη τηλεόραση με τον κύριο Σίγο και τον κύριο Γιατρίδη και μου έλεγαν ότι εκεί υπάρχει δρόμος. Εκεί δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να μπλοκάρει η Αμερικανική Ρωσία το δώρο που ετοιμάζει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή κινητήρες Αμερικανικούς, τους F-114 γενιάς, για το τουρκικό μαχητικό καν που προς το παρόν είναι μακέτα. Εκεί μου έλεγαν είναι δύσκολο και το λέω αυτό διότι είδαμε ότι τη νύχτα έγινε γνωστό ότι η Ντίνα Τάιτους που προστατεί σε μια πρωτοβουλία έκανε την πρώτη κίνηση για να μπλοκάρει την αποστολή κινητήρων για το ΚΑΝ στην Τουρκία, ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σταματήσει την αποστολή των κινητήρων στο
1: Κάν. Είναι το θέμα, κοιτάξτε, είναι και ευαίσθητη περίοδος γιατί είμαστε λίγο πριν από τις εκλογές, δηλαδή ο Νοέμβριος. Είναι κοντά άμα το σκεφτεί κάποιος. Οπότε και ο κύριος Τραμπ θα το σκεφτεί. Και ξέρετε, το να του πάνε και κόντρα οι βουλευτές οι γερουσιαστές είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάρουν και το χρήσμα, έτσι, θα πρέπει να τους υποστηρίξει. Είναι πολύ ευαίσθητη η ισορροπία, αλλά για να πούμε με απλά λόγια, να καταλάβουν φίλες και φίλοι, οι κινητήρες του, το νόμος Κατσά έχει να κάνει πάρα πολύ, να το πούμε απλά λόγια, με το να μην επιτρέπει στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να το πούμε έτσι, της Τουρκίας, να συνεργάζεται με τους Αμερικανούς. Οι κινητήρες έχουν να κάνουν με την αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας. Οπότε εκεί είναι το θέμα, το νομικό, ότι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι εκτός νόμου Κατσά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, να το πω έτσι, με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να πάρω το ελληνικό εμπασπιτό σε αντίστοιχο για να καταλαβαινόμαστε, αλλά έχει να κάνει με την αεροδιαστημική βιομηχανία. Οπότε αυτό προφανώς εννοούσε και ο
0: Αγαπητός. Εκεί λέτε ότι λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ένα παράθυρο για να πάρουν.
1: Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή είναι περισσότερο πολιτικό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το άλλο όμως είναι νομικό με τα F-35, όπως καταλαβαίνετε. Είναι άλλη τάξη μεγέθους.
0: Η μεγάλη εικόνα, κύριε φίλε, είναι πρώτον ο Τραμπ κάνει την κίνηση πριν από λίγες μέρες έχοντας το Βαν στο πλευρό του και λέει φίλος μου Ερντογάν, το Βέσου και Φιντάν μάλιστα λέει τηλεφωνήθηκαν, είπε χθες το βράδυ ο Φιντάν και αν δεν είχαν τηλεφωνηθεί μόνο για τον Ερντογάν έρχεται ο Τραμπ στην Άγκυρα, δεν έρχεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημιουργεί λοιπόν ένα κλίμα και ο Τραμπ το επιβεβαιώνει ότι εγώ πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν που με στήριξε και δεν έκανε πόλεμο μαζί με το Ιράν μόνο για χάρη μου. Και του πάω και δώρα. Και ανοίγω το δρόμο για τα F-35 και του πάω και κινητήρες για τα ΚΑΝ. Την ίδια ώρα όμως, αφήστε τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μια ιστορία. Δεν είμαστε στις ΗΠΑ. Είμαστε στην Ευρώπη. Πηγαίνει η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Φωτογραφίζεται χαμογελαστή με τον Ερντογάν. Πάει επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Τον εγκομιάζει από την αρχή ως το τέλος και δεν λέει λέξη για το κάζους μπέλι, για τη γαλάζια πατρίδα, για το ότι φυλακίζει πολιτικούς του αντιπάλους. Τίποτα. Και λέει πόσο καλή είναι η συνεργασία μας, πόσο καλός εταίρος είναι η Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα και πόσο θέλουμε την αμυντική συνεργασία μαζί.
1: Ακούστε
0: πώς
1: την άποψη
0: αυτό,
1: κύριε Στραβελά, για το θέμα. Ακούστε.
0: Ρούτε το ίδιο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει,
0: και ο Αμερικανός Βουλευτής στο ΝΑΤΟ. Όλοι στα πόδια του Ερντογάν.
1: Ακούστε. Κοιτάξτε, η Τουρκία πάντα, μάλλον να το πω πολύ απλά, ιστορικώς άμα το δείτε, και αυτό δεν θέλω να το κάνω τώρα διάλεξη ιστορίας, αλλά από την εποχή της Ελισάβετ της πρώτης, να το πω έτσι, δηλαδή μιλάμε το 1600, επειδή υπάρχει ζήτημα με τη Ρωσία, επειδή υπάρχει ζήτημα τότε, να το πω έτσι, με την Ισπανία των Αυσβούργων κτλ., θεωρούν την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε και την Τουρκία τώρα ως βασικό ανάγχωμα σε κάποια μεγάλη πυρωτική δύναμη. Είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι η Σοβιετική Ένωση, είτε είναι η Ρωσία του Πούτιν τώρα, είτε ήταν η Τσαρική Ρωσία, είτε ήταν η Ισπανή, είτε ήταν η Γάλλη ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια συνεχόμενη κατάσταση γνωστή για αυτόν που αντιλαμβάνεται και βλέπει μακροσκοπικά και γεωπολιτικό στο τι συμβαίνει. Δεν είναι παράλογο, να σας το πω πολύ απλά. Αλλά αυτό πρέπει κάπως να τους το κόψουμε. Εμένα η άποψή μου είναι, κύριε Στραβελάκη, ότι η Εσθονή κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία προσπαθεί να σύρει όλη την Ευρώπη στο άρμα μιας μικρής χώρας η οποία έχει ρωσοφοβία, και πάση τόσο εγώ δεν θα πω γιατί καλός ή κακός, γιατί και εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία και αυτοί έχουν το αντίστοιχο με τους Ρώσους. Αυτό όμως το οποίο είναι παράδεκτο είναι να μην λαμβάνει υπόψη ως η εκπρόσωπος υποτίθεται υπουργός εξωτερικών και άμυνας, να το πω έτσι, υποτίθεται λέω, τα συμφέροντα της νότιας πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν είναι μόνο Ελλάδα και Κύπρος, κύριε Στραβελάκη. Αν υπάρξει πρόβλημα με την Ελλάδα και την Κύπρο, ο επόμενος που θα βιώσει αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, αν και η Βουλγαρία. Δηλαδή, μιλάμε τουλάχιστον για τρεις χώρες, για να μην συζητήσω ότι θα πάθουν μετά οι Ιταλοί, οι φίλοι μας, οι Μαλτέζοι, εάν η Ελλάδα πέσει, η οποία είναι το ανάγχωμα ιστορικός σε όλον αυτόν τον τουρκικό και τον μουσουλμανικό επεκτατισμό. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ή θα αλλάξει τροπάρι, κυρία Κάλλας, ή θα κάνουμε πρόταση μορφής. Θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας. Θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας προς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι απαράδεκτη.
0: Εσείς το λέτε και είμαι το ίδιο οργισμένος μέρες τώρα στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά δεν είδα κάποια επίσημη αντίδραση από την ελληνική πλευρά κατά δίκης της τάσης της Ευρωπαϊκής Εκπροσώπου με τα εγκόμια. Είδα τον Πρωθυπουργό στη νέα του συνέντευξη να θυμίζει ότι ο ίδιος έθεσε παρουσία του Ερντογάν πρόσωπο με στην Άγκυρα το Κάζους Μπέλι. Είδα τον Πρωθυπουργό να μιλά όπως και τις τελευταίες μέρες τον κύριο Γεραπετρή, τον κύριο Δένδια, όλο το διάστημα αυτό. Αλλά απ' την άλλη βλέπω ότι η Ευρώπη πιο πολύ συγχρονίζεται στο κεφάλαιο αυτό, ταυτίζεται με τον ΝΑΤΟ και με τον Τραμπ, παρά με την Ευρώπη ως Ευρώπη και τα κράτη που εκπροσωπεί.
1: Μιλώ για την
0: κεντρική
1: διοίκηση. Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει την άψογο στάση, αγαπητέ κύριε Στραβελάκη, και θα πρέπει να κοιτάξουμε τα στενά μας εθνικά συμφέροντα, διότι όλοι κοιτάνε τα στενά τους εθνικά συμφέροντα. Η κυρία Κάγιας δεν μιλάει ως Ευρωπαία Επίτροπος επί των Εξωτερικών και Άμυνας, μιλάει ως Εστονή πρώην Πρωθυπουργός, η οποία το μόνο που θέλει να κάνει είναι να συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολεμική αντιπαράθεση με την Ρωσία, ανεξαρτήτως των συμφερόντων της κάθε χώρας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, για ποιο λόγο, να σας το πω πολύ απλά, για ποιο λόγο στις συναντήσεις κορυφής πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στα προβλήματα των βορειών εταίρων μας, όταν αυτοί δεν δείχνουν καμία κατανόηση στα προβλήματα δικά μας? Εδώ λοιπόν,
0: γιατί
1: κύριε Στραβελάκη,
0: πολύ σωστά. Ποιος είναι ο σκοπός?
1: Γιατί εμείς τους έχουμε ξεπλύνει, κύριε Στραβελάκη μου. Γιατί εμείς υπογράψαμε αυτό το άθλιο κείμενο της διακήρυξης των Αθηνών και εμείς τους ξεπλένουμε. Και όταν εμείς δείχνουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, φυσικά έρχονται μετά και μας λένε, τι φωνάζετε τώρα? Εσείς τους έχετε φέρει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, άρα εμείς θα συνεργαστούμε. Θα συνεργαστεί η Ιταλία, θα συνεργαστεί η Ισπανία, θα ακούμε να τον γλύφουν τον κύριο Ερντογάν οι Βαλτικοί, και εμείς θα καθόμαστε εδώ να παρατηρούμε τα φαινόμενα. Αφού εμείς είμαστε οι πρώτοι που μεταφέρουμε χεράκι-χεράκι τον Ερντογάν.
0: Μήπως είναι στη μέση
1: και την Τουρκία
0: και τα οικονομικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην παραγωγή drones και άλλους τομείς είναι από τις πιο ισχυρές αμυντικές βιομηχανίες. Κάνει συμφωνίες εκατομμυρίων με τη Γερμανία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πρέπει να σκεφτείτε.
0: Μήπως είναι στην πρώτη γραμμή αυτά τα συμφέροντα και όχι αυτό που εσείς πολύ σωστά περιγράφετε ως ευρωπαϊκή πολιτική?
1: Και κοιτάξτε, όλα είναι. Δεν είναι ένα, η πολιτική είναι πολυπαραγωγική. Έχει γεωοικονομία, έχει γεωπολιτική, έχει γεωστρατηγική κτλ. Έχει διπλωματία. Να λάβουμε υπόψη μας σε αυτό το πολύ σωστά το οποίο λέτε, ότι και οι Ευρωπαίοι θέλουν ως ένα σημείο τους Τούρκους μέσα. Διότι δεν θέλουν, ακριβώς επειδή είπατε ότι πολύ σωστά το λέτε, ότι έχουν πρωτοστατήσει ειδικά σε αυτού του τύπου τις τεχνολογίες οι Τούρκοι. Ανοίγω παρένθεση, τη δεκαετία του 80, εμείς είχαμε φτιάξει τον Πίγασο, τον πρώτο ντρόν, όταν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, τρώγαν βελανίδια. Κλείνω την παρένθεση. Τα αφήνω βέβαια αυτό. Λοιπόν, και λέω ότι πάρα πολλές από αυτές τις χώρες τους θέλουν τόσο όσο τους Τούρκους. Δηλαδή οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, για σκεφτείτε εδώ, αν αφήσουν χωρίς έλεγχο τους Τούρκους να μπουν μέσα στην εξοπλιστική πίτα της Ευρώπης, θα χάσουν οι ίδιες οι χώρες και οι εταιρείες τους. Γιατί όπως έχετε δει και πολύ σωστά έχετε πει κατά καιρούς, εδώ δεν μιλάμε για ευρωπαϊκή στρατηγική με το ΣΕΦ κτλ. Απλά είναι μοίρασμα δανείων και χρημάτων σε διάφορες εταιρείες για να κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά τις αγορές της ή κάποιες από αυτές να κάνουν κάποιες συμπαραγωγές σε κάποια συστήματα.
0: Πάλι
1: φτάνουμε στο ότι ο καθένας κάνει ό,τι το συμφέρει για την πατρίδα του.
0: Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο. Είπαμε το τι συμβαίνει και το γιατί συμβαίνει. Πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Ένας Ερντογάν που νιώθει να πέφτουν όλοι στα πόδια του, πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει για την Ελλάδα, πόσο μπορεί να ψηλώσει, να θεωρήσει ότι ο ίσκιος του είναι τον πόη του και να φέρει το Σεπτέμβριο αυτό το νόμο που είδα και φωνές να αρχίζουν να ακούγονται μην το φέρεις για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει και τη δική του ορολογία τσαμπουκά στο Αιγαίο, έχοντας τις πλάτες και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει αποδειχθεί κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, εγώ από τα 4 από τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία, και όχι μόνο, μην το πάμε στο Ισραήλ και με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι κομβική χώρα για τους δυτικούς. Και αυτό το βλέπετε και στο 3-1, το βλέπετε και στον κάθετο άξονα κτλ. Το βλέπετε και στην Αλεξανδρούπολη, όπου επί της ουσίας στην Αλεξανδρούπολη έχει συμβεί κάτι τρομακτικό, το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε γεωπολιτικά εμείς οι Έλληνες ή δεν το πουλάμε σωστά. Επί της ουσίας έχουν αντικατασταθεί και έχουν υποκατασταθεί τα Δαρδανέλια, κύριε Στραβελάκη, με την Αλεξανδρούπολη και τις διαδρομές. Λοιπόν, άρα τι θέλω να πω, έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας και το ζήτημα είναι τι θέλουμε να παίξουμε. Θέλουμε να το παίξουμε, άμα θέλουμε να το παίξουμε απλώς yes men και yes man και καλά παιδιά και αυτό που ονομάζεται, το ξαναλέω, η άψογος στάση της Ελλάδας στο συμμαχικό επίπεδο, φυσικά και θα λουζόμαστε όλα αυτά. Για να συζητήσουμε λοιπόν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όλα αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ας πάμε να κάνουμε μια στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ για την Ανατολική Μεσόγειο, να δείτε πώς θα μας κοιτάνε διαφορετικά οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Πορτογάλοι. Εγώ λέω στρατιωτική συμμαχία, ενώ κάτι αντίστοιχο με το που έχουμε κάνει με τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σύμφωνο αμοιβαίας
0: συνδρομής, αμυντικής
1: συνδρομής. Για να το κάνουμε με το Ισραήλ.
0: Αυτό θα έλεγα ότι θα είναι κόκκινο πανί για τους Τούρκους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Γιώργος Φίλης, καθηγητής Γιώργος Φίλης.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργο, πάμε διαφημίσεις.
1: Αυτό θέλω να πω, κύριε Στραβελάκη, για να το κλείσω, είναι ότι υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ούτε να κλαίμε ούτε να στεφθούμε.
0: Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, ο κύριος Φίλης. Γιώργο, πάμε σε χορηγούς και αποφώνηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και σήμερα είναι μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου στην Αθήνα, 7 το απόγευμα στο King George, στην Πλατεία Συντάγματος. Ενημερωθείτε για υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης, επαγγελματικές προοπτικές και φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cyprus δηλαδή. Η Λουκία δεν είναι εδώ, θα σας δώσω εγώ το ταξίδι στο Ναύπλιο σήμερα, στο υπέροχο, την αγαπημένη μου πόλη. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Ναύπλιο, τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό στο ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να τα κερδίσετε, real.gr, real player, οδηγίες ή κλήρωση. Αν είστε οι 6 τυχεροί που θα κερδίσουν το Ναύπλιο και τα 5 εισιτήρια τη C-Jets, την κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Μιφλή και του Μπαπ Παπαδημητρίου. Και φυσικά σας θυμίζω ότι από αύριο αργά το απόγευμα η Real News θα είναι στα περίπτερα με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη, εξαιρετικά θέματα που θα συζητηθούν όλη την εβδομάδα και ένα απίθανο βιβλίο, το παλιό βιβλίο που δεν είναι παλιό, είναι από τη best seller της σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την Ellery Adams, ένα νέο σπουδαίο μυθιστόρημα. Και Real Taste and Style και παντού το κορυφαίο άπατη βράβευση στην Ελλάδα, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αύριο από αργά το απόγευμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Γιώργο Νταβαρίνο, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Από τον Νίκο Στραβελάκη και ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Περάστε καλά, ξεκουραστείτε, χαλαρώστε. Εμείς θα είμαστε μαζί και με τη Λουκία Δευτέρα 3 το μεσημέρι, εδώ πιστή στον ενημερωτικό μας ραντεβού. Να δώσω σκυτάλι μετά το δελτίο ειδήσεων στον Γιώργο Παγάνη για τον Γιώργο Κουδαλάκη, τον Γιώργο Κουδαλάκη και τον Γιώργο Παγάνη και τον Νίκο Πογιόπουλο για τις υπέροχες εκπομπές της μουσικής της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Ωραίο φαγητό!
14: Υπέροχη μουσική!
13: Όλα είναι τέλεια!
15: Η ώρα είναι 5.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
21: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
22: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
23: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
24: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
25: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
24: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
25: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
25: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
24: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
25: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
26: Γιώργο, πεινάς?
27: Έχω μία πείνα.
26: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
27: Να πάμε.
26: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
28: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
26: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
28: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είναι η κορυφαία της γενιάς της. Είναι όμορφη απ' έξω, πανέμορφη από μέσα. Είναι Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι, παιδί μου?
1: Ό,τι θες εσύ είμαι.
0: Είσαι Ολυμπιακάρα.
1: Ό,τι θες. Τι θες να είμαι.
0: Και είναι εδώ. Να πας αποφύγει.
1: Λοιπόν, χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Όχι μόνο γιατί είσαι αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος, είσαι σημαντικός για όλους εμάς, αλλά και γιατί είσαι αυτό το αλάνι και λέμε τα δικά μας πριν βγούμε στον αέρα, τα οποία δεν πρέπει ποτέ κανείς να ακούσει. Πρέπει να μείνουν εκτός αέρα.
0: Τι είναι αυτό που ακούσαμε, είναι με το φάμελο?
1: Αυτό είναι με το φάμελο. Φτιάξαμε πέρυσι, με το Μανώλη είμαστε πολύ φίλοι. Και είναι, και πολύ, είναι μια βαθιά φιλία και μια βαθιά σχέση, πέραν από τον τεράστιο σεβασμό και την αγάπη που του έχω ως καλλιτέχνη, γιατί με μεγάλωσε με έναν τρόπο και με καθόρισε το ρεπερτόριό του. Γιατί μας έφερε κοντά ένας αγώνας και μια προσπάθεια να είμαστε έντιμοι απέναντι στα κοινωνικά θέματα. Και είμαστε μαζί στο συνδικαλιστικό, είμαστε μαζί στα σωματεία, είμαστε μαζί στην ΕΡΑΤΟ. Οπότε οι άνθρωποι όταν δένονται σε μια τέτοια αξία, δένονται καλά-καλά. Και έπρεπε αυτό κάπως να αποτυπωθεί και καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Και φτιάξαμε αυτό το mini album με τα 7 κομμάτια. Ταξίδεψαν πολύ όμορφα μέσα στο χρόνο. Αυτόν το χρόνο που βγήκανε. Τώρα μπροστά ήταν το κερασάκι σε αυτήν την τούρτα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Είναι από τα λίγα τραγούδια που είναι αισιόδοξα και είναι πολύ πολύ εξωφρενικά κουλό. Ότι αυτό το έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Πολλοί ξέρουμε ότι εδώ είναι η αισιοδοξία. Ο Μανώλης Φάμελος είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά.
0: Είναι αυτό που μου θύμισε τώρα. Το λέει και το λέει και ο Κορακάκης, το λέει και ο Βαγγέλης. Λέει, ξέρετε όλοι πόσο αισιόδοξο είμαι.
1: Ναι, πάρα πολύ το ξέρουμε. Πάρα πολύ.
0: Όλα τέλεια.
1: Το επόμενο. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι άλλο. Κοίτα, το σπίτι μας είναι το σπίτι μας. Θέμης Καρμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος είναι ο προπομπός του άλμπουμ που έρχεται. Μετά το Κάτι Καίγεται θέλαμε να φτιάξουμε ξανά, να πούμε τα καινούργια πράγματα που νιώθουμε. Έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται αυτός ο δίσκος αβίαστα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που φτιάξαμε και θέλαμε να το μοιραστούμε. Το παίρνουμε έτσι και οδηγό, το έχουμε πάρει σε όλη την περιοδία, στις συναυλίες μας. Και είναι ένα πρώτο δείγμα από το άλμπουμ που έρχεται.
0: Έχουμε να τα πούμε πριν από τις παραστάσεις για το Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα, που καταλάγιασε όλο αυτό, πώς το ζήσες?
1: Το ζήσα ως μία από τις κορυφαίες, δηλαδή αν έχω στα δάχτυλα του χεριού του ενός πέντε μεγάλες στιγμές που θυμάμαι για τη ζωή μου, όχι μόνο για την καλλιτεχνική μου ζωή, είναι σίγουρα μία από αυτές. Δηλαδή το λέω τώρα και μου έρχεται να βουρκώνω, ας πούμε. Και το νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν μέσα σε αυτό. Και αυτό συνέβη και γιατί μπήκαμε καθαρή και ανοιχτή και με φοβερό δέος. Αυτό συνέβη γιατί ανακατευτήκαμε με αυτό το μεγάλο έργο που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, σε κάνει να... αλλά σε κάνει ξανά να νιώθεις την ιστορία. Ζήσαμε όσο καιρό δουλεύαμε αυτό το project και ζήσαμε ξανά μια ολόκληρη ζήσαμε ένα παρελθόν,
0: μια Ελλάδα,
1: ζήσαμε όλη την ακριβώς μια Ελλάδα. Και δυστυχώς και τη διαπίστωση, γιατί πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τις μεγάλες στιγμές που είχαμε ως λαός, πόσο όλο και απομακρυνόμαστε από αυτό. Βέβαια, φεύγοντας νιώθω ότι όλοι μας πήραμε τέτοια δύναμη και είπαμε θα συνεχίσουμε πιο δυνατά τώρα. Είναι πιο... πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Και απόδειξε ότι ως ομάδα συνεχίσαμε, παίζουμε στα κινηματικά μαζί, είχαμε κάνει αυτό το project που είχαμε παρουσιάσει στον Περιστό, δεν θυμάμαι αν ήσουν, με το πολιτικό τραγούδι. Θέλαμε να μας έδωσε φόρα για άλλα ακόμη πράγματα.
0: Αυτή την παράσταση υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες που ήμασταν τυχεροί, την είδαμε. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια άνθρωποι. Μπορούν να τη βρουν πια?
1: Μπορούν
0: έτσι
1: να τη βρουν. Είναι στο YouTube αναρτημένη ολόκληρη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και στο Spotify. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό για να σου πω μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτό που φτιάξαμε. Δεν έχει αλλάξει στο στούντιο ούτε νότα. Γι' αυτό και αν το ακούσει κάποιος, ακούει ακόμα και το λιγμό που είχαμε όλοι μας. Όποιος το είδε το καταλαβαίνει γιατί είχαμε αυτό το λιγμό. Δεν έχει κοπεί τίποτα από τις αντιδράσεις του κόσμου, από τα ελευθερία στην Παλαιστίνη, από την... δεν αλλάξαμε ούτε μία νότα, δεν ξαναγράψαμε. Συνήθως ένα live μπορεί να γίνουν πολλά. Και πηγαίνεις στο στούντιο όταν βγάζεις ένα live δίσκο, κάνεις κάποιες ελάχιστες διορθώσεις. Δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα. Θέλαμε να μείνει, να αποθηκευτεί στον χρόνο η στιγμή.
0: Και πώς το βρίσκει ο κόσμος, Μποφίλιο.
1: Μίξ Θεοδωράκης, μέσα στους ανθισμένους κήπους, Μποφίλιο Καραμουρατίδης. Και όλα φυσικά τα υπέροχα, οι υπέροχοι συντελεστές.

0: Εδώ είναι ένας νέος καλλιτέχνης μαζί σου.
1: Ναι, είναι ένα παιδάκι που ήθελα έτσι να το βγάλω, να το δείξω στον κόσμο. Είναι η καψούρα μου, ο πατέρας μου. Η αδερφή μου με λέει μπαμπάκια. Εντάξει, είναι ο δάσκαλός μου. Δηλαδή, και ξέρεις, όσο μεγαλώνω, βλέπω όλο και πιο συχνά πόσα πράγματα έχω υιοθετήσει υποσυνείδητα από τον μπαμπά μου, που δεν το ήξερα ότι το έχω. Αυτό που δεν κατάφερα να, και δεν το έκανε κι αυτός, είναι αυτή του την ετοιμότητα. Ο πατέρας μου τον βάζει εδώ, παίρνει την κιθάρα και θυμάται 1000 τραγούδια του στίχους, τη μουσική, μπορεί να φτιάξει. Εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα. Όχι απλώς, ούτε καν αυτή. Έχω το 1.000.000. Δεν μου το έμαθα αυτό. Αυτό του λέω, δεν μπορούσες. Αφού δεν καθόσουν να μου λέει ρε μαλακισμένο. Αφού δεν καθόσουν.
0: Στις παρέες οικογενειακές είσαι η κόρη του Νικού.
1: Παντού είμαι.
0: Παντού είσαι η κόρη του Νικού.
1: Ειδικά όπου υπάρχει κάτι
0: το
1: κόκκινο.
0: Το ξέρετε, το κορίτσι είναι η κόρη του Νικού.
1: Ναι, ότι όπου υπάρχει κοκκινιά, λένε εδώ η κόρη του Νικού. Του λέω καμιά φορά, έχει ένα τόσο κόπο να γίνουν ένα τάσο Μποφίλιου και είμαι κόρη σου, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη μου τιμή να είμαι κόρη του Μποφίλιου και της Κατερίνας.
0: Γυρίζω στην παράσταση για το Μίκη. Θέλω να μου πεις εσείς με τα παιδιά, με το Θέμη, γίνατε γέφυρα στην πραγματικότητα. Τα τραγούδια αυτά να περάσουν σε μια άλλη γενιά. Αυτό το εισπράτης, το βλέπεις?
1: Δεν το κάναμε συνειδητά. Πήγαμε απλώς όπως πας σε αυτά που θεωρείς ιερά. Είναι ο δικός μας ναός αυτός. Δεν το κάναμε συνειδητά, αλλά αυτό που συνέβη και το αντιμετωπίσαμε έπειτα μας έκανε και τους δύο τρομερά περήφανους. Και νιώσαμε μια, δεν είναι σωστή λέξη ανακούφιση, αλλά όταν κάνεις κάτι ωραίο και λες πω απίστευτο το έκανα. Αυτή μας γέμισε πάρα πολύ. Το ότι έρχονται τα πιτσιρίκια
0: λοιπόν,
1: και λένε.
0: Αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, αυτό το αίσθημα δεν είναι παλιακά.
1: Είναι. Είναι η ΑΒ για μένα. Είναι η ΑΒ μας και υπάρχει σε όλους DNA. Ακόμη και κάποιος που. Γι' αυτό και η πρόσβαση. Όταν έχει, πρέπει να ανοίξεις την πρόσβαση σε αυτό. Γιατί όταν κάποιος έρχεται σε επαφή, τον καθυλώνει. Τα μεγάλα έργα, τους ανθρώπους τους κάνουν. Καλό συνειδητά και ασυνείδητα. Γι' αυτό είναι τόσο θλιβερό η πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη, η πρόσβαση σε όλα αυτά, σε πράγματα φωτεινά, μεγάλα, πνευματικά, να καθορίζεται από τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος. Και να πρέπει να, για να μπορέσει να πας σε ένα μουσείο, θα πρέπει κάποιος, δεν θα σε πάει το σχολείο που είναι υποχρεωτικό να σε πάει να σου ανοίξει αυτό το δρόμο, αλλά θα πρέπει να το βρεις μόνος σου ή να έχεις μια δυνατότητα από πίσω για να μπορέσει.

0: να το κάνεις. Γι' αυτό είναι τόσο, είναι και κάτι άλλο που πρέπει να παλέψουμε.
1: Τώρα που είπε σχολείο, γιατί άλλαξες 7 σχολεία?
0: Γιατί ήμουν πολύ... ήμουν ατίθαση. Αλλά ατίθαση γιατί δεν θεωρούσα... σε αυτά που δεν θεωρούσα ότι... πώς να σου το πω. Δεν δεχόμουν να μην με αφήσεις να είμαι ο εαυτός μου. Δεν το δεχόμουν αυτό. Το θεωρούσα παράλογο. Αυτό ήταν ο λόγος. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ. Και ειδικά, δεν ξέρω βέβαια πια πώς είναι, αλλά νομίζω ότι στα δικά μας χρόνια, σε ένα ακόμη, που σε λίγο μεγαλύτερός μου, ακόμη χειρότερα, δεν υπήρχε και το περιθώριο. Υπήρχε ένα... όλοι πρέπει να είναι... πώς να σου το πω, όλοι πρέπει να είναι ίδιοι, να είναι σε μια γραμμή.
1: Υπάρχει μια, υπήρχε μια πισιστράτια λογική. Τα στάχια όλα.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πειθαρχώ. Απλά πρέπει να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν έχω πρόβλημα να πειθαρχήσω. Ούτε είμαι εγωίστρια, τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει όμως να με κάνεις να το καταλάβω. Δεν το καταλάβαινα. Ρωτούσα. Άμα δεν μου απαντήσει, δεν υπάρχει για μένα το γιατί έτσι. Έλεγα, ας πούμε, στον τάδε, μα γιατί να γίνει αυτό, γιατί έτσι. Δεν ήταν αδύνατο να το αντέξω. Και εντάξει, επειδή είμαι και από αυτό το σπίτι, όταν γυρνούσα και έλεγα το γεγονός ή κάτι αυτό, μου λέγει η μάνα μου, έχεις φύγει. Θα μου χαλάσουν εμένα όλη τη δουλειά που έχω κάνει τόσα χρόνια μες στο σπίτι. Αυτό έλεγε η μάνα μου, δεν μας χαλάσουν τα παιδιά, Νικό. Και εντάξει, δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αν κάνανε σωστά, αλλά τουλάχιστον νιώθουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Νομίζω μεγαλώσανε ελεύθερους ανθρώπους.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε. εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θεωρώ επίσης ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, εξαρχάκως.
1: Εννοείται. Νομίζω, πέραν από τη σχέση μου με τα παιδιά που είναι, εντάξει, η ζωή μου ολόκληρη και το κομικό σημείο της ζωής μου, το επόμενο μεγάλο πράγμα που συνέβη είναι αυτό. Και νιώθω και πολύ ευλογημένη και πολύ τυχερή, γιατί το ζήσαμε με το Γιάννη μαζί.
0: Το Χαρούλι.
1: Με το Γιάννη το Χαρούλι, δύο πάρα πολύ νέα παιδιά. Ήμασταν τότε και γείτονες ακριβώς απέναντι μπαλκόνια. Και φεύγαμε μαζί πραγματικά χέρι-χέρι με δέος και μπήκαμε μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο. Ήταν τρομερή στιγμή.
0: Για πες τη στιγμή που...
1: 2010 τώρα, έτσι μιλάμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Θέλω να το πω αυτό, ότι εδώ ο Ξαρχάκος έχει εντοπίσει δύο παιδιά, μία Νατάσα και ένα Γιάννη. Δεν ήσασταν τότε ούτε η Μποφίλιο ούτε ο Χαρούλης ήσασταν.
1: 5 χρόνια ήμασταν που είχαμε βγει, ας πούμε.
0: Και αυτό δείχνει και την ευρυχωρία αλλά και την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που έχει μπροστά του. Πες μου τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Γεια σου, είμαι ο Ξαρχάκος».
1: Εντάξει, είχα πάθει σοκ, δεν θυμάμαι. Κάπως το αυτί μου και πήρα κατευθείαν τον Γιάννη και μίλαγε το τηλέφωνο.
0: Τον έπαιρνα.
1: Είχαμε και μια συζήτηση εκείνες τις μέρες. Τον πετυχαίνω, του λέω έλα, με πήρε ο Ξαρχάκος, μου λέει και εμένα. Και αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό. Εντάξει, και μετά όταν τον γνώρισα πρώτη φορά, η πρώτη πρόβα, αυτό το απίστευτο δέος. Αλλά είναι και επειδή είναι γεννημένος εκτός από αυτό το Τιτάνα που είναι ο συνθέτης και ως προσωπικότητα, είναι και δάσκαλος με έναν τρόπο. Δηλαδή ό,τι έχεις ξέρει ακριβώς πώς θα στο βγάλει και θα το κάνει, θα το μεγιστοποιήσει. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ικανότητα και δεν πάει μαζί με το ταλέντο. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους φοβερά ταλαντούχους, πολύ σημαντικούς, αλλά με ανικανότητα να εμπνεύσουν κάτι σε κάποιον άλλον. Αυτό δεν πάει με το καλλιτεχνικό μέγεθος. Ο Ξαρχάκος είναι τόσο εμπνευστικός. Σου βγάζει το καλύτερο, σου βγάζει πράγματα που δεν ήξερες ότι υπάρχουν μέσα σου. Είναι
0: στάδιο ειρήνης και φιλίας. Μιλάω για αυτή την συγκλονιστική βέβαια συναυλία.
1: Ναι, και αυτή η συγκλονιστική συναυλία που, να πούμε και τώρα που ήταν και επίκαιρο όλο αυτό το θέμα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παράγει πολιτισμό και είναι.
0: Δεν συμφωνεί ο Φωτήλας με αυτό.
1: Ναι, και είναι ο πολιτισμός. Δεν πειράζει.
0: Ο Φωτήλας, για όσους δεν ξέρετε, διότι και γιατί να τον ξέρετε, είναι υφυπουργός πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Φωτήλας για τον Υπουργό για τον πολιτισμό. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Φωτήλα. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι για το Κουκουέ λέει η τέχνη και ο πολιτισμός είναι αστικά κατάλοιπα.
1: Ναι, και αυτό όμως μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν υπάρχει ιστορία που μιλάει.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε κομμουνιστής ούτε κουκουέ.
1: Όχι, πρέπει
0: χρειάζεται να είσαι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις να μετράς, ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις τι σημαίνει Ρίτσος, ξέρεις τι σημαίνει Θοδωράκης, ξέρεις τι σημαίνει Κατράκης, ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις συναυλία ως πολιτικός φορέας, ακόμα και για έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Ξαρχάκος, τι σημαίνει να ανοίγεις το συνέδριό σου με συναυλία αφιέρωμα στον και δεξιό, όπως τον λένε, Χατζηδάκη, αν τα ξέρεις αυτά τα στοιχειώδη, στη χώρα του Καρούζου, στη χώρα του Λιβαδίτη, όταν λες αυτό που είπε ο Φωτήλας, το επόμενο που κάνεις την επόμενη μέρα είναι να πεις «Α, τώρα πληροφορήθηκα σε ποια χώρα ζω και πάω να κάνω μια άλλη δουλειά από αυτή του υφυπουργού πολιτισμού», διότι ο πολιτισμός για μένα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
1: Το Κουκουέ όμως μπορεί να κάνει για τον πολιτισμό και κάνει σε όλη του τη διαδρομή και κάνει χωρίς διακρίσεις σε κανέναν. Τιμά μόνο τους ανθρώπους που είναι και τους μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά όχι μόνο τους μεγάλους καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί ναι, στον Ξαρχάκο αλίμονο εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έκανε αυτό το αφιέρωμα, και το λέω αλίμονο γιατί όλοι όσοι ξέρουμε τι είναι το κουκουέ, ξέρουμε και ότι θα το έκανε και θα έδινε αυτή την ευκαιρία σε όλους αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που ήταν εκεί να ζήσουν κάτι το ανεπανάληπτο. Και για μένα που ήμουν ένας νέος καλλιτέχνης, να ζήσω αυτό το ανεπανάληπτο, να είμαι στη σκηνή με όλους αυτούς τους θρύλους. Όμως το κάνει και για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που δεν είναι ούτε κομμουνιστές, ούτε ψηφοφόροι του κόμματος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, έχουν βρει χώρο να δείξουν την τέχνη τους, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που θα κομμουνιστούν κάθε χρόνο στο φεστιβάλ της ΚΝΕΑ και γενικά στις δράσεις που κάνει, να δείξουν την τέχνη τους, να παίξουν σε τόσο μεγάλο κοινό, αυτό το πράγμα είναι, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το διατηρήσουμε. Είναι η φεστιβαλάρα, είναι το πιο σημαντικό γεγονός που γίνεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό. Αυτή είναι, εντάξει, η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είναι μόνο για τους μεγάλους καλλιτέχνες, είναι και για πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες και είναι και για πάρα πολλά είδη, λαϊκό, ραπ, το έντεχνο και πολλά άλλα, pop καλλιτέχνες. Έχουν περάσει όλοι από εκεί. Το αναφέρω γιατί ήταν τα γεγονότα έτσι που το σήκωσαν.
0: Όσο μίλαγες και επειδή ασχολήθηκα με αυτόν τον κύριο όταν έκανε αυτή τη δήλωση, μου έρχονταν ονόματα στο μυαλό μου. Λοΐζος.
1: Και το ότι δεν θέλαν να δώσουν το Τρίτσι για το φεστιβάλ, βέβαια. Ναι. Αυτό να μην το πούμε. Ότι αντιμετωπίσαμε και αυτό φέτος.
0: Και τώρα στην Πανεπιστημίου πολύ.
1: Ναι, δεν αντιμετωπίσαμε και αυτό.
0: Σου λέω, μου έρχονταν στο μυαλό ονόματα. Ξεκίνησε φέτος, μιας και μιλάς για το φεστιβάλ, θα είσαι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ φέτος? Λοιπόν, φέτος ας πούμε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη ξεκίνησε με αφιέρωμα σε έναν τεράστιο, σε έναν από τους πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού, τον Χρήστο το Λεοντή. Έτσι. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν αφιερώματα στον Λεοντή και σε όλους αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργούς τους φωτίλες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα με αφορμή ότι λέγαμε πριν τα κομμουνιστικά, να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχουν πει Νατάσα, εντάξει, σταμάτα τώρα να μιλάς λίγο, γιατί εδώ πουλάμε και ποτά και πίνουν όλοι ποτά. Δηλαδή θυμάμαι έλεγαν στον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Φοβερός ο παραλληλισμός, πως το γέννησε αυτό. Το ύψος μου
0: Α, θα πω και μετά για το ύψος. Ναι, για τον Μπαρτζόκα και είναι τη φωτογραφία. Αλλά λέγανε στο Μάικλ Τζόρνταν ότι αυτός δεν έπαιρνε θέση, δεν πήρε θέση ποτέ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας, εν πάση περιπτώσει, στον αιώνα. Και λέγε, τα Nike λέει, τα παπούτσια τα αγοράζουν και οι λευκοί. Εκείνος το είχε αποδεχτεί.
1: Κοίτα να δεις. Πια, επειδή ένας άνθρωπος που θα με φιλοξενήσει, ας πούμε, και θα συνεργαστούμε, πάρουμε στο μαγαζί του, δεν μπορεί να μου το πει αυτό. Δοκίμασε να μου το πει ένας επιχειρηματίας, κάναμε 5 παραστάσεις και φύγαμε. Γιατί ήταν κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να το δεχτεί κανένας από εμάς. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που έχω μια στάση απέναντι στη ζωή, που η στάση δεν έχει, άσχετα από τις απόψεις μου, έχει να κάνει με το ότι είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στο δίκαιο, πιστεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να είναι δικαίωμά του να εκφράζεται, να εκφράζει αυτό. Πιστεύει πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με ανθρωπιστικές, ας πούμε. Γιατί εγώ δεν εκφράζω την, πώς να σου πω, άσχετα που ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζω. Εγώ συνήθως οι θέσεις που παίρνω είναι κοινωνικού περιεχομένου και αφορούν σε θέματα τα οποία είναι πραγματικά ζωής και θανάτου σημαντικά. Και είναι, υπάρχει μια πλευρά της κοινωνίας που δέχεται μια κατάφορη αδικία. Το λέω έτσι απλά και λαϊκά, γιατί αυτό είναι η ιδεολογία, αυτό είναι. Με ποιον είσαι. Αν είσαι με το δίκιο ή με το άδικο. Είναι τόσο απλό. Μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Οπότε είναι όλος ο κόσμος. Είναι το γραφείο μας. Είναι η μουσική μας. Είναι πιο σημαντικές οι πεπιθήσεις και οι αξίες που έχουμε στη ζωή.
0: Έχεις διαλέξει κοινό?
1: Αυτό λοιπόν, επειδή με τα χρόνια και το κοινό ξέρει που έρχεται, και ακόμη και άνθρωποι που έρχονται, μπορεί να είναι προοδευτικοί άνθρωποι, άνθρωποι που διαφωνούν, αλλά δεν θεωρούν ότι απαγορεύεται να εκφράζεται μια άλλη σκέψη. Οπότε και διαλέγεις με έναν τρόπο το κοινό σου και σιγά σιγά βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να δουλεύεις, αλλά είναι και μια βαθιά προσωπική σου απόφαση, την οποία την παίρνεις, χρειάζεται να την πάρεις πολύ νωρίς. Δηλαδή τώρα και να έρθει κάποιος να μου το πει, είναι πια αργά. Γιατί μέσα στο δική μου το μυαλό και τη δική μου την ψυχή έχει παγιωθεί τι καλλιτέχνης θέλω να είμαι. Κάποια στιγμή είχε πει ο Θανάσης Παπακουσταντίνου σε μια συναυλία κάτι συγκλονιστικό, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Είχα πάει να τον δω και εντάξει, είναι και αυτό μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής μου. Με χαιρέτησε από το μικρόφωνο και είπε έτσι κάποια λόγια πολύ συγκινητικά και πολύ σημαντικά για μένα, αλλά κρατάω κάτι Ευαγγέλιο. Είπε ότι γιατί, αν δεν είμαστε τα τραγούδια που γράφουμε, τι είμαστε? Και μου φάνηκε αυτό τόσο βαθύ και σημαντικό. Μου έδωσε τέτοια δύναμη, γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι και όταν είσαι καλλιτέχνης και η τέχνη που παράγεις. Και αυτό έχει κάποιες... πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Θα είσαι η τέχνη που παράγεις? Ή θα παράγεις μια αλφα τέχνη και μετά θα είσαι κάτι άλλο? Όταν εμείς λέμε στα τραγούδια μας, αν ήταν όλα δίκαια, τα αδέρφια μου και εγώ θα φυτεύαμε κρινάκια στα στρατόπεδα. Και το έχουμε δισκογραφήσει αυτό και το έχουμε τραγουδήσει. Αν δεν το πιστεύουμε και δεν το βιώνουμε και δεν μαχόμαστε γι' αυτό, τι σκατά κάνουμε?

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο Πινάς.
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε, είμαστε με την κορυφαία φωνή της γενιάς της. Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ό,τι μου πεις.
0: Είναι ποδόσφαιρο.
1: Τι
0: 22 μαντράχαλοι τρέχουν από ένα στρογγυλό πράγμα πίσω.
1: Με κορόιδεψες γιατί είπα στον Μπαρτζόκα. Έχεις μάθει. Ήσουν μπροστά.
0: Για πες τι του είπες στον Μπαρτζόκα.
1: Γιατί του λέω, κοίταξε, εγώ από μπάλα του λέω δεν ξέρω, αλλά ξέρω άλλα πολύ σημαντικά για σένα. Και γυρίζουν όλοι και με κοιτάνε. Μπάσκετ! Και λέω, το ξέρω, αλλά μπάλα δεν λέγεται γι' αυτό. Τι λες, μου λένε ρε άσχετη. Μπάλα λέει είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα.
1: Αυτό, και μετά βγήκε αυτή η θρυλική φωτογραφία.
0: Και τι έγραφες από κάτω? Δεν με λυπήθηκε κανείς.
1: Δεν με λυπήθηκε κανείς. Δηλαδή και την έβγαλε και την έδωσε κάπου τη φωτογραφία. Τρομερό.
0: Λοιπόν, μου λέγες.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή. Μου λέγες πριν για τον καλλιτέχνη. Αν δεν είμαι ο καλλιτέχνης.
1: Αυτό που ποθανάσεις, ότι αν δεν είσαι τα τραγούδια που γράφεις, τι είσαι.
0: Είναι όμως. Όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Δεν είναι.
1: Όχι, γιατί και αυτό είναι μια απόφαση. Αλλά και πάλι στη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που το έργο τους είναι πιο μεγάλο από τους ίδιους. Και αυτό που μένει
0: είναι το έργο.
1: Γιατί το σώμα, ο άνθρωπος είναι φθαρτός. Το έργο μένει στην αιωνιότητα και το έχουμε δει πολλές φορές τα μεγάλα έργα να συνεχίζουν να θεραπεύουν, να αφυπνίζουν τους ανθρώπους με έναν τρόπο υψηλό, παρότι ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να ήταν πιο λίγος από όλο αυτό. Και τελικά αυτό δεν μένει. Δηλαδή στη συζήτηση του δεν μπορώ να, ας πούμε, είχα μια συζήτηση με τον αδερφό μου, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορεί να ακούσει, ας πούμε, κάτι το οποίο
0: δεν του πάει,
1: δεν
0: αυτός
1: του πάει ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορεί. Και είχαμε αυτή την κουβέντα. Τελικά αυτό που μένει είναι το έργο. Και τι, βασικά το αντίκτυπο του έργου. Αυτό μένει. Το αντίκτυπο του έργου. Ούτε καν το έργο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα ονόματα. Ας πούμε ένα που δεν μας ακούει. Ο Ηλίας Καζάν ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Τι να κάνουμε τώρα. Το λιμάνι της αγωνίας είναι ένα αριστούργημα.
1: Ναι, άμα έτσι είναι. Και γιατί αυτό που
0: δεν αναιρεί ότι ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Το τι να κάνουμε που είπα.
1: Όχι, αλλά
0: θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το λιμάνι της αγωνίας.
1: Όταν περνάει ο χρόνος και μένει αυτό το αριστούργημα, οι επόμενες γενιές που το βλέπουν με το αριστούργημα ταυτίζονται. Από το αριστούργημα παίρνουν ό,τι έχουν να πάρουν. Δεν θυμούνται το φθαρτό σώμα. Αυτή η δουλειά που έκανε έχει γίνει. Είναι

0: Για πες μου, με Θέμη και Γεράσιμο, τι είναι τώρα αυτό? Είναι ένα τέριαγμα, είναι μια ασφάλεια, είναι και τα δύο μαζί?
1: Είναι ζωή.
0: Είστε, είναι 25 ζωή. Χρόνια, πάνω από 20 χρόνια.
1: Είμαστε 22 χρόνια φίλοι. Με το Γεράσιμο είμαστε 24. 24 χρόνια φίλοι με το Γεράσιμο, 22 με το Θέμη, και 20 χρόνια χωρίς σταματημό γράφουμε δίσκους μαζί και κάνουμε παραστάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι έξω από αυτό, που είναι ότι ζούμε μαζί, είμαστε αδέρφια, είμαστε χέρι-χέρι, είμαστε... δεν έχω τι να πω. Και δεν κουνήθηκε αυτό ποτέ μέσα στα χρόνια. Δεν αφήσαμε, και έχει να κάνει, για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτή τη χημεία που είχαμε, αναγκαστικά γίναμε καλύτεροι. Δηλαδή τα κουσούρια μας έπρεπε να τα διορθώσουμε, έπρεπε να κοιτάξουμε πολύ νωρίς μέσα, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε αυτό που είχαμε. Και αυτό και μας οδήγησε σε αυτό που ζούμε, που είναι η αγάπη, η αποδοχή, η ευλογία να κάνουμε τη μουσική μας, αλλά κυρίως μας έκανε καλύτερους ανθρώπους και για τους άλλους, γιατί έπρεπε να υπάρξουμε οι τρεις μας.
0: Ετοιμάζεις, από όσο ξέρω, τώρα μέσα στο καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, είμαστε... έτσι.
0: Θα είσαστε μαζί.
1: Θα είμαστε μαζί άλλη μια χρονιά.
0: Είναι πολύ η σταθμή.
1: Να πούμε τα δύο βασικά. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι φέτος έχουμε την πρώτη μας μεγάλη γιορτή. Γιατί φέτος είναι 20 χρόνια μέτρημα. Αυτή είναι η περιοδία.
0: Α, κλείνεται 20 χρόνια.
1: Οπότε είναι το 20 χρόνια μέτρημα. Είναι η παράστασή μας μια ρετροσπεκτίβα όλων των μεγάλων μας στιγμών. Είμαστε πολύ απελευθερωμένοι και πολύ ευτυχισμένοι, γιατί έχουμε κάνει πολύ focus στη μουσική. Και αυτό, ζούμε σε μια εποχή που έχει πάρα πολύ σημασία η εικόνα, τα streams, το hype, η τάση, και δεν το απαξιώνω και δεν το μειώνω καθόλου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να το βλέπεις, να το αφουκράζεσαι και να προσπαθείς να ενσωματώνεσαι μέσα σε αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο ακόμη πιο σοβαρό, που ειδικά στους καλλιτέχνες στη δική μας ηλικία, και αυτό είναι που πρέπει να μας τραβάει όλη μας την προσοχή. Η μουσική. Πάνω απ' όλα, αυτό που κάνουμε είναι μουσική. Οπότε με αφορμή τα 20 χρόνια, δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέγεται μουσική, στη μουσική μας. Και θεωρώ ότι ο κόσμος το αισθάνεται, γιατί έχει δείξει, έρχονται όλοι και λένε από τα πιο συγκινητικά σας live. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συγκινείται, που ξαναπερνάει και αυτός μαζί του, θυμάται τις στιγμές, και όλο αυτό το μέτρημα έχει αυτό. Μετράμε στιγμές, μετράμε ανθρώπους, μετράμε λάθη, μετράμε πληγές. Είναι πολύ, πολύ ωραία.
0: Πρόχειρα τώρα, όσο θυμάμαι, τώρα 18 του μήνα, θυμάμαι Νήσιρο.
1: Ναι, παίζουμε, έχουμε πολλές πόλεις. Μπορεί να τα βρούνε όλοι, τα έχουμε αναρτημένα. Θέλω να θυμίσουμε 18-19 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Βράχων και 14 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Γης. Γιατί αυτές είναι οι δυνατές μας. Ναι, ερχόμαστε, ξέρεις, θα είναι
0: κάπου
1: το φινάλε.
0: Έχουμε μια Πάτρα. Πάλι
1: έχουμε
0: Σεπτέμβρη.
1: Πάτρα, πάλι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη παίζουμε στην Πάτρα. Γενικά πάμε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Κέρκυρα, Σάμο, Νήσιρο, Ρόδο, Κρήτη εννοείται. Έχουμε πολύ. Μυτιλίνη, Θέατρο Δίων, Πρέσπες. Έχουμε
0: και
1: πολλά.
0: Πρέσπες, ναι, Αυγούστου.
1: Ναι. Θα πάμε Πρέσπες τέλη Αυγούστου. Έλα, έχεις κάτι γνωριμίες εκεί?
0: Έχω, ναι.

0: ψυχές. Που πρέπει να μας, να μας τραβάει όλη μας την προσοχή. Η μουσική. Πάνω απ' όλα, αυτό που κάνουμε είναι η μουσική. Οπότε με αφορμή τα 20 χρόνια δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέγεται μουσική, στη μουσική μας. Και θεωρώ ότι ο κόσμος το αισθάνεται, γιατί έχει δείξει, έρχονται όλοι και λένε από τα πιο συγκινητικά σας live. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συγκινείτε, που ξαναπερνάει και αυτός μαζί του, θυμάται τις στιγμές και όλο αυτό το μέτρημα έχει αυτό. Μετράμε στιγμές, μετράμε ανθρώπους, μετράμε λάθη, μετράμε πληγές. Είναι πολύ, πολύ ωραία.
1: Πρόχειρα τώρα όσο θυμάμαι, τώρα 18 του μήνα, θυμάμαι Νήσιρο.
0: Ναι, παίζουμε, έχουμε πολλές πόλεις. Μπορεί να τα βρούνε όλοι, τα έχουμε αναρτημένα. Θέλω να θυμίσουμε 18-19 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Βράχων και 14 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Γης. Γιατί αυτές είναι οι δυνατές μας. Ναι, ερχόμαστε, ξέρεις, θα είναι
1: κάπου
0: το φινάλε.
1: Είδα και μια Πάτρα. Πάλι
0: έχουμε
1: Σεπτέμβρη.
0: Πάτρα, πάλι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη παίζουμε στην Πάτρα. Γενικά πάμε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Κέρκυρα, Σάμμο, Νήσιρο, Ρόδο, Κρήτη εννοείται. Έχουμε πολύ. Μυτιλίνη, Θέατρο Δίων, Πρέσπες. Έχουμε
1: και
0: πολλά.
1: Ναι, τέλη Αυγούστου.
0: Ναι. Θα πάμε Πρέσπες τέλη Αυγούστου. Έλα, έχεις κάτι γνωριμίες εκεί.
1: Έχω, ναι.

0: Πολύ ωραία.
1: Πρόχειρα τώρα όσο θυμάμαι. Τώρα 18 του μήνα θυμάμαι Νήσυρο.
0: Ναι, παίζουμε, έχουμε πολλές πόλεις. Μπορεί να τα βρούνε όλοι, τα έχουμε αναρτημένα. Θέλω να θυμίσουμε 18-19 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Βράχων και 14 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Γης. Γιατί αυτές είναι οι δυνατές μας. Ναι, ερχόμαστε, ξέρεις, θα είναι
1: κάπου
0: το φινάλε.
1: Μια Πάτρα.
0: Πάλι έχουμε Σεπτέμβρη. Πάτρα, πάλι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη παίζουμε στην Πάτρα. Γενικά πάμε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Κέρκυρα, Σάμο, Νήσυρο, Ρόδο, Κρήτη εννοείται. Έχουμε πολύ. Μυτιλίνη, Θέατρο Δίων, Πρέσπες. Έχουμε πολλά.
1: Ναι, ναι. Αυγούστου.
0: Θα πάμε Πρέσπες τέλη Αυγούστου. Έλα, έχεις κάτι γνωριμίες εκεί.
1: Έχω, ναι.

0: ήταν ακόμη πιο, πιο σκληρό. Δεν γίνεται να μην αποτυπώνεται στους στίχους οι σκέψεις που έχεις και όλα αυτά που σε βασανίζουν. Και ο Γεράσιμος είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο, γιατί από αυτόν ξεκινάει όλο. Είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο που, επειδή έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα του, αφού γράζεται πράγματα πιο βαθιά και τα γράφει με έναν τρόπο που μας αγγίζει.
1: Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι και ως χώρα και ως πολιτικό γίγνεσθε είμαστε στην ορθή πλευρά της ιστορίας.
0: Βέβαια, είστε δυο σωστοί.
1: Ναι.

0: Είστε καλά και ευχαριστώ, μα δεν θα σκύψω εκατοστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολιτικό στίχος.
1: Ναι, έχουμε αρκετούς πολιτικούς κοινωνικούς στίχους που μέσα στα τραγούδια μας, πολλούς. Και ο τελευταίος μας δίσκος ήταν και πολύ το «Κάτι καίγεται». Είχε αυτή την... Γιατί, ξέρεις και εμείς, μας βγαίνει να φτιάξουμε αυτό που βιώνουμε. Ήταν ένας δίσκος πολύ...
0: Και η εποχή του θερισμού.
1: Και η εποχή του θερισμού, αυτό ακόμη πιο πολύ. Το «Κάτι καίγεται».

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΕΟΠ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: λοιπόν, λέγαμε για τα 20 χρόνια. Αυτό είναι 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι 20 χρόνια από τη μέρα που γράφτηκε.
0: Αυτό είναι που σε κράτησε στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι που, ναι, γιατί είχα πάρει μια υποτροφία για να φύγω και θα έφευγα να κάνω μουσική. Και πάω, ένα βράδυ, ναι, και πάω ένα βράδυ στο σπίτι του Θέμη και μου λέει: έχουμε γράψει ένα τραγούδι με τον Γεράσιμο, αλλά κάπως είναι ιδιαίτερο. Πες μου τη γνώμη σου. Μάλιστα μου είχε πει: δεν έχει πολλά ακόρντα, μήπως είναι λίγο βαρετό. Και μου βάζει το εν λευκό. Κανείς από τους δύο δεν είχε καταλάβει τι είχε γράψει. Και μου βάζει το εν λευκό και έπαθα σοκ. Και του λέω: Θέμη, αυτό το τραγούδι είναι κάτι. Κάτι είναι σημαντικό. Δεν το καταλαβαίνω, εντάξει, ποτέ δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Γιατί το έχουν γεννήσει και δεν. Και το δώσανε σε διάφορους, το έστειλε ο παραγωγός τότε σε κάποιους γνωστούς ήδη καλλιτέχνες. Και δεν το πρόσεξε κάποιος, δεν το κατάλαβε. Και μου λένε τα παιδιά, θες να το πεις εσύ. Και φυσικά ακύρωσα το ταξίδι και είπα θα μείνω, γιατί ήμουν σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι είναι διαβατήριο. Διαβατήριο για κάτι, δεν ήξερα τι, αλλά ήξερα ότι πρέπει να το πω. Και από εκεί ξεκίνησε και ήρθαν τα 20 χρόνια, γιατί είναι και η πρώτη συνεργασία που έκανα με το Θέμη. Και από εκείνη τη στιγμή μετράμε 20.
0: Και μετά άρχισες να πηγαίνεις στις συναυλίες ειρήνης, άρχισες να φοράς κάτι ρούχα κτλ. Γιατί είσαι λοκαρισμένη, γιατί σε έχουν λοκαρισμένη, τι φοράς, που πας, που τραγουδάς?
1: Δεν ξέρω, ρε Νίκο, αλήθεια, καμιά φορά το σκέφτομαι πραγματικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που είναι τόσο έτσι προκλητικό και ερεθιστικό πάνω μου και τόσο πολύ, ας πούμε, τους τσιμπάει κάποιους ανθρώπους και θέλουν να βγάλουν τέτοιου είδους, να πετάξουν τέτοιου είδους λάσπη. Γιατί είναι χωρίς, πώς να το πω, χωρίς φίλτρο. Είναι για όλα. Έβλεπα προχθές, με έκραζε κάποιος, τραγούδουσε ένα τραγούδι μας και με έκραζε και έλεγε φοβερό τραγούδι, πώς το λέει έτσι αυτή, και του γράφει από κάτω ένας: ρε φίλε, είναι δικό της τραγούδι, θες να κράξεις? Μάδε τουλάχιστον ότι η κοπέλα το λέει το τραγούδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολλές φορές χωρίς κανένα. Okay, βέβαια είναι μέρος της δουλειάς. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικό. Δεν νιώθω ότι το στέλνει κάποιος πραγματικά σε μένα. Το στέλνει ίσως σε αυτά που πρεσβεύω, στον τρόπο που ζω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι προσωπικό. Και επίσης το βλέπω παντού. Έτσι. Είναι, ειδικά τα social media, είναι μια λάσπη που προσπαθούμε να επιπλέψουμε και να, χωρίς να γίνει καθοριστικό για τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς φίλους που από τη στιγμή που τους συνέβη αυτό κλείστηκαν στο καβούκι τους, φοβήθηκαν, και είναι απολύτως λογικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βιώνεις. Δεν σε αφήνει, δεν περνάει ανέγγιχτα. Είναι πολύ βαρύ. Και είναι πολύ θλιβερό ότι μερικές φορές καταφέρνουν και νικάνε. Αυτή η λάσπη καταφέρνει να νικήσει. Γι' αυτό πρέπει να αντιστέκεσαι και να μην το αφήνεις να σε νικήσει.
0: Το θερμοσύμφωνα το κλείσατε?
1: Τον έχω κλείσει τελευταία φορά που ήταν πάρα πολύ, και όταν έγινε
0: εγώ
1: όλο αυτό.
0: Εγώ γέλαγα και
1: μα
0: μετά.
1: Γιατί να μην γελάσεις, ρε?
0: Και μετά είδα αυτό
1: εγώ
0: που έγινε.
1: Είναι η πιο, μα με ρώτησε.
0: Πόσο ανόητος μπορείς να είσαι,
1: και πάρα πολλούς μήνες μετά από όταν είχα δώσει τη συνέντευξη, γιατί προφανώς κάποιος έψαχνε. Είναι μία από τις πιο αστείες φοιτητικές ιστορίες που έχουμε με τις φίλες μου, και εμείς είμαστε και πολύ περήφανες που έχουμε υπάρξει. Έχουμε κάνει τόσο πολλές γκάφες. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ευχάριστη παρέα να μας έχει κάποιους φίλες. Γιατί θα πούμε τόσα πολλά αστεία πράγματα και θα διασκεδάσει κάποιος μαζί μας και θα θέλει να ξαναβγεί μαζί μας. Οπότε όλες αυτές. Και η αδερφή μου λέει: ευτυχώς που δεν είπατε όλα τα υπόλοιπα. Είναι από τις light. Και όταν έγινε αυτό, έγινε το αστείο. Γιατί αυτό που ανέβασε ήταν ένα story που πήγα και έκλεισα με πολύ δραματική μουσική το θερμοσύμφωνα του σπιτιού.
0: Α, το έκλεισε βέβαια.
1: Ναι, έκανα.
0: Το πτυχίο θα το πάρει?
1: Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Πια έχω πάρει.
0: Σε διαγράψανε, τελειωσέ.
1: Ξέρω εγώ, 43 χρονών είμαι, δεν με διαγράψανε.
0: Ναι. Δεν με διαγράψανε. Δεν κόστησε τίποτα όμως. Και να μην σε είχαν διαγράψει,
1: δεν ξέρω.
0: Δεν
1: το γνωρίζω. Το έχω αφήσει αυτό το.
0: Όχι, το ξέρω εγώ γιατί το έχω ψάξει. Γιατί εγώ το πήρα το πτυχίο στα 29 χρόνια. Το είχα παρατήσει και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάω να το πάρω. Γιατί λέω, αυτό δικό μου είναι.
1: Ναι.
0: Το έχω αφήσει εδώ, θα πάω να το πάρω.
1: Χρωστούσες πολλά.
0: Ένα μάθημα.
1: Ε, καλά, σαν τον πατέρα μου.
0: Ναι, ένα
1: αγγλικά.
0: Μάθημα. Όχι, εγώ ελληνικά. Πήγα λοιπόν και το πήρα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τα 29 χρόνια που περιμένανε να πάω να το πάρω δεν τους κόστησα τίποτα.
1: Γιατί να διαγράφουν εννοείς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν το ξέρω. Γιατί τους διαγράφουν?
0: Ξέρω εγώ, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι άξιοι και άριστοι, όπως ο Λαζαρίδης, αυτός ο μακάριος που είχαν, ο οποίος παρίστανε τον πανεπιστήμονα ενώ δεν είχε πάρει πτυχίο πανεπιστήμιο. Αυτοί αξιολογούν τους άλλους.
1: Ξέρεις, όταν ακούς πολύ αριστεία, πάντα έχει κάποιο λάκκο η κατάσταση.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Το δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιες φωνές νιώθεις όταν τραγουδάς? Ποιες σε καθόρισαν δηλαδή?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση είναι αυτή, Νίκο, γιατί εντάξει, ζούμε σε αυτή τη χώρα που έχει βγάλει αυτές τις φωνές. Αλλά υπάρχουν κάποιες εμβληματικές, ρε παιδί μου, τραγουδίστριες. Η Φαραντούρη, η Γαλάνη, η Τάνια, η Χαρούλα, είναι ο Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Θα μιλάω για πάντα. Θα μιλάω για πάντα, γιατί έχω αγαπήσει πάρα πολύ και με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και οι τραγουδοποιοί. Μάλα μας, Θανάσης, ο Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, έχω ένα μέσα στο κεφάλι μου, τραγουδάνε πολλές φωνές.
0: Είναι η εποχή του τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο, ή είναι και
1: είναι
0: αυτό παλιό?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η εποχή. Υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη. Και το βλέπεις και από τα τραγούδια που κάνουν, που ξεχωρίζουν. Ότι είναι τραγούδια που έχουν κάτι από το παρελθόν. Από κάτι πιο... πώς να σου το πω, βασικά κάτι πιο συγκινητικό. Το βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να παγιαστούμε από κάπου και η τέχνη συνήθως έρχεται εκεί, εκείνη τη στιγμή.
0: Τι σημαίνει υπαρξιακή τραγουδίστρια?
1: Σημαίνει ότι τραγουδάς αυτό που βιώνεις και το πιστεύεις, δεν εκτελείς απλώς, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, δεν εκτελείς απλώς κάτι που σου έχει δοθεί, είναι το ίδιο το βίωμα που μεταφέρεις.
0: Με το σωματείο πώς θα πάτε?
1: Πάμε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες. Είμαστε παρόντες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε με τόσους συναδέλφους αυτή την... Είμαστε μια γροθιά πραγματικά.
0: Λοιπόν, να πούμε τι... Να θυμίσουμε τι έχουμε προγραμματίζουμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία. Θα είμαστε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να μας δει. Ελπίζω να έχουμε διαφημίσει τόσο καλά σε κάθε πόλη που να το καταλαβαίνετε χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο ίντερνετ. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό φέτος και που έχουμε και τα 20 χρόνια, το διήμερο στο Θέατρο Βράχων 18-19 Σεπτεμβρίου και 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και θέλουμε να τις δείτε όλες.
0: Νατάσα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, θα τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε, ναι. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες τα ανανεωμένα.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
12: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Σήμερα, ειλικρινά σου μιλάω, έχω μυδρυπικό πόλεμο, έχω Gmail και έχω πάρα πολύ προβληματιστεί.
1: Γιατί πες μου τι σου έχουν κάνει, θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω, πλέον δεν ξέρω, τα mail που μου έρχονται δεν ξέρω τι είναι.
1: Λοιπόν, τι είναι, σε έχει, σωστά, δεν είναι. Πες μου κάποιο που μπορεί να σε έχει υποψιάσει, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω να πω δημοσία γιατί...
1: Δεν θες να πει, όντως, έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι να παίζουμε.
1: Ωραία, ελπίζω να μην δίνεις κάποιες πληροφορίες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι πληροφορία να δώσω.
1: Ελπίζω να μην συνομιλείς με αγνώστους.
0: Όχι, καν αυτό και...
1: Ελπίζω να μην συνομιλείς με γνωστούς.
0: Γενικώς δεν συνομιλώ.
1: Να μην συνομιλείς.
0: Και άμα μου δώσουν καραμέλα δεν παίρνω.
1: Όχι, τίποτα, τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Αλλά... Στα ρηχά, μην πας στα βαθιά Μανολάκη επίσης.
0: Αυτό.
1: Από το πεζοδρόμιο.
0: Και γιατί να προσέχεις. Και με αναφορά και κράνος.
1: Έτσι.
0: Και εντάξει. Σίγουρα.
1: Όλα.
0: Ζήσαμε.
1: Θέλω να προσέχεις.
0: Άμα σας καλά το φαγητό σου.
1: Έχομαστε επιθέσεις.
0: Υβριδικές.
1: Αυτή βέβαια λέει ναι, ότι ένα mail στείλαν λέει, και πήρανε λέει, και μια απάντηση.
0: Γι' αυτό σου είπα εγώ Gmail από την αρχή.
1: Να προσέχεις τα mail
0: λέει, τώρα, καλά δεν είναι αυτά παραμύθια, δεν είναι φαρσέρ.
1: Τι είναι. Γνωστό,
0: κυβερνοκατάσκοπη το αυτή.
1: Ξέρεις ότι έχουν τιμηθεί με το, από το Κρεμλίνο επισήμως, έτσι.
0: Για από εκεί καταλαβαίνεις.
1: Το ρωσικό για... τάγμα της φιλίας.
0: Α, τι είναι λοιπόν.
1: Της φιλίας το τάγμα.
0: Σου μιλάω τώρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Σου ναι. Μιλάω. Στην ΚΑΓΕΜΠΕ είναι KGB κανονικά να τα λέμε.
1: KGB,
0: γιατί άμα το
1: πεις
0: KGB θα πούνε αυτός είναι δικός τους.
1: Και εδώ λοιπόν. Που τα λέμε την έχουν πατήσει αρκετοί από ό,τι έβλεπα. Καταρχάς την έχει πατήσει η αγαπημένη σου. Η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Τη τηλεφώνησαν κανέναν ότι είναι ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μελόνι παραδέχθηκε ανεπισήμως προφανώς την πολύ πίστεψε. Μεγάλη κόπωση, ας πούμε, της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι. Ναι. Δεν απέδωσε σε υβριδικό πόλεμο το τηλεφώνημα.
1: Υβριδικός πόλεμος ήταν αυτό. Κοίταξε, σε όσα θα πούμε είναι υβριδικός πόλεμος και βάζουμε τελεία. Το εξηγήσαμε αυτό, το είπαμε.
0: Σαν τη Ζημανόλη, είναι ούφο. Τη Σωτήρη ποιος. Κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Γιατί έτσι που το γράφεις είναι πολύ γενικό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97,8 βράδυ Παρασκευής. Ακόμα δεν έχουμε συλλήψει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μανώλης Παρδάλης και Ελένη Κατσαμπέκη
0: στα μικρόφωνα. Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Το λέμε γιατί λέμε από μέσα και το Μαρία. Ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται και Παρασκευή βράδυ. Γίνεται. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει, αυτό έλεγε τώρα η Μαρία, κάποιοι ζουν το καλοκαίρι τους.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ πέρα, λίγο πιο πάνω απέναντι από το κτήμα Βορέ. Και έρχονται και παρκάρουν. Παιδιά, τι είναι αυτό το. Το παρκάρουν πρώτα απ' όλα στην Κηφισία. Πάνω στην Κηφισία παρκάρουν απέναντι.
1: Δεν πρέπει. Αλλά κοίταξε τώρα, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τόσο
0: περιπτέρασε το μεταξύ και 15 άτομα ψωνίζανε.
1: Ουρίτσα.
0: Ναι, ναι, εκεί.
1: Έχει ουρίτσα στο παρελθόν.
0: Κλείνει νωρίς αυτό το μεταξύ. Πού να κλείσει τώρα.
1: Πού να κλείσει. Υπάρχει ζήτηση. Κινείται το πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι έχει, αλλά πάλι έχει πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ.
1: Κάθε
0: έχουν
1: βράδυ
0: παρκάρει από πίσω στον πεζόδρομο. Έχουν παρκάρει εδώ μπροστά στο πεζόδρομο.
1: Ωραίο είναι, βρε Μανώλη. Ο κόσμος βγαίνει καλοκαιράκι.
0: Δεν είπα εγώ.
1: Όχι, το λες με
0: μια γκρίνια. Αλλά να μπορούμε να παρκάρουμε στη δουλειά μας, παιδί μου. Αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Δεν εγώ να πάει ο κόσμος αχαρή, πάλι μόνο.
1: Δέσποινα καλοχέρι στη ρύθμιση. Άντε πάλι. Μανώλη, είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνω αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Θέλω η Δέσποινα να μπει στη ρύθμιση του ήχου. Δηλαδή να κάνω μια πρόταση επίσημη.
0: Εντάξει, και η Μαρία να βγει έξω.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο λοιπόν η Δέσποινα η καλοχέρι.
0: Και αυτός ο.
1: Αυτός ο Γρηγόρης.
0: Ο Ντιβάνης.
1: Ο Ντιβάνης.
0: Είναι στα δελτία των ειδήσεων και σε κάποια στιγμή λογικά και ο Σταυρακάκης θα είναι τώρα ο Φουστέρης, κάποιος θα είναι στα αθλητικά. Αν και σήμερα δεν έχετε, αυτά που έχει σήμερα είναι.
1: Χθες μιλήσατε με τον Δημήτρη και δεν μου λες, του είπες ότι ήταν η παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων.
0: Ναι, του μου έκανε τρίπλα.
1: Τι?
0: Του λέω, κάτι μου είπε ότι ακούω λέει συναδέλφους που λένε, του λέω Δημήτρη, με αυτή είναι η διάφορα από τον αθλητικογράφο από τον αθλητικό συντάκτη.
1: Έτσι. Πολύ
0: και η γυναίκα μου λέει, όχι μου λέει, και συντάκτες.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, αρχίσαμε με τον Τζιμ Μόρισον, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1971. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Roadhouse Blues, ανάμεσα σε άλλα πολλά του Τζιμ Μόρισον που μου αρέσει.
0: Ωραίο είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι έμορε, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, ένα τετραλεπτάκι περνάει η ώρα. Παίζει ένα
1: τραγουδάκι. Αλήθεια τώρα, ένα τραγουδάκι.
0: Είπα, ένα τετραλεπτάκι περνάει η ώρα.
1: Προτείνεις κάτι για την. Εντάξει, όχι για την πρώτη ώρα, θα κινηθούμε δισογραφικά. Την δεύτερη ώρα.
0: Εσύ είπες ζεμπέκι, εγώ ζεμπέκι.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Τι λες.
0: Ο κουλί.
1: Για να την πάμε πρώτη, τη δεύτερη ώρα.
0: Γιατί την πρώτη, άμα θες.
1: Και την πρώτη. Λες να πάμε και την πρώτη. Έλα, μωρέ, πάμε μόνο τη δεύτερη.
0: Εννοείται. Mm. Έβλεπα, λέει, το σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας ζωντανά.
1: Ναι.
0: Τον έβλεπα.
1: Έτσι γίνεται στις υβριδικές επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται. Πάντως, η αλήθεια είναι, επειδή έδωσε μια συνέντευξη, είπε ότι είχε γίνει η διασφάλιση, είχαν δοθεί τα διαπιστευτήρια ότι υπήρχε πραγματικά μια συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Μα γι' αυτό και είναι πετυχημένες οι φάρσες.
1: Γι' αυτό είναι και πετυχημένες. Λέει, είχαμε όλο το υλικό, λέει, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα λέει και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όλα αυτά οδήγησαν τον κύριο Ντόκο στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πραγματική συνομιλία. Και επίσης ο ίδιος δεν είχε ακούσει, λέει, κάποιο τέτοιο περιστατικό όπου χρησιμοποιείται ήχος και εικόνα.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνική συνομιλία Μελώνη Ερντογάν ενώπιση συνόδου του ΝΑΤΟ. Είναι σίγουρο ότι μίλησαν οι δυο τους?
1: Όχι. Δεν ξέρω. Παιδιά, μην είμαστε σίγουροι. Μην είμαστε καθόλου
0: πλέον
1: σίγουροι.
0: Δεν, ναι, και εγώ νομίζω. Mm. Λοιπόν, τι άλλο περίμενε να δεις, γιατί έχει άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Πού είναι? Α, ναι, κόμμα Χαριστιανού, λέει, για την καρσονιέρα που αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού με μεμονωμένη ενέργεια του πρώην συντρόφου της. Ξεκολλήστε με αυτό.
1: Ναι. Καλά, έβγαλε ανακοίνωση η κυρία Χαριστιανού.
0: Ξεκολλήστε όμως. Το ξέρουμε ότι είναι μεμονωμένη ενέργεια, το έχει πει. Αλλάξτε το. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ναι, δεν βαρέθηκα
0: να διαβάζω τα ίδια και τα ίδια.
1: Δεν ξέρω αυτό το να το πούμε ως μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια πρώην συνεργάτη, γιατί έτσι το λέει η κυρία Χαριστιανού. Αυτό μας εξηγεί, μας απαντά. Μας εξηγεί.
0: Εμένα προσωπικά όχι.
1: Mm.
0: Δεν μου λέει και τίποτα. Λοιπόν, έβλεπε, λέει, τον Ουμέροφ στην άλλη άκρη της γραμμής. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Ωραία. Επειδή συζητούσαμε έξω, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, το βίντεο που ανέβασαν οι Ρώσοι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Και λέγαμε ότι οι συζητήσεις κάπως έτσι γίνονται, απλά δεν γίνονται δημόσια.
1: Βέβαια, προφανώς. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο,
1: ναι, ναι.
0: Ευγενής ήταν και οι δύο πλευρές. Αλλά αυτό το οποίο εγώ, προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται σε μια τέτοια συζήτηση επισήμως, είναι η μια πλευρά να πει ότι κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε κι άλλο τέτοιο περιστατικό.
1: Mm.
0: Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι κόβεις κάθε συζήτηση.
1: Ναι, γιατί όταν ο άλλος σου λέει ότι μπορεί να ξαναγίνει, ναι,
0: θεωρούν ότι δεν. Τι είπα να πείτε, δεν θα ξαναγίνει. Mm. Όχι, αν προσπαθείτε, δεν θα ξαναγίνει. Κόφτε το σβέρκο σας.
1: Τι σημαίνει μπορεί να?
0: Γιατί πιστεύουν ότι βόμβες στα ρωσικά καράβια.
1: Ναι, και σκοπεύουμε να σταματήσουμε το. Ναι.
0: Τέλος. Τι ξέρω.
1: Επίσης έχουμε εκλογές.
0: Ξεκολλήστε με αυτό.
1: Ναι. Καλά, έβγαλε ανακοίνωση η κυρία Χαριστιανού.
0: Ξεκολλήστε όμως. Το ξέρουμε ότι είναι μεμονωμένη ενέργεια, το έχει πει. Αλλάξτε το. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ναι, δεν
0: βαρέθηκα,
1: ξέρω.
0: Να διαβάζω τα ίδια και τα ίδια.
1: Δεν ξέρω αυτό το να το πούμε ως μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια πρώην συνεργάτη, γιατί έτσι το λέει η κυρία Χαριστιανού. Αυτό μας εξηγεί, μας απαντά. Μας εξηγεί.
0: Εμένα προσωπικά όχι.
1: Mm.
0: Δεν μου λέει και τίποτα. Λοιπόν, έβλεπε, λέει, τον Ουμέροφ στην άλλη άκρη της γραμμής. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Ωραία. Επειδή συζητούσαμε έξω, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, το βίντεο που ανέβασαν οι Ρώσοι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Και λέγαμε ότι οι συζητήσεις κάπως έτσι γίνονται, απλά δεν γίνονται δημόσια.
1: Βέβαια, προφανώς. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο,
1: ναι, ναι.
0: Ευγενής ήταν και οι δύο πλευρές. Αλλά αυτό το οποίο εγώ, προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται σε μια τέτοια συζήτηση επισήμως, είναι η μία πλευρά να πει ότι κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε και άλλο τέτοιο περιστατικό. Mm. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι κόβεις κάθε συζήτηση.
1: Ναι, γιατί όταν ο άλλος σου λέει ότι μπορεί να ξαναγίνει, ναι,
0: θεωρούν ότι δεν τι είπα να πειθαξτε, δεν θα ξαναγίνει. Mm. Όχι, αν προσπαθεί, δεν θα ξαναγίνει, κόφτε το σβέρκο σας.
1: Τι σημαίνει μπορεί να?
0: Γιατί πιστεύουν ότι βόμβες στα ρωσικά καράβια.
1: Ναι, και σκοπεύουμε να σταματήσουμε.
0: Τέλος.

0: Επιλέει τον Ουμέροφ στην ναι. άλλη άκρη της γραμμής. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Ωραία. Επειδή συζητούσαμε έξω, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, το βίντεο που ανέβασαν οι Ρώσοι.
1: Ακριβώς.
0: Και λέγαμε ότι οι συζητήσεις κάπως έτσι γίνονται, απλά δεν γίνονται δημόσια.
1: Βέβαια, προφανώς, σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ευγενής ήταν και οι δύο πλευρές. Αλλά αυτό το οποίο εγώ, αυτό το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται σε μια τέτοια συζήτηση επισήμως, είναι η μια πλευρά να πει ότι κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε και άλλο τέτοιο περιστατικό.
1: Mm.
0: Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι κόβεις κάθε συζήτηση.
1: Ναι, γιατί όταν ο άλλος σου λέει ότι μπορεί να ξαναγίνει, ναι,
0: θεωρούν ότι δεν τι είπα να πειθαξτε, δεν θα ξαναγίνει. Mm. Όχι να προσπαθεί, δεν θα ξαναγίνει, κόφτε το σβέρκο σας.
1: Τι σημαίνει μπορεί να?
0: Γιατί πιστεύουν ότι βόμβες στα ρωσικά καράβια.
1: Ναι, και σκοπεύουμε να σταματήσουμε το. Ναι.
0: Τέλος. Τι ξέρω.
1: Επίσης έχουμε εκλογές, έτσι.
0: Ναι, το ξέραμε.
1: Το είπε ο κύριος Δόκου.
0: Καλά, τι.
1: Και
0: σε επίσημη κουβέντα το λέγε. Πέτα και κοιτάξτε. Δηλαδή τώρα έρχονται και εκλογές, τώρα μην έχουμε ιστορίες και τραβιόμαστε. Αχ, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση κυκλοφορεί ένα non-paper, μάλλον να το πω αλλιώς, κυκλοφορεί γενικώς ένα non-paper, μην πω η κυβέρνηση κυκλοφορεί, περί υβριδικής επίθεσης και τα λοιπά. Εγώ λέω αυτό που σου λέγα πριν, να μας τα κόψουν όλα για καμιά δεκαριά μέρες, να μην έχουμε ίντερνετ, να μην έχουμε διαδίκτυο, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε.
1: Πώς θα επικοινωνούμε?
0: Με βουβουζέλες, με σήματα καπνού.
1: Μα είναι δύσκολο για τέτοια τώρα.
0: Με κάτι θα βρούμε, με ταχυδρομικά περιστέρια, με σάιτες. Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Αλλά είναι παγκοσμίως και παγκοίνως γνωστό ότι πρόκειται για Ρώσους φαρσέρ. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Τώρα πώς προκύπτει η υβριδική απειλή από τους Ρώσους φαρσέρ δεν ξέρω. Επίσης θέλω να πω, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, υπάρχει και αυτό το θέμα με τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το νεοποίη.
1: Μιλάς για αυτή την απάτη, ε?
0: Κονικές ταγογραφήσεις, δικογραφίες για 9 άτομα, για άλλους 9, δεν κάνει στο σύνολο. Για κάτι είστε
1: καλά. Το επάγγελμα του φαρμακοποιός του συγκεκριμένου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, απλά το λέω. Το στοιχείο. Και επίσης εμπλέκονται και ένας ψυχίατρος, ένας οικογενειακός γιατρός. Νομίζω δημοσίου νοσοκομείου.
0: Συνδέονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τις συνταγογραφήσεις.
1: Έτσι.
0: Και με τον χώρο του φαρμάκου, της υγείας και του φαρμάκου.
1: Πρόσεχε τώρα, είναι πάνω γύρω στους 5.500 ψευδώς εκδοθεί σε συνταγές. 5.400.
0: Είναι ζημιά μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη ζημιά. 400.000 νομίζω η ζημία. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι έγινε με αυτόν τον Πασόκ, τον είχε καθαρίσει, τι έκανε?
1: Ήταν υποψήφιος.
0: Ναι, δεν θα είναι στέλεχος, κάτι δεν θα είναι.
1: Δεν ξέρω περισσότερα.
0: Όχι, επειδή ζητάει την παρέτηση του Ντόκου το Πασόκ, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν συνδέεται το νόμο. Αλλά ρε παιδί μου, όταν ζητάς την παρέτηση κάποιου και ένας δικός σου.
1: Δεν ξέρω καν αν ο άνθρωπος αυτός παραμένει στέλεχος του Πασόκ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι. Ήταν πριν από. Είναι 2-3 χρόνια δηλαδή που ήταν. Τώρα δεν γνωρίζω εάν παραμένει όμως. Και αυτό είναι σε επίπεδο πληροφοριών, έτσι, σε αυτό το στάδιο. Πάντως η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι πολύ συχνά βγαίνουν τέτοιες απάτες του ΕΟΠΗ. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα πολύ συχνά αποκαλύπτονται τέτοιες απάτες. Με εμπλεκόμενους, θυμάσαι και μια άλλη περίπτωση πάλι σε ένα φαρμακείο που ήταν και ολόκληρο κατασκευαστήριο που είχαν εκεί και πάλι γινόντουσαν απάτες.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως εκτεταμένο όλο αυτό. Και ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε και αυτό το σύστημα της συνταγογράφησης του ΕΟΠΗ να διασφαλιστεί λίγο καλύτερα.
0: Μα υποτίθεται ότι είναι.
1: Υποτίθεται όμως.
0: Έχει πολλές δικλείδες.
1: Είδες όμως πώς γίνονται τα πράγματα. Και ξέρεις, όταν μετά αρχίζουν και μπαίνουν περισσότερες δικλείδες, συχνά είναι και σε βάρος των ασφαλισμένων. Δηλαδή μπαίνουν

0: κάποιοι κόφτες.
1: Α, με το καλά, με άσε με τους κόφτες. Ναι. Μπαίνει ο γιατρός σου, λέει, δεν μπορώ να στο γράψω αυτό.
0: Γιατί δεν μπορώ να στο γράψω.
1: Γιατί λέει, είσαι σε περάσει το όριο.
0: Mm.
1: Ποιο είναι το όριο, ρε παιδιά?
0: Ίσως λοιπόν αυτοί οι κόφτες να πρέπει να είναι λίγο πιο στοχευμένοι. Δηλαδή να είναι στοχευμένοι για να πιάνουν αυτούς οι οποίοι κάνουν τέτοιου είδους
1: απάτες. Εγώ έχω ξαναπεί ότι όλα τα αυτόματα συστήματα διευκολύνουν τη ζωή μας σε γενικές γραμμές, αλλά έχουν ένα τρωτό σημείο. Δεν έχουν ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα φάρμακο, όχι γιατί πρέπει να του το γράψει κάποιος, γιατί πρέπει να το πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να το πάρει
0: ή να κάνει μια εξέταση που, ναι, πρέπει να την κάνει.
1: Ναι, πρέπει να την κάνει. Το σύστημα λέει μια φορά το μήνα. Ναι, αλλά ο γιατρός θέλει η εξέταση να γίνεται κάθε 10 μέρες, γιατί πρέπει κάτι να δει στον οργανισμό του ασθενή.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ξεπερνιέται το ζήτημα.
1: Ναι, ένα, πούμε, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ή το άλλο με την εφορία, που χάνεις, ας πούμε, τη μία δόση και έχεις λόγο που την έχασες, αλλά το σύστημα δεν δέχεται το λόγο. Μα ρε παιδιά, ήμουνα στο νοσοκομείο, μου βγάζανε τα σηκώτια. Ναι, δεν μας νοιάζει, έχασες τη δόση. Mm. Ναι, δεν την έχασα όμως γιατί ξυνόμουνα. Την έχασα γιατί είχε έρθει άλλος και με εξομολογούσε και μου λέγε φεύγεις, χαιρετάς. Δεν μας νοιάζει, δεν χαιρέτησες.
0: Και ξέρεις,
1: έλα
0: εκεί,
1: πίσω.
0: Εκεί θα σου απαντήσει κάποιος ότι έχεις το δικαίωμα να κάνεις αίτηση ένστασης. Όμως αυτή η αίτηση ένστασης κάνει τόσο καιρό να εξεταστεί. Και τις περισσότερες φορές δεν δικαιώνεται κιόλας ο άνθρωπος που έχει κάνει την ένσταση. Νομίζω ότι έχουν αυτοματοποιηθεί κάποια πράγματα για να μαζευτεί και ο αριθμός των υπαλλήλων, έτσι, εκτός από την εξυπηρέτηση, που βεβαίως υπάρχει εξυπηρέτηση του κόσμου, το συζητάμε, αλλά για να μειωθεί και ο αριθμός των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εξεταστούν κάποια αιτήματα από άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει.
1: Πάντως, αξίζει.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει ο αλγόριθμος.
1: Ναι, να αξίζει ένα πράγμα. Εγώ όταν ακούω στο τηλέφωνο με εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε, το κλείνω.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω. Ξέρεις γιατί? Το έχω μάθει το τραγούδι απ' έξω. Mm. Έχουν όλοι το ίδιο. Και ξέρω, θα περιμένω πάνω από 10 λεπτά με ένα τέτοιο. Οπότε το κλείνω. Μόλις μου πει εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε, και δεν μου πει ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής σας είναι, είστε το τρίτο άτομο στη σειρά. Είστε το δεύτερο άτομο που θα εξυπηρετηθεί. Αν μου πει κανένα τέτοιο, θα περιμένω. Αν μου πει εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε.
0: Ναι, είναι χάσιμο χρόνο πια.
1: Καληνύχτα. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Είναι χάσιμο χρόνο.
1: Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Γιάννη μου, τι έγινε? Συζητάμε τόση ώρα τόσα θέματα και θυμήθηκε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την ένταξη των νοσηλευτών-νοσηλευτριών στα βαρέα και αντιγυϊνά. Κακός. Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση που ψήφισαν παρόν, κακός. Και το ΚΚ και η Πλεύση και η Νίκη που ψήφισαν κατά, κακός. Για τα άλλα έχουμε να πούμε τίποτα?
0: Στέλνει εδώ ο κύριος Αντώνης, λέει, εδώ σε ανήλικο με αυτοάνοσο γράφεται εξέταση από το παιδόν και τα διαγνωστικά κέντρα δεν την καλύπτουν, δεν δέχονται τη συμμετοχή, μόνο όλο το ποσό, σαν να μην υπάρχει άλλη συνταγή.
1: Στείλτε ένα τέτοιο,
0: ναι,
1: κύριε Αντώνη,
0: στείλτε
1: μας ένα μια λεπτομέρεια παραπάνω, που είναι και Παρασκευή βράδυ και έχουμε κέφια.
0: Κύριε Νίκο, θα μας ακούτε και την άλλη εβδομάδα?
1: Μόνο την άλλη?
0: Επειδή ρωτάει για την άλλη εβδομάδα, κατάλαβες. Απαντώ στο συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Και πλησιάζει η ώρα του Σπύρου Παπαδάκη να ρίχνει γκάζια στα τραγούδια. Ο Σπύρος, τέτοια ώρα. Ξέρει κάτι ο κύριος Νίκος?
0: Ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι θέλετε? Τίτλους.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Τίτλοι.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιβασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 33, 34 τώρα λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Καλησπέρα, λέει, στον γκρινιάρι του σταθμού. Επιτέλους αρχίζουν να αποδίδονται τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Και στη Χιονάτη.
1: Ορίστε, κατάλαβες.
0: Και στην κυρία Καλοχέρη. Μπορούμε, λέει, να κάνουμε φάρσα στο Μιχαλέλη και την Κασιανή να βγούμε ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάντε το, παιδιά. Κάντε το, κάντε το.
0: Έμορφα, θα μας καταλάβουν, δεν είναι.
1: Το λες.
0: Είναι.
1: Το λες.
0: Υπεύθυνη ασφαλείας είναι.
1: Ξέρεις. Υπεύθυνη ασφαλείας.
0: Βεβαίως, λέει, και λέω λόγω. Α, κύριε Αντώνη, ωραία. Ναι. Πόλτε ρυθμού, έχετε δίκιο. Σε ποιο, στο νοσοκομείο. Μη σας πω ότι και στον ιδιώτη έχει καθυστέρηση. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Αντώνη, στείλτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, καλό θα είναι να μιλήσουμε, κύριε Αντώνη.
0: Να δούμε λίγο δύο πραγματάκια.
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε λιγάκι έτσι, ναι, σε βάθος το ζήτημα. Να συμπληρώσω μόνο σε σχέση με, με το θέμα των βαρέων και ανθυγίνων, επειδή είχε βγει εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Γιαννάκος. Και βεβαίως είχε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση το γεγονός ότι εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγίνα οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Είχε σημειώσει όμως παράλληλα, και απαντάω και λιγάκι στο μήνυμα του Γιάννη σε σχέση με αυτό.
0: Την αδικία.
1: Δίνω μια διάσταση,
0: πρώτο
1: δηλαδή,
0: 16.
1: Γιατί εγώ την απαντήσω δεν είναι. Αυτό που λες, όπως επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες οι οποίες έχουν μείνει εκτός. Όπως για παράδειγμα τραυματιοφορείς, θυμάσαι μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννάκος.
0: Κάποιες κατηγορίες.
1: Ότι δημιουργούνται, είναι, αυτό λέει η Ποεδίνη, ότι δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Και ότι πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι ακτινολόγοι.
0: Ναι, αυτοί οι τεχνολόγοι.
1: Οι τεχνολόγοι, ναι. Το προσωπικό των εργαστηρίων.
0: Ναι, είναι κάποιες κατηγορίες που είναι εκτός.
1: Ναι, φυσικοθεραπευτές επίσης.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το ότι μετά από τόσα χρόνια που το διεκδικούν κατάφεραν να το.
1: Ναι. Τα κόμματα που δηλώνουν παρόν ή καταψηφίζουν λένε ότι εξαιρείται, το βασικό επιχείρημα αυτό είναι ότι εξαιρείται μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
0: Μπορεί να το ψηφίσει και να μπορεί να το ψηφίσει.
1: Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
0: Γιατί είναι κάτι θετικό και να εκφράσει.
1: Εξηγώ τη λογική.
0: Ναι, και να
1: το σκεπτικό.
0: Ναι,
1: το για ποιο λόγο.
0: Και να εκφράσει τι ενστάσει σου σε ό,τι αφορά αυτού που εξαιρούνται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Θα περάσει ούτως ή άλλως.
1: Μα ούτως ή άλλως θα περάσει. Ούτως ή άλλως θα περάσει και καλώς θα περάσει.
0: Ναι, εγώ αυτή την κοινοβουλευτική πρακτική δεν την κατάλαβα ποτέ.
1: Ούτε εγώ την καταλαβαίνω. Ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε πρώτον πυλών.
1: Στην Άγκυρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πρώτον πυλών. Και έχουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Καρακοστάνογλου, ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα όταν γίνονται κάποιες συνομιλίες σε ένα επίπεδο διπλωματικό, ας πούμε διπλωματικό, δεν είναι ακριβώς διπλωματικό. Ναι, έχει μια μορφή διπλωματίας. Βέβαια, ο κύριος Δόκος λέει ότι έβλεπα απέναντί μου τον ομολογό μου.
1: Ήταν πολύ πιστικό δηλαδή όλο αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε τώρα να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Να είχε προϋπάρξει μια συνεννόηση για την ατζέντα της συζήτησης, αν ήταν κάτι υπηρεσιακό και προγραμματισμένο. Και μόνον έτσι, κατά τη γνώμη μου, ο πολύ σημαντικός από άποψη ρόλου σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού να συνομιλεί με ανθρώπους οι οποίοι του είναι γνωστοί, ζούμε στην εποχή της τεχνητής της artificial intelligence και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, με τι κριτήρια εμπιστευτικής επικοινωνίας, σε τι μάλλον βασίστηκε, εκείνος το ξέρει και εκείνος θα ελεγχθεί γι' αυτό. Και ήδη νομίζω η κριτική που υφίσταται, τον κύριο Ντόκο τον ξέρω, θα έλεγα, δεκαετίες από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου, της οποίας είμαι ιδρυτικό μέλος, και έχει σπουδάσει στο Cambridge Διεθνείς Σχέσεις. Κάποτε η εταιρεία μας είχε μόνο νομικούς και αυτό ήταν ένα εχέγγυο. Εν πάση περιπτώσει, οι συνάδελφοι της πολιτικής επιστήμης, δηλαδή της πολιτικής πλευράς της διεθνούς οργάνωσης, της διεθνούς πολιτικής, ήρθαν και αυτοί και εμπλούτησαν με την παρουσία τους. Τώρα, θυμάμαι ότι πρότινος ο κύριος Ντόκος ήταν αναπληρωτής του κυρίου Διακόπουλου, ο οποίος τότε νομίζω με την ανάρρηση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη ανέλαβε αυτό το καινούργιο πόστο, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος ήταν από το χώρο του στρατεύματος, των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και εσείς.
0: Ναι.
2: Και τον αναπληρούσε όταν δεν θα μπορούσε και λοιπά, κολλιόταν ο Θάνος ο Ντόκος. Πολλά θα μπορούσα να πω, δεν θέλω όμως, δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες με τις οποίες έγινε αυτό, αλλά ένα που θέλω να το παρατηρήσω και έχει γραφτεί και στον τύπο και είναι σωστό, ότι πρέπει να υπάρξει θεσμοποιημένο πολυμελές συλλογικό όργανο με ποικίλες ειδικότητες και διαβαθμίσεις συμμετοχής για την συμβουλή στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση φυσικά σε θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλά άλλα ή σε όλα ίσως τα μεγάλα κράτη, τα οποία διασφαλίζουν αυτόν τον τρόπο το να μην υφίστανται ολισθήματα και απώλειες πληροφοριών. Η θέση του Συμβούλου Ασφαλείας νομίζω αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι άκρως διαβαθμισμένη και πρέπει να είναι, και άρα δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένο στα μέσα ενημέρωσης ο όποιος είτε εκπρόσωπος τύπου αυτής της υπηρεσίας που θα παίρνει έγκαιρα, πρέπει να παίρνει άδεια από τους υπερκείμενους στην ιεραρχία αυτού του οργάνου, το οποίο κακώς ως τώρα, και αυτό έχει ακουστεί ευρύτατα από πολλούς και συναδέλφους και σε πολιτικό επίπεδο, ότι πρέπει να γίνει ένα συλλογικό θεσμοποιημένο όργανο, το οποίο να έχει και την τεχνική υποστήριξη για να αποφύγει τέτοιου είδους λάθη ή ξέρω ό,τι ακριβώς
0: έγινε. Θα υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες εν πάση περιπτώσει σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν διαρρεύσει και
1: και άλλου στοιχεία, τύπου,
0: ναι, στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να ακουστούν.
1: Και επίσης θα μπορούσε να μην ήταν μια φάρσα. Τέλος πάντων, το φάρσα το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί
0: θα μπορούσε να είναι και ένα δόλιο τηλεφώνημα.
1: Ακριβώς, ένα δόλιο τηλεφώνημα, μια επικοινωνία, μάλλον να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: η οποία δεν θα ήταν μια φάρσα.
2: Επίσης, να πω, ο κύριος Ντόκος είναι γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, αναρωτιέμαι. Υπάρχει δε στον ευρύτερο όρο του διεθνούς δικαίου, των διεθνών σχέσεων, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, που είναι το συλλογικό μας όργανο, από καιρό μια συζήτηση και μια κριτική για θέσεις που έχει λάβει το ΕΛΙΑΜΕΠ απέναντι στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα που είναι θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής και είναι ύψιστης σημασίας και επιπτώσεων. Εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν συμφωνώ με προτάσεις που κατά καιρούς συνάδελφοι γνωστοί και αξιόλογοι έχουν κάνει, αλλά δεν θέλω να μπω τώρα και σε αυτή τη συζήτηση. Πάντως δείχνει αυτό ότι ο Πρωθυπουργός διάλεξε κάποιον από τον χώρο αυτού του ιδρύματος, το οποίο δεν ξέρω αν σήμερα έχει αυτοχρηματοδότηση, αλλά κάποτε γνωρίζω, θυμάμαι και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, ότι είχε τακτική χρηματοδότηση από το Υπουργείο των Εξωτερικών, ενώ άλλα ιδρύματα στα οποία της Θεσσαλονίκης ή και των Αθηνών που συμμετείχα και εγώ δεν υπήρχε αντίστοιχο προνόμιο χρηματοδότησης και στήριξης. Γενικώς θα μου επιτραπεί να πω, χωρίς να θέλω να βγάλω καμιά πικρία, δόξα τω Θεώ έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με το Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Έχω πάει σε αποστολές πολύ σημαντικές και επικίνδυνες. Ένα χρόνο στη Βοσνία, ένα χρόνο στο Κωσυφοπαίδιο. Ήμουν αξιωματούχος 4 χρόνια του Stability Pact for Southeastern Europe, που ήταν ο οργανισμός ο διεθνής που υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοίμαζε την ένταξη των κρατών μελών, ιδίως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και ξέρω ότι, και λυπάμαι που το λέω, και αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε, γι' αυτό τα λέμε, δεν τα λέμε για λόγους να φύγει εσύ να μπω εγώ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή έρευνα για την εξειδίκευση, τις σπουδές του καθενός μας και την, πώς να πω, την αξιοπιστία μέσα από συνθήκες κρίσεως. Άλλη φορά ίσως, ή μπορούμε να το δούμε,
0: να
2: ακούσετε
0: αυτό το θέμα,
2: τι σημαίνει να είσαι σε μια περιοχή που βρέχει σφαίρες, που υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανάρκες κατά προσωπικού σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ή αντίστοιχα σε άλλες περιοχές κλπ.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό το πόστο αυτό. Πρέπει να γίνει, για να τελειώσω, τι λογικό, με δικλείδες ασφαλείας και διαβάθμιση ιεραρχική, ώστε να μην έχουμε τέτοιο, και βέβαια τεχνική, τεχνικό εξοπλισμό που θα αποτρέπει και ο καθένας μας να κάνει το φιλτράρισμα των επαφών του.
1: Κυρία Καρακαστανόγλου, να σας ρωτήσω, μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο αφελές ή αρκετά αναλογικό για την εποχή μας που είναι πολύ ψηφιακή, σε αυτού του τύπου τις συνομιλίες και τις επικοινωνίες δεν υπάρχει μια διαδικασία από το γραφείο, τους ανθρώπους του εκάστοτε αξιωματούχου που συνομιλεί, μια διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω τηλέφωνου?
2: Βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει, και να μην γίνεται η επικοινωνία χωρίς αυτό. Για να μην πω ότι άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες φαντάζεστε τι εννοώ, θα έπρεπε να ελέγχουν συνεχώς τέτοιου είδους συνομιλίες, ειδικά όταν είναι σε υπερεθνικά επίπεδα.
1: Δηλαδή το στίγμα του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλούμε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εντοπιστεί. Αν βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ, ή αν βρίσκομαι στην Ουκρανία, αν βρίσκομαι στη Ρωσία.
2: Δεν
1: βρίσκομαι
2: ξέρω πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι το πρώτο φιλτράρισμα θα πρέπει να γίνει από τον φορέα αυτής της όποιας εξουσίας, συμβουλευτικής ή άλλης. Και νομίζω το ότι δεν υπάρχει ακόμη δείχνει την διάθεση της πολιτικής εξουσίας, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμήνης κλπ, να έχουν ελευθερία λήψεως αποφάσεων, διότι τα όργανα αυτά μπορεί να είναι συμβουλευτικά, δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, αυτόν τον έχουν άλλοι και η Βουλή σε τελικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα και φιλτράρισμα σε διαφορετικά επίπεδα, και ο Πρωθυπουργός να μην μπορεί να πάει κόντρα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σε μείζωνα θέματα. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ και νομίζω επίσης και στην γειτονική Τουρκία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνοβλου, να περιμένετε ένα λεπτό. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πολύ μικρή διακοπή. Πάμε λίγο τώρα, κύριε Καρακοστάνοβλου, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στη γειτονική μας Τουρκία. Ευωδόθηκαν και οι προσδοκίες ότι θα έχουμε επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί ούτως ή άλλως θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, και άρα εκεί σε διμερές επίπεδο μπορεί να υπάρξει και κάποια συνάντηση στο περιθώριο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη Σύνοδο. Για πείτε μας.
2: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, παλιότερα η αμερικανική πολιτική, γνωρίζοντας την διασύνδεση των προβλημάτων των δύο χωρών, ας το πω έτσι, φυσικά η Τουρκία τα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να έχουν καλές σχέσεις και με τις δύο, φρόντιζαν όταν πήγαινε ο πρόεδρος να κάνει και μια διέλευση από την Αθήνα, όταν πήγαινε ανατολικότερα, ή να ερχόταν νωρίτερα ένας υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας ή κάποιος υψηλόβαθμος διπλωμάτης, ώστε να ακουστούν και οι απόψεις της δικής μας πλευράς πριν υπάρξουν οι θεσμικές διαδικασίες. Και δεν μιλώ μόνο για ανατολικά summit, συνόδους κορυφής, μιλώ και για σε άλλα επίπεδα. Βέβαια υπάρχουν οι δύο πρέσβεις, η κυρία Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα πλέον και ο Tom Barrack στην Άγκυρα, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Tom Barrack, έτσι, μαθαίνω ότι δεν ανήκει στο διπλωματικό σώμα, είναι εξ απονομής, και ότι ήταν χρηματομεσίτης και με άλλα κριτήρια μπήκε από τον πρόεδρο Τραμπ εκεί. Δεν ξέρω τι διπλωματική εμπειρία έχει η δική μας Αμερικανίδα πρέσβης. Παλιότερα είχα πάρα πολύ στενές σχέσεις με τις αμερικανικές διπλωματικές αρχές για διάφορους λόγους. Τώρα όχι πια, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Tom Barrack έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα την Άγκυρα. Λειτουργεί σαν ατζέντης του κυρίου Ερντογάν και με έναν τρόπο άκρος ανισόρροπο, λέω, υπονοώ μη ισορροπημένο, για δύο χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες είναι γειτονικές, έχουν με πλήρη ευθύνη της Τουρκίας, θα έπρεπε να του το είχαν πει αυτό ή να το ήξερε, αλλά δεν είναι διπλωμάτης. Υπάρχει ένα ανοιχτό κενό το οποίο έχει παραγάγει κρίσεις και φοβάμαι ότι μπορεί κάποτε να παραγάγει και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Άρα όταν έρχεται και μας λέει πρέπει να τα βρείτε, μιλώ με δικές του κουβέντες, η Ελλάδα με την Τουρκία, που είστε δύο γειτονικοί λαοί, που ζήσατε τόσες χιλιετίες μαζί, χιλιάδες χρόνια, είπε. Αν κάτσουμε και δούμε την ιστορία, από το 1071 που έγινε η μάχη του Μαντζικέρτ, την οποία έχασε το Βυζαντινός Αυτοκράτορας και σταθεροποιήθηκε η παρουσία των Τούρκων, των Οθωμανών, ή ποιοι ήταν τότε, δεν ξέρω, οι Σελτσούκοι είχαν φύγει στη Μικρά Ασία και πέρασαν μετά στην Αδριανόπολη και καταλήξαμε στο 1453. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πέρασαν ούτε χίλια χρόνια. Μίλησε για χιλιετίες. Δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ότι έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι μετά από 500 χρόνια σκληρής, βάρβαρης κατοχής των Τούρκων τη Βόρειο Ελλάδα και 400 χρόνια στη Νότιο Ελλάδα μέχρι την εθνική μας απελευθέρωση και 800 χρόνια τουλάχιστον, αν μετρήσετε τη Μικρά Ασία που ζούσε τότε τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια Ελλήνων που σταδιακά κατέβηκαν στο 1,5 και το 1,5 έχει γίνει λιγότεροι από 2.000 σήμερα στην Κωνσταντινούπολη και μερικές δεκάδες τα δύο νησιά, Ήμβρο και Τενέδου. Αυτά τα ξέρει, δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Δεν ήταν μία, ήταν μία κυριαρχία και όχι μία ισότιμη συνύπαρξη γειτόνων. Η συνύπαρξη αυτή έχει 100 χρόνια για όλη τη χώρα μας, για όλη την εδαφική μας επικράτεια και 200 χρόνια από την Επανάσταση, η οποία μετά σταδιακά έφτασε την Ελλάδα στα σημερινά της όρια με πολέμους κλπ. Κλπ. Αυτό και μόνο με κάνει και ανησυχώ πολύ. Το αν θα πάρουν οι Τούρκοι τους κινητήρες της Boeing ή δεν ξέρω ποιας άλλης εταιρείας στρατιωτικών εξοπλισμού για τα ΚΑΑΝ, τα υποτίθεται πέμπτης γενιάς αεριοθούμενα, δεν το ξέρω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δείξουν που γέρνει η πλάστιγκα στο ισοζύγιο σχέσεις τους με τις δύο μας χώρες, αλλά εάν κάνει καμπάνια νομοθετική και αλλάξει τον νόμο για, για την παροχή των αεροσκαφών αυτών, όπως είναι τα F-35, γιατί και τέτοια ακούσαμε, θεωρώντας ότι η Τουρκία είναι ύψιστος εταίρος στο ενεργειακό, το διαμεσολαβητικό, δηλαδή το σταθεροποιητικό υπονοούμε, εδώ ή καταλαβαίνουμε, σε επίπεδο Μέσης Ανατολής, Ιράν κλπ. Και σε κάποιους άλλους κρίσιμους τομείς, αυτό νομίζω τελικά θα μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνο και να τα δικά μας μάτια θα επιβαρύνει μια εικόνα που έχει δώσει, και λυπάμαι πολύ γι' αυτό, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ως ενός αντιφατικού ηγέτη, τουλάχιστον με βάση τα τελευταία τα οποία έπραξε από τότε που ανακηρύχθηκε και ανέλαβε στις 20 Ιανουαρίου πέρσι τις Ηνωμένες Πολιτείες την ηγεσία τους. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορεί και να κριθούν τις επερχόμενες τον Νοέμβριο ενδιάμεσες.
1: Η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα πολύ έντονη κριτική από το Ευρωκοινοβούλιο και για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα
2: και βεβαίως
1: και για
2: την
1: Γαλλία πατρίδα. Θεωρείτε ότι αυτή, ας πούμε, η καλή χημεία που διαφημίζεται από πλευράς Τουρκίας ότι υπάρχει μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, και η σύνοδος βέβαια του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή, θα δώσουν κάποια ερίσματα προς το δυτικό κόσμο της Τουρκίας, θα επιδιώξει η Τουρκία να αποκτήσει κάποια βαθύτερα και πιο γερά ερίσματα?
2: Το επιδιώκει. Ακούσαμε τον κύριο Φιντάν χθες να λέει, τον Υπουργό Εξωτερικών τους, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, έτσι δεν είναι άνευ σημασία σε αυτό του συγκεκριμένου κυρίου, ότι συνεχίζει η Τουρκία να επιδιώκει ως στρατηγικό της στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απ' την άλλη μεριά, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κρύβει, με τον περίεργο τρόπο που μιλάει βέβαια, την θετική του άποψη για τον Ερντογάν. Ίσως μπορεί να έχουν οι δυο τους κοινά στοιχεία, γι' αυτό χαρακτηρολογικά εννοώ, αλλά όλο αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για την Ελλάδα. Να υπάρξει μια προσπάθεια 50-50 να τα βρούμε στη μέση του Αιγαίου, και ξέρετε στη μέση του Αιγαίου περνάει ο 25ος μεσημβρινός, που ξεκινώντας από τα βόρεια τέμνει τον νομό Ξάνθης, τέμνει το Αιγαίο αφήνοντας στην ανατολική πλευρά αυτή που επιδιώκει να ελέγξει η Τουρκία και ως θάλασσα, αλλά σταδιακά και πολύ περισσότερο, παίρνοντας 152 ή 57 νησιά δικά μας ή διεκδικώντας τα, και καταλήγει στο μέσον του νομού Ηρακλείου και φεύγει προς τον νότο της Μεσογείου. Αυτό και μόνο νομίζω, αυτό που ακούστηκε στην ελληνική συζήτηση, στα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον, οι πρέσπες του Αιγαίου, για να θυμηθούμε και μια άλλη εθνική μας ήττα που έγινε το 2018-19, επικυρώθηκε, είναι άκρως επικίνδυνα πράγματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας, που στην περίπτωσή μας είναι η δική μας η πατρίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Και ευκαιρία που μου δώσετε. Καλό
0: βράδυ. Καλά, καλό βράδυ.
2: Yes.
0: Είδες αυτό το ρημάδι του Συμβουλίου Ασφαλείας?
1: Ναι.
0: Που έχει, το έχουν στείλει πολλοί και στα ακροατές,
1: στα
0: μηνύματα
1: τους, βέβαια, ναι.
0: Που είχε εξαγγελθεί, εξαγγελθεί πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, με διάφορες αφορμές είχε εξαγγελθεί και από τον Ιν Πρωθυπουργό, δεν έγινε τελικώς. Είναι ωραίος τίτλος, Συμβούλιο Ασφαλείας, και προς το παρόν είναι και ωραίο ως ιδέα. Στην πράξη κάπου κάτι κολλάει, κάτι δεν
1: λειτουργεί. Ναι, είναι από αυτά που έχουν κολλήσει και δεν έχουν γίνει.
0: Δεν λειτουργεί σωστά. Δεν θα χρειαζόταν, γιατί το ρωτάνε και οι ακροάτες. Τώρα βέβαια δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούνε αν θα χρειαζόταν ή όχι. Αλλά φαντάζομαι λέω, ότι για να έχει εξαγγελθεί και πολιτικά τόσο και να έχει συζητηθεί τόσο πολύ, προφανώς κάποιο σκοπιμότητα υπάρχει, θα χρειαζόταν. Λέω, δεν ξέρω. Ο Γιάννης έχει κάνει μια σωστή παρατήρηση ότι θύματα Ρώσων Βαρσέρ έχουν πέσει κατά καιρούς η Μελώνη, ο Κάμερον, ο Τζόνσον, ο Μπούς, ο νεότερος η Μέρκελ, ο Τριντό, ο Ντούντα, ο Ερντογάν. Ναι, αλλά εδώ λέει πρέπει να πέσει. Όχι, όχι, Γιάννη, δεν είπε κανείς να πέσει η κυβέρνηση. Δεν έχεις καταλάβει. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, ότι έχει συμβεί σε όλους τους άλλους και συμβαίνει και στην Ελλάδα σε κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, είναι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι θέλετε, να πάμε σε δελτίο?
1: Σε κοιτάει στα μάτια η Μαρία τόση ώρα.
0: Στα μάτια δεν πάμε, κοιτάξει, γιατί έχω την οθόνη μπροστά μου. Κάνω, πες το, απόκρυψη, άσκηση απόκρυψης κάνω. Επίτηδες γι' αυτό, για να μην μπορούν να με πετύχουν. Αλλά εντάξει,
1: λοιπόν, πάμε στο δελτίο και μετά θα συνεχίσουμε έτσι λίγο πιο μουσικά.
0: Ωραία.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Και το γράψεις και εγώ.
17: Θυμάσαι που γράψανε.
16: Στο Παγράτη. Πώς δεν θυμάμαι. Και... λέει... ρε μαγκάγια, εσείς το γράψατε αυτό το δωμάτι. Λέει, Αθανάση, ναι. Τι λέτε, τέτοιο παρελθόν έχετε. Σοφός. Πού είναι? Πάω με Θανάση.
17: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το στρατό.
16: Κάνω ό,τι θέλεις.

0: Τώρα, αυτό είναι δική σου επιλογή, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου, είπαμε να το πάμε με ζεμπέκι, αλλά το πήγες λιγάκι έτσι βαριά το πήγες.
2: Έχουν πει και έχουν. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι έχω παρατηρήσει το YouTube. Πάμε από την αρχή. 11 λεπτά μετά τις 10, αλεφέμε 97,8. Ωραία.
0: Έτσι, να έχουμε τη σειρά μας.
2: Μπράβο. Λοιπόν, είπαμε τώρα Παρασκευή να πάμε λίγο πιο. Και θα λίγο, όχι λίγο, να πάμε μουσικά, επειδή τις Παρασκευές λίγο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε κι εμείς, να χαλαρώσετε κι εσείς, και είπαμε να πάμε και λίγο με ζεμπέκικο, που είναι και ένας αγαπημένος ήχος των περισσότερων εξημών και ημών. Λοιπόν.
0: Και πολύ ελληνικός.
2: Και ελληνικό.
0: Πολύ ωραίος ελληνικός.
2: Λοιπόν, παρατηρώ στο YouTube ότι έχουν βγει πάρα πολλές σχολές ζεμπέκικου.
0: Ναι. Έχεις δει βιντεάκια που αναβάζουν. Ναι. Πολύ λίγα μου αρέσουν εμένα.
2: Το οποίο θέλω να σου πω ότι τιμώ απολύτως, διότι ένας επαγγελματίας χορευτής έχει δικαίωμα να διαφημίσει τη δουλειά του. Και δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού. Και αν κάποιος θέλει να πάει σε μια σχολή για να μάθει να χορεύει, καλά θα κάνει. Mm. Και αν πάει, θέλει να πάει κάποιος σε μια σχολή γιατί παντρεύεται ή ξέρω εγώ, παντρεύεται ο φίλος του, πάλι πολύ καλά θα κάνει. Γιατί τον αξίζει να χορεύει, είναι ωραίο πράγμα. Mm-hmm. Γενικώς. Mm-hmm. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι το ζεϊμπέκικο δεν το μαθαίνεις.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου.
2: Έτσι. Τους χορούς γενικώς τους μαθαίνεις, δηλαδή και αυτούς τους αργούς που λέμε, τους λίγο πιο βαρύς, τους μαθαίνεις. Το ζεμπέκικο όμως όχι.
0: Ή για να το πούμε λίγο διαφορετικά, μπορεί να το μαθαίνεις, μπορεί να μαθαίνεις κάποια τεχνική του, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι από τους χορούς καρδιάς που λέμε και ψυχής. Που η αλήθεια είναι ότι αν μείνει στα βήματα, δεν θα σου βγει ποτέ. Ας πούμε για παράδειγμα, για μένα ένας αντίστοιχος τέτοιος χορός είναι το ταγκό. Άλλο είναι η σάλτσα που μαθαίνεις τα βήματα και το τελειοποιείς και το κάνεις καταπληκτικό. Και άλλο είναι το ταγκό για παράδειγμα, που θέλει λίγο ψυκούλα από μέσα. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει. Και είναι ελάχιστοι επίσης οι άντρες που χορεύουν ωραίο ζεϊμπέκικο.
2: Ναι, επίσης εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως εντελώς χαζός μύθος αυτός που λέει ότι το ζεϊμπέκικο το χορεύουν μόνο άντρες. Το ζεϊμπέκικο το χορεύει όποιος έχει στην ψυχούλα του μέσα κάτι που θέλει να βγάλει. Έχω δει άνθρωπο να χορεύει ζεϊμπέκικο και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Όταν λέω απολύτως τίποτα, δεν έχει καμία αίσθηση του χώρου, δεν έχει καμία αίσθηση της κίνησης. Έχει κάνει μια πολύ ελαφρά κίνηση μπρος πίσω με τα πόδια και μια πολύ απλή περιστροφική κίνηση με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό. Δεν θα γονατίσει, δεν θα σηκώσει πόδι, δεν θα κάνει γιταρζα, τίποτα.
0: Δείξει στον αέρα.
2: Τίποτα απολύτως. Αλλά τον βλέπεις και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα μιλάει με τον Θεό.
0: Βέβαια. Και νιώθει αυτό που χορεύει επίσης.
2: Έτσι, δηλαδή
0: νιώθει.
2: Δεν κάνει τίποτα το εντυπωσιακό. Κάνει μια απλή κίνηση του κορμού του. Και σε ανατριχιάζει, διότι βλέπει, αισθάνεσαι ότι εκείνη τη στιγμή είναι αλλού. Είναι σε μια άλλη διάσταση και αυτό που ακούει το εκφράζει μέσα από το σώμα. Δεν χρειάζεται να το μάθεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Το έχεις, έχει καλώς. Κάτι άλλο που σκύβει ο άλλος και του σου κάνει νόημα, παίρνει από πάνω το πόδι και τσπάζατ και
0: ολόκληρη φασαρία,
2: του τραβάς
0: χαμός.
2: Μία και φεύγει το κουτουπιέ, ας πούμε, νομίζει ότι είναι, έχεις εκτελέσει φάουλ με τείχος στημένο στα 11 βήματα. Βάζει ο άλλος κάτω το τσιγάρο, βάζει το ποτί, άσε ρε μας τώρα, εντάξει. Άμα είναι να κάνουμε οικοδομή, να πάμε να χτίσουμε
0: τώρα, μα είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, και κάνει και πέφτει με το γόνατο και χτυπάει το χέρι κάτω, σιγάρα γη στο πάτωμα.
0: Ναι. Κοίτα, εμένα όσες φορές έχω δει έτσι να χορεύουν στην τηλεόραση, έτσι λίγο πιο επαγγελματικά, έχω ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει τελείως διαφορετικά το χορό αυτό. Νομίζω Σκάλκος λέγεται ένας από τους χορευτές.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είναι δωρικός, απλός.
2: Ναι, ρε, ο άνθρωπος είναι.
0: Δηλαδή επικοινωνεί με τη μουσική που παίζει.
2: Yeah,
0: έτσι, εκείνη την ώρα. Επικοινωνεί με αυτό. Δεν είναι κάτι παράτερο.
2: Αυτό
0: δεν είναι κάτι παράτερο. Να κάνω εγώ τώρα μια επιλογή που κολλάει λιγάκι τώρα και με τη δική σου.
2: Εννοείται.
0: Έτσι λιγάκι νοηματικά.
2: Ναι, τι με ρωτάς τώρα. Ναι, τι.

0: Λοιπόν, μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Ναι, γιατί είναι αγαπημένο είδος, παιδί μου, αυτό τώρα είναι.
0: Είναι αγαπημένο, είναι αγαπημένο. Λοιπόν,
1: να λέμε τώρα.
0: Καταρχάς ο Γιάννης μας λέει, μου γράφει μάλλον σε αυτό που είπα, τάγκο θα δει σήμερα στη μία. Τι έχει σήμερα,
1: Αργεντινή.
0: Ακριβώς.
1: Πέρα.

0: Λοιπόν, μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Ναι, γιατί είναι αγαπημένο είδος, παιδί μου, αυτό τώρα είναι.
0: Είναι αγαπημένο, είναι αγαπημένο. Λοιπόν,
1: να λέμε τώρα.
0: Καταρχάς ο Γιάννης μας λέει, μου γράφει μάλλον σε αυτό που είπα, τάγκο θα δει σήμερα.

0: Λοιπόν, μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Ναι, γιατί είναι αγαπημένο είδος, ρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι.
0: Είναι αγαπημένο, είναι αγαπημένο. Λοιπόν,
1: να λέμε τώρα.
0: Καταρχάς ο Γιάννης μας λέει, μου γράφει μάλλον σε αυτό που είπα, τάγκο θα δει σήμερα στη Μία. Τι έχει σήμερα,
1: Αργεντινή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πέρα που δεν ξέρει τώρα τι έχει.
0: Εντάξει, έτσι το ρώτησα για να ξέρει.
1: Θα είναι δυνατόν. Αργεντινή, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Χτες ήταν φοβερό παιχνίδι το Πορτογαλία-Κροατία. Φοβερό παιχνίδι. Mm. Μιλάγαμε το Σταυραγάκι μέχρι τις 4.30 ώρα με μηνύματα. Mm. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κυρία Ιωάννα λέει, ευχαριστώ αρχικά για το τα βάσανά μου. Όταν λοιπόν ακούγονταν αυτά τα τραγούδια σπίτι, είμαι 57 ετών, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι χόρευαν δακρυσμένοι και άλλοι έπαιρναν αμίλητο το κρασάκι τους. Τότε τα τραγούδια είχαν νόημα. Αν όλοι μαζί σου.
1: Ναι. Εντάξει. Και νομίζω και τώρα έχουν νόημα τα τραγούδια.
0: Κοίτα, τα τραγούδια έχουν νόημα. Το θέμα είναι πώς εμείς επικοινωνούμε με τη μουσική που ακούμε, έτσι νομίζω. Και νομίζω ότι παλιότερα ίσως ο κόσμος επικοινωνούσε περισσότερο.
1: Να, ο Γιάννης εδώ λέει, όταν ήμουν λίγο μικρός, ο μισός από τη τώρα και αριστερός.
0: Oh.
1: Εδώ τώρα. Oh. Γιατί οι μεγάλες αλήθειες βγαίνουν τις μικρές ώρες. Λοιπόν, όταν χόρευα, λέει, η Ζεμπεκιά σβήνα το τσιγάρο στο πάτωμα με το χέρι. Τώρα βέβαια το έχω κόψει γιατί καλές οι μαγιές, αλλά η πνιγή και ο πόνος έμενε καμία κοσαρία. Ναι,
0: άρα, ο Γιάννης ήταν.
1: Καλά, το μισός,
0: ναι,
1: επειδή δεν με
0: συμφέρει. Αριστερός, ναι. Κάπνιζε, χόρευε ζεϊμπέκικο.
1: Αυτό. Είναι να μην θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα, γιατί έχει μια αξία αρχιακή.
0: Έχει μεγάλη αξία, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ο Χιλίαρχος λέει για σένα, μπάλι, αποκλείεται, Θεία Λένα, αποκλείεται. Κάποιος θα σου το είπε. Απόκληρος και από μόνη σου. Και μάλιστα με μπέρ.
0: Ωραία, να ξαναγνωριστούμε. Μάλλον να γνωριστούμε. Λοιπόν, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πολύ μεγάλη αδυναμία. Προσπαθώ να μαθαίνω όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή έχω και αδυναμία στο να το προσεγγίσω και από πλευράς γνώσης την ιστορία του ρεμπέτικου. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ψωμί και ιστορικό ψωμί. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Και μια και το λες αυτό, Χιλίαρχε, εγώ θα σου απαντήσω με

0: Ωραία. Συγχαρητήρια κυρία Κατσαμπέκη. Ορίστε. Και κύριε Παρταλή. Απόψε λέει ακούμε πραγματικά τραγούδια μέσα από τους ευχαριστούμε. Κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη. Μα λέει τσιτσάνης ρε μάγκα μου. Υπογραφή λέει με βάρος.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εννοεί. Λένα τι μερακλώματα είναι αυτά. Λέει ο Real Play πάει λέει σε χάλασε αυτός ο τύπος δίπλα. Έπρεπε να τραβήξω κι εγώ έναν άνθρωπο στο... πώς το λένε, στον αχαίροντα.
1: Real blogger, έτοιμοι με βρήκε, μην νομίζετε.
0: Ναι, ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Με έχουν χαρακτηρίσει, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Το μαύρο πρόβατο.
1: Χαρακτηρισμένος, η αλήθεια είναι.
0: Ποια ήταν αυτή η σειρά, η σειρά με τον Άτκινσον, η Μαύρη Οχιά. BBC, τι ωραία σειρά. Τι θυμήθηκα τώρα. Κάτσε το βράδυ να δω Μαύρη Οχιά.
1: Δεν θα απαντήσεις στο Γιάννη το μήνυμα.
0: Και, ναι, εντάξει. Θα το διαβάσω. Λέει, ναι, όλοι οι άνθρωποι μέχρι τα 25 αν δεν είναι αριστεροί δεν έχουν καρδιά και μετά τα 25 αν παραμείνουν αριστεροί δεν έχουν μυαλό.
1: Και χάνουν την καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ρε Γιάννη, εσένα σου επικράτησε το μυαλό ας πούμε έτσι και με την καρδιά τι έγινε.
1: Μίλα μας λίγο για την καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό λέγαμε τώρα ότι εντωμεταξύ λέει να το... επανήλθε στην εργοστασιακή ρύθμιση. Κανένας δεν λέει το ρεμπέτικο το είχαν απαγορεύσει οι κομμουνιστές στον αστικό κατάλοιπο.
1: Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Οι κομμουνιστές πότε κυβέρνησαν για να απαγορεύσουν το ρεμπέτικο? Για παίζουν.
1: Και αυτό.
0: Φυσικά, δηλαδή τι ήταν ας πούμε στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στη Νίκη ας πούμε και στο ξέρω εγώ που οι κομμουνιστές άμα παίζανε ρεμπέτ, τι παίζανε?
1: Όχι, ναι, δεν.
0: Φυσικά, βέβαια υπάρχουν και τα απαγορευμένα ρεμπέτικα.
1: Αστικό κατάλοιπο το ρεμπέτικο, το ζεμπέκικο και η λαϊκή μουσική.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Πώς μας προέκυψε αυτό?
0: Πέλαντε.
1: Ναι.
0: Φυσικά λέει εργότερα όταν λέω στο αγκάλιας όπως όλα τα πράγματα έκαναν τη γνωστή χολοτούμπα τους και το οικειοποιήθηκαν. Όπως έκαναν αργότερα και μεταξύ. Α, εντάξει, τώρα να μας λόγω γύρισε στην εργοστασιακή ρύθμιση. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, Γιάννη, ότι αυτοί με το μυαλό φωνάζανε στο σπίτι Μπιθικότσι.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή δεν θέλανε να το λένε Μπιθικότσι, θέλανε να το λέγανε στα γαλλικά, τονίζονταν όλα. Στη, ναι, Μπιθικότσι, στη λίγουσα. Έτσι, Μπιθικότσι ακούγανε. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τι είναι?
1: Μας λέει εδώ η κυρία Ιωάννα ότι λέει το ζεϊμπέκικο πονάει παιδιά, δεν μαθαίνεται, χωρίς φιγούρες, χωρίς άλματα. Κλείνει μάτια, το ζει και πονάει.
0: Ναι.
1: Έτσι χορεύεται.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τίτλους.
1: Πάμε τίτλους, ναι.
0: Ωραία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω λόγια εγώ.
0: Δεν έχω λόγια.
2: Συγγνώμη, όχι.
0: Καθόλου. Mm. Τίποτα. Λοιπόν, κοίτα, πριν προχωρήσουμε, να δούμε λιγάκι το σκίτσο που μας έχει στείλει ο Πάνος.
1: Ναι. Mm. Είναι συνέχεια της συζήτησης της χθεσινής. Mm-hmm. Μάλλον πήρε αφορμή από τη χθεσινή συζήτηση. Και είπε θα. Έλα, πες το εσύ.
0: Κάνατε μια συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Χθες με τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Έτσι, ναι, συζητήσαμε λίγο. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Πάνος μας έχει στείλει. Είναι δύο εξωγήινοι, οι οποίοι συνομιλούν μέσα στο σκάφος τους και βλέπουν από μακριά έτσι. Βλέπουν μπροστά τους ένα κομμάτι της γης, ένα τμήμα της γης, όπου είναι, περιγράφεται στην εικόνα του Πάνου και το λιώσιμο των πάγων, φωτιές, όλα αυτά τέλος πάντων που έχουμε προκαλέσει οι άνθρωποι στο σπίτι μας που λέγεται γη. Και λέει ο ένας στον άλλον, δεν χρειάζεται να καταστρέψουν τον πλανήτη τους, το κάνουν αυτοί για μας. Και δυστυχώς είναι τόσο πραγματικότητα αυτό.
1: Τόσο μεγάλο. Λες να μας βλέπουν έτσι?
0: Αν μας βλέπουν, κάπως έτσι πρέπει να μας βλέπουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ο Γιάννης, για να πάμε έτσι στο ρεμπέτικο και σε αυτή την, το πόσο οι κομμουνιστές ήταν υπέρ του ρεμπέτικου ή όχι, συνεχίζει μας στέλνει κάποιες απαντήσεις και πληροφορίες από το AI. Mm-hmm. Σε σχέση με το θέμα αυτό. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι. Λέει εδώ ο Χιλίαρχος, απαρδάλι, ό,τι θες λες. Πριν την επανάσταση στη Ρωσία, όλοι δάφτοι πρίγκιπες και ιστορίες, μόνο ρεμπέτικα άκουγαν. Με το που ήρθαν οι Λενίνιδες και οι Τρότσκιδες, δεν ξανακούσανε ρεμπέτικα οι Ρώσοι. Τα κάνανε βαβά οι Μπολσεβίκοι.
1: Ναι, τι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τελείωσε το πράγμα. Τελείωσε.
1: Λοιπόν, λέει η κυρία Άννα, μένω λίγο από γεννησιμιού μου στην Κοκκινιά. Mm. Τα τελευταία 40 χρόνια έγινε νοικιά. Εντάξει, ακόμα τη λένε Κοκκινιά.
0: Ναι.
1: Το προσφυγικό της προγιαγιάς μου είχε μια τεράστια τρύπα στο Ελενίτ από το βομβαρδισμό του 40 στον Πειραιά. Η γιά μου δούλευε στο εργοστάσιο του Βέλκα, το λέω σωστά, στο Καραϊσκάκι, και κάηκαν όλα τα χαρτιά της. Η ταυτότητα έλεγε γεννηθήσα το 1926, ούτε μήνα ούτε μέρα. Mm. Έβγαλε προφανώς μετά ταυτότητα και. Δεν είχαν τα στοιχεία.
0: Δεν, είχαν τα
1: δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπήρχε μητρό.
0: Τι λέγαμε πριν για το χώρο, πώς χορεύεται το ζεϊμπέκικο. Μου ήρθε στο μυαλό μία από τις πιο εμβληματικές έτσι, σκηνές στον ελληνικό κινηματογράφο, με ένα εμβληματικό ηθοποιό και ένα εμβληματικό τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα, αυτή η σκηνή τέλος πάντων, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένας ύμνος,
1: ναι,
0: στο πνεύμα και στην ουσία του Ζεϊμπέκικου.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι.
1: Για πες.
0: Επειδή είναι η βραδιά τέτοια σήμερα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε ανοίξει και μια και ωραίο διάλογο και ωραία κουβεντούλα με τους ακροατές. Εντάξει, με τη φράση βεβαίως, πολλά μηνύματα περιστρέφονται γύρω από τη φράση του Γιάννη περί σχέσεις κομμουνιστών με το ρεμπέτικο. Αν είναι κομμουνιστής στα 70, τι είναι, ξέρεις, το, αυτό που περιέγραψε ο Γιάννης για τον εαυτό του. Τώρα, εδώ, έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η μεταστροφή λέει, των αριστερών προς το ρεμπέτικο είναι το κάνει λιγάκι υπομονή του Τσιτσάνη.
1: Εντάξει, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι, βέβαια είναι πολύ εκτελεσμένο.
0: Πολύ εκτελεσμένο, ναι. Η πρώτη εκτέλεση νομίζω ότι είναι από την Μπέλουμ. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, νομίζω, ναι.
1: Εγώ προσωπικά συμπαθώ περισσότερο τις επόμενες, τις μεταγενέστερες εκτελέσεις.
0: Γράφτηκε, λέει ο Γιάννης, μέσα στην καρδιά του εμφυλίου. Και το τραγούδι αυτό λειτουργήσε ως μια γέφυρα ανάμεσα στην αριστερά και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτά μας γράφει. Να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε.
1: Να το ακούσουμε και περίμενε. Πριν να το ακούσουμε, άκου τώρα, μου ήρθε μήνυμα.
0: Για πες.
1: Ορισμένοι από τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασής σας βρέθηκαν στο διαδίκτυο.
0: Όπα.
1: Εντοπίστηκαν σε μια παραβίαση δεδομένων ενός ιστότοπου εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Ο λογαριασμός σας Google δεν επηρεάστηκε.
0: Συγγνώμη, τώρα ήρθε αυτό. Ενώ είχαμε κάνει όλη αυτή την
1: κουβέντα. Για την προστασία των λογαριασμών σας, η διαχείριση κωδικών πρόσβασης συνιστά να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης σας τώρα.
0: Σου είπα να προσέχεις.
1: Έλεγχος κωδικών πρόσβασης.
0: Τι σου έλεγα, δεν σου έλεγα να προσέχεις.
1: Παιδί μου τώρα.
0: Δεν με ακούς, Μανώλη.
1: Έλεγχος κωδικών πρόσβασης.
0: Πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Εντόπισε, λέει, ορισμένους από τους κωδικούς μου στο διαδίκτυο. Οι κωδικοί μου κολυμπάνε στο διαδίκτυο.
0: Εντάξει, μάλλον.
1: Ο λογαριασμός σας Google όμως είναι ακόμα ασφαλής. Αυτή η απώλεια προήλθε από κάπου αλλού στον ιστό. Μπορείτε τώρα να βρε. Άιντε, βρε.
0: Δεν μου λες τώρα αυτό το μήνυμα, τι είναι εσύ που είσαι καταπληκτικός και φοβερός. Και... ναι, είναι μπορεί να ισχύει κάτι
1: να
0: τέτοιο.
1: Να ξέρω εγώ. Να ξέρω εγώ τι γίνεται. Μα με έχουν κάνει χακάρι οι Ρώσοι.
0: Σε βλέπω να μπλέκεις σε πολύ δύσκολα μονοπάτια.
1: Για να βγω σε κανένα βίντεο να μιλάω για τίποτα εξωγήινους.
0: Το είπα, πρόσεχε, ζακέτα να βάλεις.
1: Θα συζητάμε για εξωγήινους και για. Πες το, για εξωγήινους και σε ζεϊμπέκικα.
0: Α, πολύ καλό θα
1: ήταν. Ωραία συζήτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε στο Γιάννη.
1: Πάμε.

0: Μ' αρέσει που κάνουμε τώρα, βάζουμε, ας πούμε, κάναμε την τελευταία ώρα, την κάναμε μουσική. Και έχει ξεκινήσει σε ωραίο κλίμα, βέβαια, συζήτηση για την πολιτική.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί εκλογές έρχονται εξάλλου.
1: Φυσικά εξάλλου. Όλα είναι πολιτικά εξάλλου. Έτσι τα πάντα.
0: Με προβληματίζει εμένα, πρέπει να πω.
1: Γράφει εδώ ο Γρηγόρης, κάνει και λάθος. Η πρώτη εκτέλεση είναι πάρα πολύ καλή, από το δίσκο Κλειδί Τσιτσάνης Πόλη Πάνου.
0: Εντάξει, εγώ
1: εννοείται ότι είναι ότι η πρώτη εκτέλεση της Πόλης Πάνου.
0: Μπορεί.
1: Όχι, το κάνει λιγάκι υπομονή, είναι του 48, 45.
0: Δεν το
1: είναι, δεν νομίζω ότι είναι πρώτη εκτέλεση της Πόλης Πάνου.
0: Αν το ψάξουμε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Αν το ψάξουμε, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι Πόλη Πάνου.
0: Λοιπόν, άλλος ένας ερμηνευτής πολύ μεγάλος, κατά την προσωπική μου άποψη, που έχει πει φοβερά τραγούδια λαϊκά, και ελαφρολαϊκά και βαριά λαϊκά και ζεμπέκικα, είναι ο Πασχάλης Θερζής, ο οποίος εντάξει, δεν νομίζω πια ότι μπορεί να θα πρόκειται να γυρίσει τη νύχτα, αλλά λείπει γενικά από τα μουσικά πράγματα.
1: Λείπει, ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πολύ μεγάλη φωνή και πολύ ωραίο συνέστημα.

0: Λοιπόν, ήρθε να σε χαιρετήσουμε, κυρία Ελένη μας.
1: Αφήσε με. Ναι.
0: Καλό Σαββατό, κυρία Κονάκη. Τώρα για το τέλο. Είχε βρει και άλλα τραγούδια, δεν προλαβαίνω να τα παίξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά ψάχνοντα εδώ πέρα, βρήκαμε αυτό το. Το οποίο βέβαια είναι μόνο μουσικό, δεν έχει στίχο.
1: Υπέροχο.
0: Είναι το ζεμπέκικο του Δία που έγραψε ο Σταύρο Ξαρχάκο και έπαιξε ο Θανάση Πολυκανδριώτη με το δικό του μοναδικό τρόπο. Το οποίο ήταν το ζεμπέκικο το οποίο άνοιξε την τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ήταν αυτή η σκηνή με τα δεκάδες μπουζούκια που γέμισαν το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ναι, πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία σκηνή και πολύ και βαθιά ελληνική στιγμή.
1: Ναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Σημερώματα Σαββάτου δηλαδή πια. Ένα Σάββατο που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα είναι άστατος ο καιρός. Και μάλιστα δίνει βροχές και κατατόπους έντονες και στην Αττική. Από το... σχετικά από το πρωί από τις 11 μέχρι και τις 4-5 το απόγευμα σε διάφορες περιοχές. Τώρα ένταση θα τη δούμε πρώτο Θεός αύριο, και θα συνοδεύεται και από μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα πάει εκεί στους 28-29 βαθμούς, σημαντική σε σχέση δηλαδή με τις μέρες αυτές που έχουμε τη ζεστούλα τη σχετική. Και θα είναι έτσι και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι λιγότερο άστατος, αλλά λόγω των βοριάδων, γιατί θα έχει βόρειους ανέμους ισχυρούς έως και θυελώδεις, γεγονός που ευνοεί δυστυχώς τις πυρκαγιές, αλλά κρατάει πιο χαμηλά τη θερμοκρασία για την εποχή. Προφανώς θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καληνύχτησαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Στάκης Μαυράκης πια μαζί στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα του εδώ του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η Αυστραλία ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια την Αίγυπτο και έχει ξεκινήσει η παράταση. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, στο 91 λεπτό συγκεκριμένα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι, και έχει και τα βραδινά. Γενικώς, εντάξει, παίζει και Αργεντινή βέβαια. Εύκολο παιχνίδι νομίζω ότι είναι, αλλά δεν τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια τα απόψινα γενικώς. Εντάξει, αυτά είναι γούστα βέβαια, μπάλα είναι. Οπότε περιορέξεως. Οι εκλογές λέει θα γίνουν ή 18 ή 25 Απριλίου. Κυριακή τον Βαΐο να κάνει και εκλογές δύσκολο. Το βλέπω. Στο λέω λέει για να μην ελπίζει για φθηνό. Εγώ να ελπίζω. Γιατί είμαι υποψήφιος και περιμένω να βγω. Οι εκλογές σας γίνουν όποτε είναι να γίνουν. Εγώ απλά πιστεύω ότι θα γίνουν φέτος. Η κυβέρνηση λέει θα γίνουν του χρόνου. Προφανώς αυτό που μετράει είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση και όχι αυτό που πιστεύω εγώ. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή και πυρηνική φυσική. Οι προβλέψεις είναι εύκολες. Κάνεις πρόβλεψη, πέφτεις έξω ή πέφτεις μέσα. Δεν έχει καμία σημασία βέβαια, δεν έχει καμία αξία. Είτε πέσεις μέσα είτε πέσεις έξω. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο. Το έπαιξε το Star, σαν να το έχουν πάρει και τα άλλα κανάλια. Από τη στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό, όχι όμως στο σπίτι της πολιτεύτριας που έχασε τη μητέρα της, που δολοφονήθηκε η μητέρα της, για να μην θεωρείτε ότι είπε εκφεύγω ως προς τη διατύπωση, στην πολυκατοικία που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης στην Τούμπα. Είναι ένα βίντεο που για μένα που είμαι άσχετος είναι σχετικά καθαρό. Σχετικά καθαρό με την έννοια του ότι είναι από μια κάμερα ασφαλείας. Δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μπορώ εγώ να διακρίνω χαρακτηριστικά, γιατί φοράει κουκούλα, δεν ξέρω τι φοράει. Και γενικά η αμφίεση του είναι σκοτεινά τα χρώματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με τα μέσα που έχει η αστυνομία μπορεί να δει κάτι
περισσότερο, κάτι καλύτερα σίγουρα μπορεί να δει. Έτσι υπάρχουν μέσα τα οποία καθαρίζουν την εικόνα, τη φέρνουν πιο κοντά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν χαρακτηριστικά του προσώπου ή στοιχεία τέλος πάντων που να μπορούν να οδηγήσουν τις αρχές. Μακάρι να υπάρχουν, δεν ξέρω. Πάντως είδα ένα βίντεο που είναι αρκετά καθαρό. Κύριε Άκη, υπάρχουν στοιχεία για το πώς πάνε, όχι ακριβώς για το πώς πάνε οι πράξεις, γενικότερα για την κίνηση του τουρισμού, και φέτος μιλάνε για ρεκόρ. Κάθε χρόνο καταρρύπτεται το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Και φέτος μιλάνε για ρεκόρ, και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι σήμερα ότι διαψεύδονται οι ανησυχίες περί μειωμένης τουριστικής κίνησης λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή κτλ. Κτλ. Γενικώς υπάρχει καλή πληρότητα. Και στα νησιά και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Και η εκτίμηση είναι ότι το ζήτημα είναι ένα από τα ζητήματα δηλαδή που βάζουν και το βάζει κυρίως εμπορικός κόσμος, είναι ότι μεγάλο μέρος του τουρισμού δεν καταναλώνει πια σε σύγκριση όσο κατανάλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Πληρώνει δηλαδή αρκετά για το ταξίδι και για τη διαμονή, αλλά δεν καταναλώνει σε επίπεδο εστίασης. Έχουν παίξει ρόλο τα Airbnb σε αυτό, διότι ο άλλος σου λέει θα πάρω, θα μαγειρέψω στο σπίτι. Καλά, όχι ότι μένουν χωρίς κόσμο τα μαγαζιά, έτσι. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αίσθηση ότι η κίνηση στην εστίαση δεν είναι η αναμενόμενη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πάει άσχημα. Έχει μια βάση αυτό. Έχουν βοηθήσει τα Airbnb, έχει βοηθήσει το All Inclusive στο να ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και υψηλές τιμές, που όμως δεν ισχύει παντού αυτό, έτσι. Βρίσκεις και φυσιολογικές τιμές για να φας ή για να πιεις ένα ποτό. Δεν είναι η κατάσταση που περιγράφουν ορισμένοι, δηλαδή ότι είναι όλα πλησίαστα, προφανώς και δεν ισχύει. Αλλά υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι προστατεύουν τα εισοδήματά τους και για τους δικούς τους λόγους πλέον δεν τα διαθέτουν στην εστίαση όπως τα διέθεταν τα παλαιότερα χρόνια. Θυμίζω ότι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστός ο τουριστικός κόσμος με την εστίαση στην Ελλάδα. Περισσότερο Έλληνες, τον Έλληνα στηριζόταν, ασχέτως αν προσπαθούσε να προσελγήσει τον ξένο. Ο Έλληνας ήταν αυτός που χαλούσε πάντα περισσότερα χρήματα στην εστίαση. Και ο ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει διακοπές, οπότε παίζει γι' αυτό ρόλο. Νομίζω πάντως ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα και πάλι με ρεκόρ θα κλείσει τουριστική χρονιά. Αν αυτό λέει κάτι. Γιάννη μου, συγγνώμη, αυτά τα σκίτσα. Εντάξει. Α, για τις εισπράξεις δεν ξέρω αν κάνουμε ρεκόρ προς το παρόν. Δεν είπε κανείς ότι θα καταστρεφόμαστε από το 22, επειδή τους Ρώσους τουρίστες ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό τους έχουμε χάσει. Υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμών στην Ελλάδα και διάφορα είδη τουριστών. Μην κοιτάς, Γιάννη, που δεν ασχολείται ο κόσμος σοβαρά.
και που έχουμε βαφτίσει τον τουρισμό βαριά βιομηχανία, όχι εμείς. Γιατί η βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να είναι σε κάτι που δεν είναι... έχει πρωτογενή παραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ στην Ελλάδα το... η βάφτιση είναι πολιτικό γεγονός ούτως ή άλλως. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ακρόαση. Ημίχρονο έχει στην παράταση. Ένα-ένα παραμένει, δεν είδα να έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, δεν έχω δει, δεν, νομίζω ότι είναι νωρίς κιόλας για να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της απόδοσης των συντάξεων Αυγούστου. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις Ιουλίου. Θα ρίξω όμως μια ματιά στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα και βγαίνουν. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Περιμένουμε, μου λέει, να πάρουμε τη σύνταξη για να δούμε αν θα περισσέψει κάτι. Εντάξει. Α, για τις εισπράξεις δεν ξέρω αν κάνουμε ρεκόρ. Προς το παρόν. Δεν είπε κανείς ότι θα καταστρεφόμαστε από το 22. Επειδή τους Ρώσους τουρίστες, ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, τους έχουμε χάσει. Υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμών στην Ελλάδα και διάφορα είδη τουριστών. Μην κοιτάς, Γιάννη, που δεν ασχολείται ο κόσμος σοβαρά και που έχουμε βαφτίσει τον τουρισμό βαριά βιομηχανία, όχι εμείς. Γιατί η βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να είναι σε κάτι που δεν είναι... έχει πρωτογενή παραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ στην Ελλάδα το... η βάφτιση είναι πολιτικό γεγονός ούτως ή άλλως. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ακρόαση. Ημίχρονο έχει στην παράταση. Ένα-ένα παραμένει, δεν είδα να έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, δεν έχω δει, δεν, νομίζω ότι είναι νωρίς κιόλας για να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της απόδοσης των συντάξεων Αυγούστου. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις Ιουλίου. Θα ρίξω όμως μια ματιά στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα και βγαίνουν. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Περιμένουμε.

Γιατί η βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να είναι σε κάτι που δεν είναι... έχει πρωτογενή παραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ στην Ελλάδα το... η βάφτιση είναι πολιτικό γεγονός ούτως ή άλλως. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή ακρόαση. Ημίχρονο έχει στην παράταση. 1-1 παραμένει, δεν είδα να έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, δεν έχω δει, δεν, νομίζω ότι είναι νωρίς κιόλας για να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της απόδοσης των συντάξεων Αυγούστου. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις Ιουλίου. Θα ρίξω όμως μια ματιά στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα και βγαίνουν. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Περιμένουμε, μου λέει, την, να πάρουμε τη σύνταξη για να δούμε αν θα περισσέψει κάτι. Να βοηθήσουμε, λέει, τα παιδιά μας να πάνε 3-4 μέρες κάπου να ξεκουραστούν. Εσείς ξέρετε, τι να σας πω. Αυτό το ένα στους δύο, που εγώ δεν θεωρώ ότι έχει δώσει υπερβολής, είναι ένα γεγονός. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές για έναν μισθωτό. Καλά, το ότι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, εγώ δεν θεωρώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να έχει εικόνα από τώρα, κάνει μια πρόβλεψη. Έτσι, με βάση κάποια κλίμακα. Δηλαδή, τι περίμενες εσύ, ρε Γιάννη, ότι θα έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αν υπήρχαν μειωμένα έσοδα αυτή τη στιγμή, ότι θα έλεγε ότι είναι μειωμένα τα έσοδα και τα... εντάξει τώρα. Το πιθανό είναι να έχει ρεκόρ και στα έσοδα. Όταν έχεις ρεκόρ στην επισκεψιμότητα, έχει μια λογική να έχεις ρεκόρ και στα έσοδα. Αλλά περιμένω να δω τα στοιχεία. Όταν θα ολοκληρωθεί η περίοδος. Η περίοδος δεν ολοκληρώνεται ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο. Λοιπόν, με τις προβλέψεις, εντάξει. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν τα πάω καλά όταν διαβάζω, δηλαδή, τέτοιου είδους προβλέψεις. Όταν θα έρθει η ώρα της συνολικής αποτίμησης, θα δούμε τι έχει γράψει το ταμείο. Λοιπόν, έλεγα για τον ένα στους δύο ότι το βλέπω, δηλαδή, και από μηνύματα, αλλά και μιλώντας με κόσμο έξω στην καθημερινότητα, ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ένα σπίτι στην περιφέρεια ή σε κάποιο νησιωτικό προορισμό, και αν δεν υπάρχει κάποιος γνωστός να τους φιλοξενήσει, να τους καλέσει, αν δεν είναι κάποιο γεγονός που το καλοκαίρι έχουμε βαφτίσεις, γάμους κτλ. Κτλ. Που γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς, και εξ αφορμής αυτού κάποιοι κάνουν μια απόδραση ένα διήμερο, ένα τριήμερο, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Διακοπές, ξαναλέω, με την έννοια του να ταξιδέψει κάποιος κάπου. Γιατί διακοπές κατά άλλους είναι και το παίρνω την άδειά μου και εδώ στην Αττική, ας πούμε, και πηγαίνω στη Νέα Μάκρη για μπάνιο, ή πηγαίνω στα Νότια, στη Βουλιαγμένη να κάνω μπάνιο. Είναι και αυτό διακοπές. Από τη στιγμή που δεν δουλεύεις και έχεις άδεια, είσαι σε διακοπές. Για να ακριβολογούμε. Έτσι, και η ξεκούραση για κάποιον είναι διακοπές. Το θέμα είναι να μπορεί να, αυτό που λέμε, την απόδραση. Δεν έχουν, ο ένας στους δύο δεν έχει τη δυνατότητα. Ή είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που δεν το διακινδυνεύει. Να σας πω, δηλαδή, και αυτή την, ότι έχει τη δυνατότητα ωριακά και σου λέει

0: προτιμώ να κρατήσω αυτά τα χρήματα, γιατί κάτι μπορεί να προκύψει, κάτι μπορεί να συμβεί και μετά να λείψουν. Και για μια εβδομάδα να μην μπορούμε να βγάλουμε υποχρεώσεις που πρέπει να δουλέψεις ένα μήνα για να τις, και μπορεί και παραπάνω για να τα φέρεις εις πέρας. Με ρωτάτε για το Σεπτέμβριο, για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ακούω και εγώ πολλά, όπως ακούτε κι εσείς, αλλά το τι ακούω και το τι ακούτε δεν έχει καμία αξία μπροστά σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα. Μέχρι πρότινος ακουγόταν πολύ έντονα το σενάριο της κατάργησης του έμφυα. Δεν έχει φύγει αυτό το σενάριο από το τραπέζι, αλλά πλέον ακούγεται εξίσου δυνατά και έχει μία αξία, γιατί το δημοσιονομικό κόστος είναι σαφώς πολύ πιο μεγάλο. Η 13η σύνταξη. Νομίζω ότι είναι τελείως ανεδαφικό να σας πω, δεν το ξέρω κιόλας τι ισχύει, μπορεί να ισχύσουν και τα δύο. Το προφανές είναι ότι θα υπάρξουν εξαγγελίες που θα είναι θετικές για μεγάλες μερίδες, για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Τώρα τι θα είναι, και αυτό νομίζω θα πρέπει να, με υπομονή να περιμένουμε να το δούμε. Καλά, το ότι το 57% του πληθυσμού ζει σε παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές δεν σημαίνει ότι κάνει διακοπές. Έτσι. Παράκτια περιοχή είναι και ο Πειραιάς. Τι σημαίνει ότι κάποιος που μένει στον Πειραιά κάνει διακοπές? Ή πες το ότι είναι παράκτια περιοχή και είναι και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Παράκτια περιοχή είναι και ο Ασπρόπυργος. Δεν είναι. Παράκτια ή παραθαλάσσια, εν πάση περιπτώσει, όπως θες το λες. Τι είπα να πει αυτό? Ή η λογική του ότι ο νησιώτης, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι νησιώτης κάνει διακοπές 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες, γιατί έχει τη θάλασσα, έχει το... Εντάξει, ναι, ωραία. Τρίτη 28 του μηνός θα πληρωθούν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γρηγόρης, τάξη του ΑΕ, και τα επικουρικά, και 30 θα πληρωθούν οι τάξεις του ΙΚΑ, τα χρήματα θα μπουν από την προηγούμενη, άρα 27 και 29. 27 και 29 και ο μήνας πάει 31. Ε, 27 είναι Δευτέρα, 29 είναι Τετάρτη. Έχει αρχίσει πάλι και τσιμπάει λίγο προς τα πίσω, απομακρύνεται, γιατί είχε έρθει αρκετά μπροστά τους προηγούμενους μήνες με αφορμή το Πάσχα. Λοιπόν, τον Αύγουστο, ας πούμε, 30, ναι, 29, Σάββατο, 28, Παρασκευή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων με το Γρηγόρη Διβάνη. Κύριε Νίκ, έχει έρθει το μήνυμα που έχετε στείλει, το τεστ. Εάν μένεις, λέει, στη Γλυφάδα ή στη Χαλκίδα ή τον Ναύπλιο, παραδείγματος χάρη, και πάρεις άδεια, δεν πας διακοπές αν δεν πας στη Μύκονο. Όχι. Ω Χριστέ μου. Σου λέω λοιπόν ότι στη Χαλκίδα, αν κάποιος μένει στη Χαλκίδα, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει διακοπές. Τι θα κάνουμε τώρα? Επειδή είναι η Ερέτρια δίπλα, ή η Χαλκίδα έχει τα φοβερά νερά, ας πούμε. έχουμε λίγο στο μυαλό μας, εντάξει, okay, να τα καταργήσουμε όλα. Εγώ προτείνω και εκείνοι που δεν ζουν σε παράκτιες ή παραθαλάσσιες περιοχές ή σε βουνοκορφές να μην πηγαίνουν ούτως ή άλλως, έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Να δούμε, θα δουλέψει το σύστημα. Το πιθανότερο λέει είναι ότι όποιες και αν είναι τυχόν θετικές εξαγγελίες να μην πραγματοποιηθούν, δεδομένου ότι καθ' όλες τις ενδείξεις κυβερνητική αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 11, 2, 11, 200, 8, 200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, εγώ δεν θεωρώ τις... Δεν είναι απαξίως τα μπανάκια με το αστικό που μου γράφει εδώ Γιάννη σε κοντινές παραλίες. Αυτά είναι, τα βλέπαμε στις ταινίες της δεκαετίας του 60. Όταν θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση και ο κόσμος θα διαμαρτύρεται με τον ίδιο τρόπο που διαμαρτύρεται και τώρα, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές, έλα να με ξυπνήσετε τα μπανάκια με το αστικό 10 λεπτά από τον τόπο κατοικίας για να το συζητήσουμε. Γεια σου Νικό, πρώτη φορά λέει που θεωρώ σωστό και το πιστεύω το μήνυμα του Γιάννη, τον τηλεκιστή. Έχω από το παράδειγμα τον πρώτο μου ξάδελφο, όσο ήταν φοιτητή στην ιατρική, φανατικό κουκουέ. Σήμερα γιατρό, πλέον καραδεξιό και μάλιστα μητσοτακικό. Εντάξει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Γενικώ έχω ξαναπεί εγώ τα κόμματα δεν τα παντρεύεσαι. Το νικητή αυτού του ζευγαριού του Αυστραλία. Αιγυπτός αντιμετωπίζει μετά η Αργεντινή. Σου είχα πει ότι θα πάει στους 8 περίπατο μέχρι να βρει κάποιο σοβαρό αντίπαλο που λογικά θα είναι η Κολομβία. Εντάξει, και καλά, και η Κολομβία δεν νομίζω να δυσκολέψει την Αργεντινή αν φτάσουν εκεί. Στους 4 λέει θα έχει θέμα που θα παίξει με τον νικητή Βραζιλίας-Αγγλίας. Αν είναι η Αγγλία, ναι, θα έχει θέμα. Αν είναι η Βραζιλία, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχει θέμα με τη Βραζιλία που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν είναι καλή, δεν είναι ικανοποιητική η εικόνα της Βραζιλίας. Τι πήγαμε, πέναλτι? Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η Βραζιλία δεν είναι σε καλό επίπεδο. Βέβαια, επειδή μιλάμε για Μουντιάλ, για Παγκόσμιο Κύπελο, και καλό είναι να το λέμε Παγκόσμιο Κύπελο και όχι Μουντιάλ, προφανώς όλα αυτά που συζητάμε, παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλάζουν. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, η συμφωνία κυρίων προβλέπει ένα τύπο παγώματος των πιθανών αυξήσεων στις τιμές 2000 προϊόντων. Και πιθανές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι απτές ενδείξεις μείωσης τιμών δεν υπάρχουν στην αγορά. Το έχω ξαναπεί και θα επιμείνω, το πόσο κάνει είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα που πάντως κατά την προσωπική μου άποψη ως χρήστης, ως καταναλωτής δεν με βοηθάει να εξοικονομήσω χρήματα. Μπορεί να βρω μια τιμή συμφέρουσα σε ένα προϊόν δύο, αλλά δεν θα μου κάνει τη διαφορά στο σύνολο, γιατί αν πρέπει να αλλάξω 5-6 σούπερ μάρκετ και 2-3 περιοχές για να κάνω τη δουλειά μου, δεν γίνεται, δεν βγαίνει, δεν προκύπτει κέρδος στο λογαριασμό. Ωστόσο, ως μέσο σύγκρισης τιμών και μόνο δηλαδή για να τα παρακολουθείς, να παρακολουθείς τη διακύμανση των τιμών και που μπορείς να βρεις κάτι φθηνότερα, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κόστος για τη δημιουργία της πλατφόρμας, που ήταν μεγάλο, άξιζε τόσο στη λογική του ότι δεν βοηθάει, ξαναλέω προσωπική άποψη, στην εξοικονόμηση χρημάτων στο νοικοκυριό, αλλά σαν εργαλείο δεν θα το απέρριπτα. Και πάντως είναι κλάσης ανώτερο από το e-καταναλωτής. Δηλαδή μιλάμε για ένα εργαλείο που πραγματικά μπορείς να μπεις και να αναζητήσεις κάποια πράγματα με ευκολία και να κάνεις κάποιες συγκρίσεις, να κάνεις λίστες κτλ. Το προηγούμενο εργαλείο και άβολο ήταν και φτωχό ήταν και περιορισμένες οι πληροφορίες του ήταν, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι η ανανέωση του ήταν τόσο σημαντική ή τόσο καλή. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, ο κάθε καταναλωτής έχει τη δική του προφανώς. Ναι, προφανώς ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό είπα ότι όλα αυτά αλλάζουν παιχνίδι με το παιχνίδι. Αλλά η εικόνα που έχω μέχρι αυτή τη στιγμή από τη Βραζιλία δεν είναι ικανοποιητική. Λοιπόν, πάμε. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνεις?
0: Γεια, καλά εσύ.
1: Το παλεύουμε. Εδώ είμαστε αραχτοί σήμερα, γιατί αύριο έχουμε εμείς τη γιορτή και για μένα τη συγκεκριμένη είναι αργία σήμερα.
0: Οπότε... είναι Τετάρτη Ιουλίου, βέβαια. Να σου πω, έχω αντίλαλο, δεν έχεις κάτι ανοιχτό.
1: Μισό λεπτάκι λίγο, να πω κάτι και μετά στο κλείσω. Χαιρετισμού στο πολύθετο χαιρετισμού στον Αργολέμονο, την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξηρομερίτη, Λευτέρη, Αριστοτέλη, Μαύρο Ρόδο, Μπούμεραγκ, κυρία Κατερίνα και κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα κανένα, ζητώ συγγνώμη. Τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε βγάλω από εκεί, να μην έχουμε θέμα.
0: Για
1: τώρα
0: πάμε.
1: Είναι καλύτερα?
0: Ναι, τώρα είναι καλά. Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να δω την Οδύσσια. Γιατί εγώ μαύρη Ελένη δεν ξέρω να υπήρχε.
0: Ναι.
1: Όταν βρεθεί μαύρη ωραία Ελένη να το συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες προηγούμενες μέρες. Έχει...
1: άκουσα, αλλά δεν άκουσα ολόκληρες τις ημέρες.
0: Ναι, όχι. Έχει βγει και χτες. Ναι. Η Οδύσσια βγαίνει σε μια-δυο εβδομάδες νομίζω.
1: Ναι.
0: Βγήκε χθες στους κινηματογράφους εδώ.
1: Ναι.
0: Στις
1: ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω έχει βγει. Μια ταινία...
1: Δεν ξέρω, εγώ κάτι για μέσα Ιουλίου. Άκουγα,
0: όχι, όχι,
1: δεν
0: σου λέω για την Οδύσσια.
1: Α.
0: Βγήκε μια ταινία. Θα ψάξω τώρα να βρω και τον τίτλο. Με πρωταγωνιστή τον Βίλιαμ Νταφόε.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στην Αττική και στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Οπότε... Κάτω Ελένη?
0: Όχι, όχι.
1: Προχώρα. Δεν πειράζει. Οπότε...
0: Τώρα. Όπου ο Νταφόε παίζει επί της ουσίας το ρόλο του Ωνάση, αλλά δεν υπάρχει καμιά αναφορά στον Ωνάση. Και χορεύει και ζεμπέκικο και υπάρχει και πρωτότυπο τραγούδι που τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέω γιατί, διότι ενώ ο εντάξει, πολύ μεγάλο ηθοποιός ο Νταφό, έτσι.
1: Γιατί δεν τον κάνανε τον Ωνάση μαύρο?
0: Παιδί μου, άστο τώρα, δεν το λέω γι' αυτό, εγώ το λέω για άλλο λόγο.
1: Ναι, εγώ.
0: Δεν προβλήθηκε καθόλου το ότι ο Νταφό ήταν στην Ελλάδα και είχε για πάρα πολύ καιρό γυρίσματα, ναι, και όλοι ασχολούνταν με την Οδύσσια και σωστό, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν σωστό. Προφανώς όταν έρχεται ένα cast χολιγουντιάνο, αλλά και ο Νταφό δεν υπολείπεται.
1: Ο Νταφό είναι ηθοποιάρα, δεν είναι κανένα τυχαίο.
0: Αυτό λέω. Γιατί εντάξει, ούτε τη Οδύσσια είναι τυχαία, αλλά και ο Νταφό είναι ο Νταφό, δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Ναι, εντάξει. Πλατούν και δεν συμμαζεύεται και άλλε 500 ταινίε.
0: Mm.
1: Μέχρι και στο Τζον Γουίκ ήταν ο Φουκαρά.
0: Μπράβο, και 4 φορές υποψήφιο για Όσκαρ. Και
1: ναι, ναι,
0: για
1: εντάξει,
0: μένα
1: είναι,
0: και πολύ μεγάλο ερμηνευτή.
1: Είναι γνωστή ποιότητα.
0: Και επίση είναι και φοβερό θεατρικό ο Νταφό.
1: Είναι ηθοποιάρα. Δηλαδή, ναι, ξεκινάει από τη Σούζαν Σαράντον που είχε παίξει σε κάτι πολύ παλιέ ταινίε όταν ήταν νεαρό και δεν συμμαζεύεται. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εκεί με το Μουντιάλ, πώς θα πάτε γενικώς με το παγκόσμιο?
1: Θα πιάσουμε το Μουντιάλ το επόμενο, να τελειώσω λίγο με την ωραία Ελένη.
0: Έλα, ναι. Εμένα δεν με
1: ενοχλεί. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να πάω να το δω. Τώρα είναι μερικοί οι οποίοι είναι πολύ inclusive. Ξέρεις, ας πούμε, δηλαδή θέλουν να υπάρχει ποικιλία. Και θα ρωτήσω αυτούς που υπάρχουν ποικιλία να κάνουμε μια ταινία και για το ρόλο του Μωάμεθ να πάρουμε μια trans λεσβία μαύρη. Για να είμαστε inclusive.
0: Ρε Ιωσήφ, αν σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι ρε φίλε, ξέρεις, γιατί εγώ είναι μερικοί που λένε και τι έγινε ρε φίλε να πούμε που την κάνανε μαύρη και που ξέρεις ότι δεν ήτανε, ή την Κλεοπάτρα την κάναμε μαύρη. Εδώ με και το Μεγάλο Αλέξανδρο πάνε να κάνουν μαύρο. Έχω ακούσει εδώ πέρα μια τυπά εκεί πέρα στην τηλεόραση ήτανε και λέω εγώ πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύω ότι ήτανε μαύρος.
0: Το πάρτι γενεθλίων είναι η ταινία.
1: The
0: birthday party.
1: Θα το δω φίλε.
0: Ναι.
1: Θα το δω φίλε. Κοίταξε να σου πω, εγώ μια ομάδα βασικά παρακολουθώ, είναι η Αγγλία, και είναι πολλά πράγματα που δεν είμαι ικανοποιημένος. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν είμαι ικανοποιημένος με το Rashford. Μπορεί να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι το τελευταίο
0: το
1: τώρα
0: είδα,
1: εδώ πέρα.
0: Είμαι και εγώ με την Αγγλία, την υποστηρίζω.
1: Εγώ από μικρό παιδί την Αγγλία, που καριέρα η μάνα μου από μικρό παιδί που ήμουν την άκουγα όταν ζούσε ο πατέρας μου, θα με πάτε στο Wembley, θα με πάτε στο Wembley, θα με πάτε στο Wembley. Τον γκρέμισαν το Wembley. Τέλος πάντων και η φουκαριά δεν πήγε ποτέ. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν. Ναι, που λένε. Ναι. Δεν είμαι ικανοποιημένο με το Rashford. Πολύ προσπάθεια, εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος έχει ρίξει το τρέξιμο της χρονιάς. Αλλά ρε φίλε, να υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή εκείνη το σούτ σε. Sharon Goal, πώς το λέτε στα ελληνικά, δηλαδή που. Που.
0: Τι πήγες να πει, πώς το πες.
1: Που shot on goal, δηλαδή που έκανε shoot και ήταν στην περιοχή του goal, δηλαδή της εστίας. Και
0: απέκρουσε το εντός το, ναι, εντός, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει φράση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να είναι μεγάλη περιοχή, όχι, είναι το θέμα ότι θα έμπαινε, ας πούμε, δεν υπήρχε αντίσταση. Που έκανε απόκρουση άλλος. Και μου τη χτύπησε την μπάλα, ρε φίλε, με το τακούνι από το πλάι τη βρήκε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε.
1: Premier League παίχτης τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ένα γέμισμα σωστό δεν έχω δει ακόμα. Πώς πήγε εκείνο τον γκολ με την Κροατία, κατά λάθος.
0: Να σου πω όμως κάτι. Κοίτα, κατά λάθος δεν υπάρχει, κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Με τον Spence δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Με τον Pickford
1: δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Ο Gordon μπήκε προχθές.
1: Το γκολ ήταν κοροϊδιστικό.
0: Ο Gordon μπήκε προχθές, έκανε δύο ασίστ, έβαλε δύο γκολ.
1: Ναι, εντάξει, ο Gordon είναι παιχταράς. Τι να κάνουμε. Έπαιξε δηλαδή. Κοίταξε. Πολλοί είναι παιχταράδες, αλλά πολύ. Ο Μπέλιγχαμ είπε υπερευχαριστημένος με τον Μπέλιγχαμ, δεν έχω κανένα παράπονο. Ο άνθρωπος.
0: Κατέμιση
1: μπορεί να έχει βγει, αλλά είναι παιχταράδες.
0: Ο Μπέλιγχαμ είναι ένας παίχτης που είναι σταθερά εφτάρι. Δηλαδή δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 7 και μπορεί να πάει και πάνω από το 7, αλλά είναι σταθερός πολύ.
1: Ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τον Μπέλιγχαμ. Δεν καλά τον Κέιν δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος μέχρι και γκολ έσωσε. Ναι, κοίταξε, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι θέμα το Μεξικό. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ το Μεξικό να παίξει όλα τα πέντε πρώτα του παιχνίδια σε υψόμετρο. Και τα πέντε παιχνίδια, τα πέντε πρώτα που έχει παίξει το Μεξικό.
0: Εντάξει, ευνοούνται οι γηπεδούχοι τώρα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι διαφορετικού είδους ευνοείται. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα πραγματικά κάνει διαφορά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι. Τώρα θα μου πει τρελώσει, Ιωσήφ.
0: Εγώ όχι, το υψόμετρο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλήθεια, παίζει ρόλο. Αλλά έχει και καλή ομάδα το Μεξικό, έτσι.
1: Ας το δούμε να παίξουν σε κανονικό ρο παιδί.
0: Έχει,
1: να σου πω,
0: έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα, έχει παίκτες εξαιρετικούς. Έχει καλή ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα το Μεξικό δεν έχει πάγκο, ρε φίλε.
0: Άλλο. Έχει πάντως μονάδες που είναι εξαιρετικές. Έχει καλή ομάδα το Μεξικό, παραδοσιακά.
1: Δεν έχει πάγκο. Δεν έχει πάγκο. Ας ήταν ανάποδα τα πράγματα και θα σου έλεγα εγώ που θα είχε πάει το Μεξικό. Θα μάζευαν του Λίπε στην Ολλανδία.
0: Είναι πολύ σχετική αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, αν με βάλεις να συγκρίνω το Μεξικό με τις ΗΠΑ, για μένα είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Θα δούμε. Η νεκροψία θα δείξει, φίλε.
0: Εντάξει, η Αμερική με το πρόγραμμα που έχει θα φτάσει σίγουρα. Μη σου πω και ημιτελικό ότι μπορεί να φτάσει.
1: Η νεκροψία θα δείξει.
0: Καλά, πάντα.
1: Κοίταξε στην Αμερική, το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε τέταρτο σπορ. Ό,τι περισσέψει παίρνει.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
1: Δηλαδή, άμα ήταν πρώτος χώρος στην Αμερική, θα έβλεπες κάτι τερατάκια εκεί πέρα και θα έλεγες τι είναι αυτή, πώς να παίξουμε.
0: Το 80% όμως των Αμερικανών παιχτών, των παιχτών δηλαδή που συγκροτούν την εθνική ομάδα, παίζει στην Ευρώπη.
1: Είναι εκτός, ναι. Αλλά θέλω να σου
0: έτσι,
1: πω.
0: Δεν παίζει στην Αμερική.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι αν στην Αμερική ήταν πρώτος σπορ το ποδόσφαιρο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αν χάσει, αν ευστοχήσει στο επόμενο πέναλτι, η Αίγυπτος προκρίνεται.
1: Δεν με ενδιαφέρει η Αίγυπτος να πάει να κουρευτεί.
0: Εντάξει,
1: ναι, η Αγγλία με ενδιαφέρει.
0: Ποια?
1: Η Αγγλία με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, έχασε τώρα δεύτερο πέναλτι η Αυστραλία και πήγε δοκάρι.
1: Μπορώ να σου πω απλά. Δεν έχω δει κανένα μάτσο εκτός από την Αγγλία. Και τα τέσσερα τα έχω γράψει.
0: Το χτεσινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Επειδή εμένα μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο γενικά. Το χθεσινό
1: παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει να βλέπω μόνο την Αγγλία.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Το χθεσινό παιχνίδι.
1: Όταν θυμάσαι όταν είχε παίξει Αγγλία-Κροατία, τι ήταν ημιτελικός τελικός για το ευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα στη Βιέννη σε μια πειραρία. Έτσι. Και ήταν όλοι υπέρ της Κροατίας και εγώ το στέμπριζα όλο εκεί μέσα.
0: Εντάξει, εγώ
1: και
0: σου
1: με
0: λέω,
1: κοιτούσα λες ήμουν τρελός.
0: Εγώ
1: γιατί
0: λοιπόν που μου αρέσει μπάλα γενικώς να βλέπω, περνάει η ώρα μου, το χθεσινό παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία ήταν μακρά νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει φέτος στο Μουντιάλ.
1: Δεν αντιλέγω, δηλαδή, να μιλήσουμε λίγο για την Αγγλία τώρα.
0: Ναι, έλα.
1: Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα. Αν δεν είμαι ο Τούκελ, ούτε είμαι προπονητής, ούτε ξέρω. Αλλά αυτό που θα έκανα είναι, θα έπαιζα Καντενάτσιο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του δευτέρου. Θα ξεκινούσα με Μπέλιγχαμ. Τι είπες?
0: Προκρίθηκε η Αίγυπτος.
1: Μπράβο τους, τα συγχαρητήρια μου τα παιδιά.
0: Λοιπόν, και θα... ποιον βρίσκει η Αίγυπτος τώρα? Την Αργεντινή, η οποία λογικά θα περάσει. Ναι, λοιπόν, για πες. Να παίξει ναι, Καντενάτσιο η Αγγλία.
1: Ναι, θα έπαιζα Μπέλιγχαμ, Ράσφορντ και Μαντουέκε στην αρχή. Στο 55 θα άλλαζα. Το Κέιν θα τον κράταγα έξω. Θα τον έβαζα στο 55, διπλή αλλαγή με το Σάκα. Έτσι. Και στο, πες το, και στο 70 θα έβγαζα τον Μπέλιγχαμ και θα έβαζα τον Γκόρντον. Αυτό θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Ο καθένας τα δικά του τώρα. Γιατί θα είναι πρόβλημα πολύ. Το υψόμετρο θα είναι πάρα πολύ πρόβλημα για τους Εγγλέζους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να παίξουν με αντεπιθέσεις. Δηλαδή να μαζευτούν με αυτά και μετά.
0: Εννοείς για το συγκεκριμένο παιχνίδι να παίξουν.
1: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το έχω δύο πίσω και λοιπά, να το ξεχάσει το Μεξικό. Δεν παίζει. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το γυρίσει τελείως. Τα πάνω κάτω πρέπει να φέρει.
0: Ναι. Εντάξει, δεν παίζει με τίποτα. Μου ακούγεται.
1: Βέβαια, στο 50, εύκολο. Στο 60 το πολύ θα έχουν πέσει όλοι κάτω και θα κοιτάνε τον ουρανό.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι εύκολο ο Άγγλος να παίξει Καντενάτσιο.
1: Το έχουν ξανακάνει. Σε αυτό το παίζω και ο, το έχει ξανακάνει. Ο Τούκελ ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό. Λέω, δεν σου λέω ότι δεν το έχει ξανακάνει.
1: Ανάγκα
0: δεν είναι
1: λέει
0: στη φύση
1: θεοί...
0: του ποδοσφαιριστή του Άγγλου να παίζει Καντενάτσιο.
1: Ανάγκα λέει και οι θεοί,
0: ναι,
1: τι έλεγαν
0: εντάξει, γιατί... σίγουρα. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Προφανώς.
1: Ναι, εκτώνται, ναι. Εγώ ξέρω να σου πω. Τι όμορφο που είναι το κύπελο. Για να πάρεις το κύπελο πολλά πράγματα κάνει.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Εσύ και εσύ είπες τους Αγγλέζους στηρίζεις, ε?
0: Ναι, συμπαθώ πολύ και την Αργεντινή.
1: Θα σου κόψω την καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, τα κάνουμε. Αυτά είναι
1: εκείνο το χέρι του Θεού ακόμα δεν το έχω συγχωρήσει.
0: Το χέρι του Θεού δεν υπόθηκε τυχαία χέρι του Θεού. Δεν λένε το
1: κοίταξε,
0: χέρι του. Δεν λένε το χέρι,
1: τώρα,
0: δεν λένε το χέρι του Μαραντόνα.
1: Στον αέρα να πούμε.
0: Το
1: άσε
0: χέρι
1: με
0: του
1: και
0: Θεού.
1: Άκου,
0: το χέρι του Θεού ήταν μια προφανή και πρωτοφανή αδικία. Αλλά αυτό δεν είναι.
1: Σαν αυτό το πέναλτι που δεν έδωσε στον
0: αλλά αυτό δεν
1: είναι.
0: Να σου πω τώρα, ναι. Μιλά σε έναν άνθρωπο που έχει φάει γκολ από τον Ρομπέρτο που έχει μάλλον πάει να βάλει γκολ στη Ρεάλ. Και ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει εκτιναχθεί στον αέρα και έχει αποκρούσει με το χέρι απλωμένο. Και ο διαιτητής δεν το έχει δει. Άσμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν.
1: Τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, μια αδικία κυρώνει την άλλη. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πας καλά.
0: Ποτέ δεν πάω καλά. Είναι γνωστό αυτό.
1: Άσε, ρε Μανώλη, τώρα δηλαδή. Ξέρεις ότι το είχε πιο. Ποια εφημερίδα το είχε ανεβάσει. Το Guardian, δηλαδή, ποιο ήταν. Το Sunday Times, το London Times, ποιο ήταν. Που είχε πει ότι από την ώρα λέει, που βγήκε λέει, η Βρετανία, έκανε τον Brexit. Έπεσε κατακόρυφα λέει επίδοση των αγγλικών ομίλων στην Ευρώπη. Τελείως τυχαία δηλαδή. Άσε με ρε φίλε.
0: Γιατί δεν ισχύει αυτό?
1: Μα με στατιστικές το είχαν κάνει ανάλυση οι άνθρωποι. Ρε,
0: καλά,
1: φίλε. Να σου στείλω το άρθρο να το διαβάσει.
0: Με στατιστικές βγαίνουν και δημοσκοπήσεις. Δεν μου λέει κάτι.
1: Καλά τώρα, άμα το πάμε έτσι. Μια ωραία πεταλούδα.
0: Όχι, να σου πω, στατιστική είναι και δημοσκόπηση. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν,
1: μια ωραία πεταλούδα. Η δημοσκόπηση, κάτσε μισό λεπτό. Η δημοσκόπηση είναι. Όπα, τώρα στα χωράφια μου μην μπαίνεις. Η δημοσκόπηση είναι δειγματοληπτική στατιστική.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απόλυτη. Οπότε αναλόγως τι δείγμα θα πάρεις, τέτοια καλάθια θα μαζέψεις.
0: Η στατιστική πάντως.
1: Ενώ εκεί πέρα πιάνουν όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι το τυχαίο. Δεν άλλαξε το Premier League από τη μία χρονιά στην άλλη ξαφνικά και έγινε ανάποδα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι άλλαξε γενικώς, αλλά εντάξει.
1: Κοίταξε, η στατιστική άλλο πράγμα λέει.
0: Αυτό που βλέπω εγώ.
1: Όχι ότι άλλαξε η Premier League, αλλά πώς συνέχισαν να πηγαίνουν οι ομάδες τους. Και γενικά και με τη διατησία, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Το πώς βγάζει κάρτες, το πότε φέτος βγάζει κάρτες.
0: Φέτος δεν είχε τρεις ομάδες σε τρεις τελικούς ή δύο. Να σου πω, πρέπει να κόψω, γιατί έχω διαφημιστικό.
1: Τα λέμε,
0: έλα, να είσαι καλά. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 57 λεπτά μετά τις 11 θα πάω στην κυρία Θανασία από την Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρία Θανασία. Κυρία Θανασία. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε την κυρία Θανασία. Βέβαια, μετά το δελτίο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είναι λέει ακριβά τα τρόφιμα και τα είδη. Είναι, μάλλον έχει ερώτηση ο κύριος Νίκος. Είναι ακριβά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Δώστε τους τότε πατεσπάνι. Και αυτό ακριβό είναι, Πρωθυπουργέ. Δώστε τους τότε σανό που το έχουν συνηθίσει, αλλά πείτε τους ότι είναι πατεσπάνι. Δουλεύει. Δεν δουλεύει έτσι. Όχι για το πατεσπάνι, λέω. Εν τω μεταξύ, το πατεσπάνι. Μεταξύ, δεν τρώγεται. Σαν αφρολέξινα. Α, άλλο να το φάζε, παιδί μου, στην τούρτα που το βάζουν το πατεσπάνι. Για να το φάζει μόνο του. Μόνο του είναι σαν τρώος βετέξ. Α, ξέχασες, λέει, να μας πεις στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης για την επέμβαση του goalkeeper Μανιάτη. Εδώ τώρα συζητάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα για, για χέρια και βουτιές και τέτοια. Αλήθεια, θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα? Οι ορισμένοι είστε πραγματικά είστε άρρωστοι, έτσι. Θυμήθηκε τώρα άλλος το Μανιάτη που είχε κάνει χέρι στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Οκ. Okay. Την έχουμε την κυρία Θανασία? Όχι. Λοιπόν. Εντάξει, το υψόμετρο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Όπως σημαντικό ρόλο παίζει και το τεχνητό, ο τεχνητός χλωτάπητας. Που δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο θέμα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά γενικά ο ποδοσφαιριστής και τα γόνατά του στο, και η μέση του στο τεχνητό χλωτάπητα και τα πνευμόνια του σε, υψηλό, σε μεγάλο υψόμετρο επηρεάζονται. Ο οργανισμός είναι. Προφανώς και βέβαια και ο σημερινός, σωστό είναι αυτό που
1: λέει. Η ώρα είναι 12.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Επιστρέψαμε, αλλάξαμε μέρα. Πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σημερώματα Σαββάτου πια. Όχι σημερώματα, εντάξει, αλλά τώρα πέρασαν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις είχε ο μήνας. Η κυρία Αθανασία από την Φιλαδέλφεια είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί, αλλά την κυρία Αθανασία.
1: Ναι. Είμαι όμως ακροάτρια 2 με 5 χρόνια σας.
0: Α, είστε του πολύ βραδινού. Του πολύ πρωινού μάλλον πια.
1: Ναι. Ναι, όχι, γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ, είμαι μεγάλη γυναίκα. Ήθελα να πω, σήμερα η εκπομπή σας με την κυρία Ελένη, ναι, ήταν ειδικά για τα μουσικά κομμάτια
0: τα
1: που βάλατε.
0: Τα ζευγάκια σας αρέσαν.
1: Το ένα καλύτερο από το άλλο. Όχι, μερακλείδες.
0: Κάνουν την καλή έννοια το λέω, και εμένα μου αρέσουν.
1: Κατάλαβα πολύ καλά. Σας ακούω, σας λέω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά. Τώρα,
1: λοιπόν, εντάξει, εγώ με τον Ιωσήφ τους ακούω όλους. Καταλαβαίνω ότι έχουν προβλήματα, ο κόσμος σας τα λέει. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, όχι για τίποτα άλλο, επειδή δεν έχω προβλήματα. Τα παιδιά μου είναι όλα παντρεμένα, εγώ είμαι παντρεμένα.
0: Υγεία, άμα υπάρχει.
1: Ναι,
0: όλα καλά.
1: Λίγο τα οικονομικά με την κυβέρνηση αυτή δεν είναι καθόλου καλά, δεν είμαι ευχαριστημένη.
0: Όπως
1: δεν είμαι ευχαριστημένη, είναι λιγάκι αντιπαθής ο Ιωσήφ από τη Αριζόνα, δεν ξέρω από πού είναι. Με τις ιδέες του. Και αυτά που λέει κατά καιρούς, σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το εννοώ. Καλά, ο καθένας, βεβαίως, πολύ σωστά. Μα γι' αυτό σας ακούω. Καταλάβατε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, τι να σας πω, εγώ είμαι πρώτα, αλλά βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Όταν λέμε Ολυμπιακός, δεν σας λέω τίποτα. Στο σπίτι μου μέσα τι γίνεται, εγγόνια, παιδιά, καταλαβαίνετε.
0: Όμως.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ έχω μια μικρή θα την πω, για την Αργεντινή, γιατί είμαι πολύ με την Αργεντινή, ναι, και μετά για τη Γαλλία. Δεν θέλω να σας πω ότι πολιτικά σας λέω δεν είμαι με αυτή την κυβέρνηση, δεν συμπαθώ κανέναν, ποτέ μου, μα ποτέ μου, και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ήθελα να σας πω, πάντως είστε πάρα πολύ καλός, καλός δηλαδή εγώ που σας ακούω, σας λέω που έχω ακούσει περίεργα πράγματα από πολλές κυρίες, ορισμένες σωστά, ορισμένες εντάξει, έχουν προβλήματα ο κόσμος. Εγώ δόξα, ναι, έχει πάρα πολλά προβλήματα, λοιπόν, και στενοχωριέμαι. Γιατί εγώ, δόξα τω Θεώ, είμαι κάπως σε καλή κατάσταση. Και τα παιδιά μου με τις δουλειές μορφωμένα. Ναι, αλλά μ' αρέσει το βράδυ και κάθομαι ξύπνια και σας ακούω μέχρι που να τελειώσει. Αλλά εμένα δεν τελειώνει νύχτα. Μέχρι το πρωί ράδιο ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω ειδικά για τη σημερινή εκπομπή. Και είμαι πολύ φίλη, τον αισθάνομαι φίλο μου, τον Βασίλη. Από πού?
0: Από τον Πλαταμό,
1: ναι. Μπράβο. Γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέει, όπως τα λέει, δηλαδή είναι η συμπαθιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξαναπάρω. Α, δεν θέλω να έχω πρόβλημα να πω τίποτα άλλο. Έτσι για να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω, δεν θα σας πάρω για πρόβλημα. Καταλάβεις, γιατί σας λέω δεν έχω πρόβλημα καθόλου.
0: Ποτέ να μην έρχεται.
1: Ναι,
0: μακάρι να παίρνετε, ναι, για να λέμε καλησπέρα.
1: Μπράβο. Και να είστε πάρα πολύ καλά στην υγεία σας.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και η οικογένειά σας, όλος ο κόσμος, βεβαίως, πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε
1: Πρώτη φορά μιλήσαμε. Ωραία. Μπορεί να σας ξαναπάρω κάποιο βράδυ.
0: Θέλετε.
1: Λοιπόν, καλή νύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Λέτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Μανώλη, είχατε βάλει ένα τραγούδι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που το λέει και ο Γιάννης Πάριος και το λέει και ο Στράτος Διονυσίου, με την υπέροχη κυρία Λένη Κατσαμπέκη, και θέλω και τα χαιρετίσματά μου.
0: Ποιο τραγούδι λέτε?
2: Αυτό που λέει τα βάσανά μου.
0: Ναι, τα βάσανά μου, βέβαια. Εντάξει, ο Πάριος το είπε μεταγενέστερα, αλλά
2: ναι,
0: πολύ καλή.
2: Ναι, να σου πω εγώ πώς το ακούω αυτό το τραγούδι. Από το Γιάννη Πάριο, όλοι ξέρουμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στο ερωτικό τραγούδι και είναι μια φωνή αηδόνη.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει πιο πολύ στη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Γιατί είναι από τα τραγούδια που λέμε βαρύ και ασήκωτο.
0: Mm.
2: Και ο Στράτος Διονυσίου ήταν από τους καλλιτέχνες που μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ μάγκικα τραγούδια για μένα, έτσι. Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Βαριά λαϊκά στην, στην πλειονότητά τους.
2: Και πολύ καλή στίχη, έτσι, τα τραγούδια που λέει. Όλα.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια παλιότερα είχαν πολύ πιο ουσιαστικό στίχο. Κατά την προσωπική μου άποψη, έχουμε χάσει πολύ σε αυτό.
2: Ναι.
0: Όχι, υπάρχουν ακόμα πολύ καλή στιχουργία, αλλά παλιά. Επίσης οι παλιοί ερμηνευτές έχουν τραγουδήσει και πάρα πολύ ποίηση.
2: Ναι, ναι, είναι τα τραγούδια. Έτσι. Τα περισσότερα είναι και βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και μπορεί να τύχανε και αληθινά γεγονότα, περιπτώσεις, και από αυτό να βγάλαν και αυτό το τραγούδι του στίχους. Λοιπόν, να πω τώρα, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο επάγγελμα πυροσβέστες, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και όλοι ξέρουμε ότι πόσοι άνθρωποι έχουν πάει δικοχαμένοι και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και να πω και μετά για τους ΜΕΑ, να δώσουν και λίγο σημασία παραπάνω η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο αδικημένοι, γιατί και με αυτά που τους δίνουν στους περισσότερους ούτε για φάρμακα δεν τους στάνουν, και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουν πιο πολύ σημασία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κύριε Μανώλη. Πιο πολύ πήρα, επειδή είχα να μιλήσω πάρα πολλούς μήνες μαζί σου.
0: Ναι, είχαμε καιρό να μιλήσουμε.
2: Ναι. Και άμα δεν ξανατύχει να μιλήσουμε αυτές τις μέρες, όποιος πάει για διακοπές, καλά να περάσει.
0: Okay.
2: Και να περάσει καλύτερα από άλλες χρονιές.
0: Ωραία.
2: Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Και προπάντων δεν ξεχνάμε ποτέ τον κύριο Λευτέρη, που όπως έχω πει, είναι πιο συμπαθητικός από όλους.
0: Από τα Χανιά, βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη, και στα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο όλους τα χαιρετίσματα μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Γεια σας.
0: Καλό
2: γεια
0: βράδυ,
2: σας.
0: Καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανουήλ.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
3: Γεια σας και χαρά σας και η Παναγιά κοντά σας.
0: Μακάρι.
3: Εμμανουήλ λένε τον Χριστό, Εμμανουήλ και εσάς.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Όχι απλώς 100%, 1000%. Και θα τους πετάξει και δύο τελευταίες.
0: Αν φτάσει στο τελικό, είναι...
3: δεν ξέρω αν φτάσει, θα φτάσει αεροπορικός. Μάλιστα με υπερηχητικό αεροπλάνο.
0: Θα δούμε ποιον θα έχει... ποιον θα έχει αντίπαλο.
3: Σήμερα μου φαίνεται είναι πολύ εύκολο ο αγώνας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά νομίζω και εγώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα σήμερα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είμαι χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και κάποιος κύριος είπε για το Μαραντόνα, για το χέρι
0: για
3: του
0: Θεού. Για το χέρι του Θεού, ναι.
3: Ναι, μισό λεπτό. Πέσατε λοιπόν του κυρίου ότι ο κουλουράς πουλάει φρέσκα κουλούρια, δεν πουλάει παλιάτικα.
0: Εντάξει, το χέρι του Θεού είναι μία φράση.
3: Ό,τι και να έγινε, είναι γεγονός. Ό,τι και να έγινε. Καλά, έγινε, δεν έγινε. Αυτό είναι πέτερον εκάτερον. Σημασία είναι ότι ο γέγονε γέγονε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα να το ξαναλέμε, να το ξαναλέμε.
0: Αλλάζει,
3: και να το κάνουμε. Να το κάνουμε
0: αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουν υπάρξει ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, να τη λέγω καθόλου. Αλλά είπαμε. Ο κουλουράς φρέσκα κουλούρια πουλάει. Πουλάει παλιάτικα, μήπως. Για να ξέρω δηλαδή. Για να μην παίρνω από τον κουλουρά, ένα κουλουράκι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λέγομαι Νίκος Λυράκος. Είμαι από τους παλιούς φαρμακοποιούς. Μας λέγανε φαρμακοτρίφτες. Γιατί δουλεύαμε πολύ το εργαστήριο. Κατασκευάζαμε φάρμακα εκεί.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
3: Σας εύχομαι καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
0: Επίσης, κύριε Νίκο, να είστε καλά.
3: Και εσείς.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιάννητσα έχει δίκιο. Το τα βάσανα μου είναι του Πάριου. Ο στίχος. Απλά. Λόγω παλαιότητας εγώ είπα Στρατός Διονυσίου και νομίζω ότι όντως ταιριάζει στη φωνή του περισσότερο. Αν και η ερμηνεία του Πάριου είναι συγκλονιστική, αλλά ναι, είναι όντως του Πάριου. Λοιπόν, Κύριε Τάσο, δεν ήταν πολλοί αυτοί που συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο του Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη για το, με αυτό που λέτε για τα μπλουζάκια, το «δεν σας φοβόμαστε», αλλά τι πάει να πει, δεν ήταν πολύ βέβαια. Προσωπικά εγώ θεωρώ, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν πρέπει να έχουν κομματικό πρόσημο. Το είπα και χθες. Εάν εγώ πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα όχι πολύ ευχαρίστως, θα πήγαινα εάν ήταν στην Αθήνα, γιατί θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χάνει τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δολοφονείται. Αλλά ναι, προφανώς δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΒ. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, ακόμα και αν ήμουνα και αν υποστήριζα τη Νέα Δημοκρατία, πάλι δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΒ. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για τα Τέμπη. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για το μάτι. Γιατί εμένα δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος. Και γενικώς δεν θεωρώ ότι η διαμαρτυρία μου αποκτά μεγαλύτερη δύναμη αν είναι κάτω από την ομπρέλα είτε της ΟΝΕΔ εν προκειμένου, που διαφωνώ γιατί είναι, αποκτά καθαρά κομματικά χαρακτηριστικά, είτε των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, που εκεί δεν έχω καμία διαφωνία, αλλά δεν είναι το η αμφίεση που θα δώσει δύναμη στη φωνή μου. Και το ίδιο ισχύει και για το μάτι. Αναφέρω αυτά τώρα ως γεγονότα που, εντάξει, με το μάτι πολύ λιγότερο βεβαίως υπήρξαν κινητοποιήσεις και το έχουμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που έλεγαν «Να, γιατί στα Τέμπη», γιατί στα Τέμπη κινητοποιήθηκαν, ήταν πολύ πιο ενεργοί, ευαισθητοποίησαν διαφορετικά τον κόσμο. Στο μάτι δεν έγιναν όλα αυτά. Κακός. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο χωρίς τη Ρωσία δεν είναι κάπως παράξενο? Κατά την προσωπική μου άποψη είναι, για μένα είναι απαράδεκτο. Ο αποκλεισμός χωρών των αθλητών τους, είτε σε ομαδικά είτε σε... και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρωσία, έχει να κάνει γενικώς, είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα, για μένα είναι απολύτως παράλογος και λάθος. Αλλά εδώ, κύριε Βαγγέλη, υπήρξε Αμερικανός αξιωματούχος ο οποίος σκέφτηκε να πει να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν, η οποία η Ιταλία είχε αποκλειστεί, και προς τιμήν τους, καλά δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν από μόνο τους Ιταλία, έτσι. Προς τιμήν τους είναι ότι ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν. Απ' την άλλη, το Ιράν είχε προκριθεί πανάξια. Θέλω να πω πώς σκέφτονται ορισμένοι τον αθλητισμό, όπως σκέφτονται και την πολιτική. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
4: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
4: Παίρνει στερινόν Ρία και στον κύριο Ιωσήφ που με ανέφερε προηγουμένω. Και το υπόλοιπο στην ακροατήριο. Mm-hmm. Επίσης και τα παιδιά του εξωτερικού.
0: Ναι.
4: Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
4: Και όλος ο κόσμος. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια.
0: Ορίστε.
4: Η συμμετοχή μου. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια. Η συμμετοχή μου είναι μια μικρή σύντομη αλληγορική ιστορία. Δεν επαφήνεται σε κανέναν. Οπότε μπορώ να την πω.
0: Για πείτε τι.
4: Είναι, ονομάζεται η ιστορία μιας σταγόνας σε παρένθεση βροχή στη δάκρυ.
0: Είναι δική σας ιστορία ή την έχετε διαβάσει?
4: Την έχω διαβάσει.
0: Την έχετε διαβάσει.
4: Διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε.
0: Είναι γνωστού σύγγραφε, είναι...
4: Όχι, σε κάποια πεζαμία το διάβασα, αλλά με άγγιξε.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι είναι η ιστορία μιας σταγόνας...
4: Μιας σταγόνας βροχής.
0: Βροχής, μάλιστα.
4: Η δάκρυ, όπως θέλει το παίρνει καθένα. Ζούσε σε ένα ριάκι. Όμως η φασαρία, οι φωνές του κόσμου την ενοχλούσαν και ένιωθε άβολα και άχαρα. Έτσι, αφού το σκέφτηκε, το ζήγησε, κύλησε και πέρασε σε ένα φουσκωμένο ποτάμι και έφτασε στη θάλασσα.
0: Συγγνώμη.
4: Δεν θέλω να κάνει τίποτα.
0: Ελάτε.
4: Εκεί την πήρε ο αέρας, το έγινε σύννεφο, έπιασε βροχή, ήρθε και το χαλάζι, την πάγωσε, ήρθε το χιόνι, την έπιασαν, την έκαναν χιονάνθρωπο, χιονόμενα. Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Γιώτα.
4: Νυχτερινό Ρίαλ και στον κύριο Ιωσή που μου ανέφερε προηγουμένως. Και το υπόλοιπο στην ακροατήριο. Και επίσης και τα παιδιά του εξωτερικού.
0: Ναι.
4: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
4: Και όλος ο κόσμος. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια.
0: Ορίστε.
4: Η συμμετοχή μου. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια. Η συμμετοχή μου είναι μια μικρή σύντομη αλληγορική ιστορία. Δεν επαφήνεται σε κανέναν. Οπότε μπορώ να την πω.
0: Για πείτε τι.
4: Είναι, ονομάζεται η ιστορία μιας σταγόνας σε παρένθεση βροχή στη δάκρυ.
0: Είναι δική σας ιστορία ή την έχετε διαβάσει?
4: Την έχω διαβάσει.
0: Την έχετε διαβάσει.
4: Διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε.
0: Είναι γνωστού σύγγραφε, είναι...
4: Όχι, σε κάποια πεζαμία το διάβασα, αλλά με άγγιξε.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι είναι η ιστορία μιας σταγόνας...
4: Μιας σταγόνας βροχής.
0: Βροχής, μάλιστα.
4: Η δάκρυ, όπως θέλει το παίρνει καθένα. Ζούσε σε ένα ριάκι. Όμως η φασαρία, οι φωνές του κόσμου την ενοχλούσαν και ένιωθε άβολα και άχαρα. Έτσι, αφού το σκέφτηκε, το ζήγησε, κύλησε και πέρασε σε ένα φουσκωμένο ποτάμι και έφτασε στη θάλασσα.
0: Συγγνώμη.
4: Δεν θέλω να κάνει τίποτα.
0: Ελάτε.
4: Εκεί την πήρε ο αέρας, το έγινε σύννεφο, έπιασε βροχή, ήρθε και το χαλάζι, την πάγωσε, ήρθε το χιόνι, την έπιασαν, την έκαναν χιονάνθρωπο, χιονόμενα.

0: Οπότε μπορώ να την πω.
1: Για πείτε τι.
0: Είναι, ονομάζεται η ιστορία μιας σταγόνας σε παρένθεση βροχή στη δάκρυ.
1: Είναι δική σας ιστορία, την έχετε διαβάσει?
0: Την έχω διαβάσει.
1: Την έχετε διαβάσει.
0: Διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε.
1: Είναι γνωστού συγγραφέα, είναι...
0: Όχι, σε κάποια πεζαμία το διάβασα, αλλά με άγγιξε.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι είναι η ιστορία μιας σταγόνας...
0: Μια σταγόνα βροχή.
1: Βροχή, μάλιστα.
0: Ή δάκρυ, όπως θέλει το παίρνει καθένα. Ζούσε σε ένα ριάκι. Όμως η φασαρία, οι φωνές του κόσμου, λενοχλούσαν και ένιωθε άβολα και άχαρα. Έτσι, αφού το σκέφτηκε, το ζήγησε, κύλησε και πέρασε σε ένα φουσκωμένο ποτάμι και έφτασε στη θάλασσα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θέλω να κάνει τίποτα.
1: Ελάτε.
0: Εκεί την πήρε ο αέρας, έγινε σύννεφο, έπιασε βροχή, ήρθε και το χαλάζι, την πάγωσε, ήρθε το χιόνι, την έπιασαν, την έκαναν χιονάνθρωπο, χιονόμενα.
1: Τι έγινε?
0: Και όλοι γελούσανε, γελούσανε, χαιρόσανε μεταξύ τους, αλλά αυτή την περιγελούσανε. Απογοητευμένη γύρισε πάλι στη θάλασσα. Για καλή της τύχη εκείνη την ημέρα είδε ένα φάρο που φώτιζε. Μέσα ζούσαν ένας μοναχικός φαροφύλακας και ένας πιστός του φίλος. Ο φίλος του τραγουδούσε, του έλεγε ανέκδοτα, όταν αυτός μελαγχολούσε και ένιωθε λύπη. Η σταγόνα ανακουφίστηκε. Είπε, αυτό θα είναι το σπίτι μου. Με αυτούς τους δύο μπορώ να κάνω παρέα. Δεν με κάνουν να αισθάνομαι άχαρη και σήμαντη και δεν με περιγελούν. Αυτή θα είναι τώρα η δική μου φίλη, γιατί ένιωθε αυτά που ένιωθε σε αυτό το φάρο, ένιωθε αυτά που είχε χάσει, σεβασμό, θεοπρέπεια, πραγματική χαρά και ησυχία. Έτσι η θάλασσα την έχασε, γιατί κρύφθηκε πίσω από το φάρο να μην τη βλέπει, για να δει αν θα την ψάξει. Τότε η θάλασσα ζήλεψε και ζήλεψε και το φάρο, και από τότε το χτυπάει με άγρια κύματα συνέχεια.
1: Αυτό ήτανε?
0: Αυτό ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το διαβάσα καλά, όσο μπορούσα σωστά προσπαθούσα να το αποδώσω σωστά.
1: Εντάξει, το νόημα έχει σημασία.
0: Το νόημα. Σας ευχαριστώ κύριε Μανώλη για το χώρο, το χρόνο και την υπομονή που μου δώσετε για αυτό το βήμα απόψε.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώτα.
0: Καλώς Σάββατο κύριε.
1: Και σε εσάς.
0: Με την ευχή να έχετε μια ήσυχη, να έχετε ήσυχα νερά γύρω σας τώρα και πάντα.
1: Όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ κύριε Γιώτα. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάποιος θέλει για αυτούς τους ανεγκέφαλους Μαρφίν, του Καραϊβά, του Γιώλια, θυμηθήκατε και τον Γιώλια κύριε Μιχαήλ. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τον Καπελώνη και τον Φουντούλη, τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Είχαν και αυτά μανάδες, έχετε δίκιο. Και ακόμη δεν βρήκαν τίποτα. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Όχι, όχι, το έχω ξαναπεί. Και τα δύο αυτά παιδιά που δολοφονήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Λίγες μέρες μετά την τηλεφωνία του Φίσα είχε γίνει αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα κενό για το τι έχει συμβεί. Βεβαίως. Το θύμα, να ξέρετε, δεν μπορεί να έχει. Να, στο θύμα δεν μπορεί να μπαίνει ταμπέλα. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο να μπαίνει ταμπέλα στο θύμα. Το θύμα είναι θύμα. Τι πάει να πει, ήταν χρυσαυγίτης, ήταν αριστερός, ήταν δεξιός, ήταν... Και τι σημαίνει αυτό? Δεν ήταν άνθρωπος. Ο χρυσαυγίτης ή ο αριστερός ή ο δεξιός ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχουν... Η μάνα τους και ο πατέρας τους είναι άλλου θεού. Θα βγουν τώρα κάποιοι και θα πούνε τι έγινε. Χρυσαβούλα? Όχι καθόλου. Και εκεί είχαμε δύο δολοφονίες. Πιάστηκαν οι ένοχοι. Δεν το

Εγώ δεν θυμάμαι να έχει πιαστεί κανείς. Ανεξιχνίαστο. Γενικώς έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο, και μιλώ για τις δολοφονίες. Γιατί υπάρχουν εγκλήματα, υπάρχουν και κλοπές που μένουν ανεξιχνίαστες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες, εκεί που χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Για μένα είναι απαράδεκτο.

Όλοι λέει σας παρακαλάμε να τους πιάσετε. Πιάστε τους, σταματήστε να κάνετε το Χατζηχρήστο. Στον Μπακαλόγατο που ρώταγε προκλητικά μαλώνεις ρε, και όταν ο Ρίζος το έλεγε μαλώνω, γυρνούσε σε αυτή που τον συγκρατούσε και της έλεγε με νόημα μην ακούς τηλοκράταμε. Πιάστε τους, να τους πιάσετε, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση που μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Κανείς δεν έχει γράψει προκήρυξη. Δεν το ξέρουμε, δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη. Τώρα, χτες που συζητούσαμε με την κυρία Μπόση, αν ακούσατε, που εγώ θεωρώ ότι είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Εκτός αέρα συζητούσαμε ότι κι αν ακόμα υπήρχε μια προκήρυξη για τα γκαζάκια από τη στιγμή που είχαμε νεκρό, η προκήρυξη αυτή αλλάζει. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε έτσι μια προκήρυξη που θα αναλάμβανε την ευθύνη για τρεις εμπτισμούς, όταν έχεις νεκρό αυτομάτως, αν ξαναλέω, δεν το ξέρω, αυτομάτως αλλάζει. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα. Αν είσαι του αυτού που λέμε του κοινού ποινικού δικαίου, αναλαμβάνεις, αντέχεις το βάρος της ευθύνης ενός φόνου. Δεν ξέρω. Αν πάλι είναι ιδεολογικά τα κίνητρα και πήγαινες να κάνεις έναν εμπρισμό, τρεις εμπρισμούς με προκειμένο, και ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, το ιδεολογικό σου υπόβαθρο, αυτό τέλος πάντων που πιστεύεις, μπορεί να σηκώσει ένα φόνο. Άλλο πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για τρεις εμπρισμούς και άλλο το πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για ένα φόνο. Είναι έτσι τάκι. Άρα κι αν ακόμα υπήρχε, λέω, δεν το ξέρω, αυτό ενδεχομένως δεν το ξέρουν οι αρχές, κι αν ακόμα υπήρχε η πρόθεση ανάληψης ευθύνης για τρεις εμπρισμούς, το πράγμα άλλαξε. Βεβαίως οι αρχές, ο ρόλος τους είναι είτε υπάρχει ανάληψη ευθύνης είτε δεν υπάρχει, να φτάσει στο συντομότερο δυνατό στους δράστες. Το πώς το ξέρουν οι αρχές. Εκείνοι έχουν τον τρόπο. Είτε μιλάμε για το περιστατικό, για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους στη Μαρφήν, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους των δύο παιδιών, είτε μιλάμε για όσες δολοφονίες έχουν υπάρξει, του Καραϊβάζ, του Γιώργη, για όσες έχουν υπάρξει και ακόμα οι ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ή μπορεί και να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν φύγει από τη ζωή στα ξεκαθαρίσματα της ελληνικής και άλλων μαφιών που κυκλοφορούν στη χώρα. Δεν ξέρω. Οι αρχές τα ξέρουν αυτά. Τι να σας πω. Λοιπόν, 28-29 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: με φύλλα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μου γράφει ο παππούς Μανώλη, λέει: καλησπέρα, τον Ρωμανό είναι φυλακή για 2 χρόνια. Μίλα για τη βία της εξουσίας. Μίλα σε μένα, το λέτε. Το ότι πήγανε να μπλέξουν τώρα, μου λέτε, το Ρωμανό με τα αποτυπώματα στη σακούλα. Γι' αυτό δεν συζητάμε. Το Ρωμανό δεν πήγανε να μπλέξουν αυτά τα αποτυπώματα σε τυφλά αποτυπώματα σε μια σακούλα. Σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Γενικά όταν ξεκινάμε μια τέτοια, επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν αναφέρομαι στο Ρωμανό, αναφέρομαι γενικά. Ισορροπούμε πάνω σε ένα πολύ επικίνδυνο, σε ένα νήμα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Επειδή δόξα τω Θεώ έχω δει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά και έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά, γενικώς η προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι επειδή έτσι μας λέγανε και συνεχίζουν να το λένε ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Έτσι δεν λένε ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, άρα πάντα υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που θα οδηγήσει τις αρχές αργά ή γρήγορα στο δράστη ή τους δράστες. Όταν υπάρχουν εγκλήματα που δεν εξυγχνιάζονται, το μυαλό μου πάντα πάει σε άσχημα μονοπάτια. Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει το τέλειο έγκλημα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει. Λυπάμαι που το λέω, έτσι αισθάνομαι εγώ. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ακούω και δεν διαφωνώ. Γιατί δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου. Ακούω τους ειδικούς που λένε δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Συμφωνώ απολύτως και το υποστηρίζω. Αν δεν υπάρχει λοιπόν το τέλειο έγκλημα, σε κάποια στιγμή θα εξιχνιαστούν κάποια έγκληματα που χρονίζουν. Ή έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς να τα αλλάξουμε το μότο. Υπάρχει και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Λοιπόν, εδώ τώρα φίλος φίλη, δεν ξέρω που έχει στείλει το μήνυμα. Θυμάμαι, λέει, να ακούω την εκπομπή σας όταν ήμουν στο Ρέθυμνο και να φεύγω από τη Βάρδια πηγαίνοντας σπίτι ακούγοντας αυτό το μουσικό θέμα. Φαντάζομαι εννοείται αυτό το χαλί με την κιθάρα που έχουμε, να βγάζω λίγο το χέρι μου έξω από το αυτοκίνητο και να νιώθω μια υπέροχη ελευθερία. Και από τότε να ζητώ κάθε φορά αυτό το θέμα και αυτή την ελευθερία. Ωραίο συνέστημα είναι αυτό. Αν ένα μουσικό κομμάτι δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, είναι ωραίο πράγμα. Μου γράφει εδώ κύριος Γιώργος, έχεις δίκιο, μου λέει, για το τέλειο έγκλημα. Κύριε Γιώργο, το θέμα δεν είναι αν έχω δίκιο. Δεν διεκδικώ κανένα δίκιο. Το θέμα είναι τι ισχύει. Καλά θα ήταν να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ανομία. Δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία πουθενά στον πλανήτη. Και δεν ξέρω κι αν υπήρξε ποτέ τέτοια κοινωνία. Δεν υπήρξε λογικά ποτέ. Αλλά καλό θα ήταν να ζούμε σε μια κοινωνία που να ήταν πολύ πιο, να πω ηρεμή, να πω, ναι, πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο, δεν ξέρω, Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Η κοινωνία έτσι θα είναι πάντα. Θα έχει ληστές, λοποδίτες, κλέφτες, επενδυτές. Είναι ο άλλος τρόπος για να κλέψεις. Το έχει πει ο Σταυρίδης, το έχετε ακούσει. Δολοφόνους, κακοποιητές, θα έχει. Πάντα η κοινωνία θα έχει. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Και πώς θα αντιμετωπίζουν και οι αρχές και πώς θα αντιμετωπίζει και η πολιτεία ίδια. Θα το λύσουμε εμείς? Δεν θα το λύσουμε εμείς. Η εποχή που πίστευα όταν ήμουν νεότερος ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Τώρα ελπίζω στις επόμενες γενιές. Ελπίζω, γιατί αν σταματήσω να ελπίζω ότι οι επόμενες γενιές θα αλλάξουν τον κόσμο, δεν θα πάει καλά αυτό. Γιατί όταν το πίστευα εγώ ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα έχουν αγριέψει πολύ. Και αγριέψαν και με τη δική μας την ανοχή. Και γίνανε όπως γίνανε. Και ελπίζω ότι η επόμενη γενιά που, οι γενιές που έρχονται θα αντιμετωπίσουν κάτι πιο δύσκολο από αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς και που δεν το αντιμετωπίσαμε τελικά. Τα αφήσαμε να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Και λέω, α, η επόμενη γενιά θα μας σώσει. Θα σώσει και τον εαυτό της. Και φοβάμαι ότι η επόμενη γενιά θα περιμένει μια άλλη γενιά πιο πίσω που μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα πιο άγρια. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει έτσι. Μακάρι να μην γίνει έτσι. Δύο 11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, η Αίγυπτος προκρίθηκε με 2-4 στα πέναλτι, ισόπαλη 1-1 με την Αυστραλία στην κανονική διάρκεια. Είχε τη δεξίωση στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, για την 4η Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, για τον καιρό που μου λέτε, επειδή το ανέφερα νωρίτερα και μου είχε έρθει εδώ και ένα μήνυμα, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή με ενίσχυση των ανέμων. Στην Αττική προβλέπονται ρες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι υψηλότερη, που δεν συμβαίνει συχνά, θα φτάσει στους 34 βαθμούς και δεν θα έχει φαινόμενα βροχόπτωσης. Λοιπόν, ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας για το Σάββατο πολύ υψηλός, κατηγορία 4 στη Θεσσαλονίκη, υψηλό και το Κιλκής, υψηλός στην Αττική λόγω των βοριάδων, και την Κυριακή με υπιότερα φαινόμενα αλλά σε κατατόπους ισχυρότερους ανέμους. Βροχές και καταιγίδες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ποστέκογλου που με ρωτάτε, αναλαμβάνει την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, στην οποία αγωνίζεται ο Ρονάλντο. Ήταν προπονητής στην Τότεναμ και στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Έτσι, νέο φιλαδελφιό της. Στη Βενεζουέλα, ναι, να τον πάρουμε τον κύριο Δημήτρη. Στη Βενεζουέλα, νέα επίσημη ενημέρωση των αρχών, 2.645 νεκροί, ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από το δίδυμο σεισμό περίπου 15.000 οι άστεγοι και τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Οι τοπικές αρχές δεν ενημερώνουν πλέον για αριθμό αγνοούμενων, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πότε ήταν, προχτές δεν ήταν των Αγίων Αναργύρων? Έχουμε εδώ και εκκλησία στο Μαρούσι, κοντά στο τρένο. Δεν πήγα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί χτες, πότε ήταν η γιόρταση η Παναγία των Βλαχερνών, πάλι εδώ στο Μαρούσι. Δεν τα ξέρετε, γείτονας πρέπει να είστε. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας δώσει τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και τα όσα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την αυριανή ημέρα. Βέβαια, στο παγκόσμιο κύπελο, και να δούμε και τι άλλο υπάρχει στην αθλητική δραστηριότητα. Να είστε καλά κύριε Φίλιππε, καλή ακρόαση, καλή βάρδια και σε εσάς. Εντάξει, εγώ τελειώνω νωρίς, 2. Εσείς βλέπω έχετε δρόμο από αυτά που μου γράφετε. Και ο κύριος Στέλιος, η κυρία Σωτηρία, ο κύριος Χρήστος, ο συνονόματος, έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως με ευχές και καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Απλά διαβάζω τα ονόματα για να ξέρετε ότι τα έχω δει. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Ελάτε κύριε Δημητρή.
1: Γεια σας, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Ναι.
1: Χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα το 2004 η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου είχε κατακτήσει το Euro.
0: Α, είναι η επαιτειός.
1: Είναι 4 Ιουλίου,
0: βέβαια. 4 Ιουλίου, βέβαια.
1: Εντάξει. Είναι μια επέτειος που πάντα πρέπει να θυμόμαστε.
0: 22 χρόνια.
1: Ότι ακόμα και μια μικρή χώρα των 10 εκατομμυρίων μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει πίστη, αν υπάρχει μια καλή ομάδα με στεγανά, γιατί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου τότε είχε στεγανά, αν υπάρχει μια επιμονή που λέγεται τότε Ότορε Χάγκελ, που πίστευε σε αυτούς τους παίχτες, κάποιους τους θεωρούσαν μέτριους, κάποιους τους θεωρούσαν καλή φουρνιά, κάποιοι βγάζαν όλες τις φαντασιώσεις τους, αλλά το αποτέλεσμα και το ταμπλό έγραψε ότι το 2004 το προβάδισμα Ευρώπης στο ποδόσφαιρο το πήρε η Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και σημασία έχει, αγαπητέ, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Θυμάσαι,
1: Δημήτρη. Για να κάνουμε συζήτηση εδώ, να βγαίνουν ο κόσμος να μιλάει, εσύ να λες, εγώ να λέω κλπ. Το ταμπλό τι γράφει?
0: Θυμάσαι, Δημήτρη, τότε που είχαν βγει κάτι, δεν θυμάμαι τι ειδικότητες ήταν, που λέγανε ότι η δυναμική της πίστης των Ελλήνων που παρακολουθούν.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Τα απίστευτα, φοβερά.
1: Λίγο, άκουσε με να δει. Σε κάποια παιχνίδια λίγο βοηθήθηκε, υπάρχει και η τύχη. Ναι. Να τα λέμε όλα.
0: Όχι, εγώ σου λέω εξής, αυτά από τα υπερβατικά που λέγανε.
1: Ναι, εντάξει,
0: ότι
1: υπερβατικά τα
0: ντεσιμπέλ και.
1: Είχαν να ήμουν στον Α, στον τηλεοπτικό σταθμό, ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης. Και εντάξει τώρα, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αλλά πλέον τώρα εγώ μετά από τόσα χρόνια θα παίρνω πια στην πλάκα, δεν δίνω μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Να κάτσεις σε σύσκεψη πρωινή ή μεσημεριανή σε κανάλι και να ακούσεις τι λένε. Εγώ τώρα έχω πάθει μια νοσία. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα σε κάποιο κανάλι και τους άκουγα, ναι, θέλετε αυτό, ναι. Yes, χωρίς τώρα αντιρρήσεις κλπ. Διότι κάποιοι από αυτούς που αποφασίζουν για τις ειδήσεις ή για να πούνε κάτι για τα αθλητικά κλπ. Είναι και άπαλοι. Δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή τους. Το παίρνω παράδειγμα την μπάλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι και λέγανε αυτό, να κάνουμε το ένα, το άλλο, υπερβολή, η θεία του Αριστεία, η γιαγιά του του Ζαγοράκη και όλα αυτά, εντάξει, αυτά είναι υπερβολή σε σχέση με το τι βλέπω τώρα που παίζουν τα ξένα κανάλια για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω για τη μαμά του Βοζίνια, του τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, δεν είναι αυτός, ναι. Αυτή είναι μια ωραία προσωπική ιστορία, έχει πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες πάντα οι τέτοιες διοργανώσεις. Αλλά μην κάνουμε, και τότε κάναμε και υπερβολές πάρα πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Η Φαραώς στους 16, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Αυστραλία, προηγήθηκαν στο 13, στο 55 έγινε το 1-1 με αυτογκόλ. Πήγαμε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα, και στα πέναλτι 4-2 η Αίγυπτος πέρασε το εμπόδιο της Αυστραλίας και περιμένει τον νικητή Αργεντινή πράσινο ακροτήρι ώρα 1. Τώρα σε λίγο, 4.30 ώρα, επέτρεψε να σου πω ότι έχει ωραίο παιχνίδι, το Κολομβία Γκάνα. Θα το δεις?
0: Όχι.
1: Όχι, θα το δεις?
0: Όχι. Πρέπει.
1: Λέω ρε παιδί μου, ανάλογα τις καταστάσεις. Δεν θα το δεις. Εντάξει. Τώρα, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, Σάββατο στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Ξεκινάει η φάση το 16. Το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη Γαλλία στις 12. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, το Βραζιλία Νορβηγία.
0: Περίμενε,
1: και...
0: Παραγουάη Γαλλία, τι ώρα είναι?
1: Είναι τα ξημερώματα, τα ξημερώματα της Κυριακή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ ώρα, εδώ 12 η ώρα. Το σου είπα ότι το Σάββατο έχουμε Καναδά Μαρόκο, 8 η ώρα.
0: 8, ωραία.
1: Και άρα, τώρα έγινε η εξής αλλαγή. Το Μεξικό Αγγλία, λόγω καταιγίδας που μπορεί να έχουν, από τη Δευτέρα 3 η ώρα τη νύχτα,
0: ναι,
1: πήγε Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, και έχουμε ακόμα Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Κάτσε, αυτή είναι μεγάλη αλλαγή τώρα, δεν είναι μικρή.
1: Βέλγιο. Ναι, γιατί η καταιγίδα αυτή μην έχουν πάλι τα ίδια, γιατί σε αυτά τις καιρικές συνθήκες δεν τα πιάνουν κιόλας με την πρώτη. Έχουν τα θεματάκια τους γενικά στην Αμερική. Του έχω πει ότι στην Αμερική και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν ένα πρωτόκολλο, όμως...
0: Ναι, για τον κεραυνό έχουν... αυτό που μου λέγεις. Αλλά να σου
1: ναι,
0: πω...
1: δεν έχουν γενικά στη ζωή τους, για αρχές, ακολουθούν ένα πρωτόκολλο.
0: Τηλεοπτικά έχουν... πάντως η ώρα βολεύει την Αγγλία, τηλεοπτικά,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, σωστό. Δεν έχουν όμως τα flexibility να μπορέσουν να κάνουν αντίδραση αν χρειαστεί κάτι να αλλάξουν. Έχουν ένα πρωτόκολλο, ρε παιδί μου, πάνε ευθεία.
0: Τη βλοσούρτη, ναι, ωραία.
1: Γενικά. Σε θέματα ασφαλεία,
0: πάνε με, με παροπίδα πάνε, εντάξει.
1: Δεν έχουν όμως το flexibility που έχουν στην Ευρώπη και σε κάποιες χώρες, π.χ. στην Ελλάδα, αυτό υπάρχει. Να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές σε τέτοια θέματα.
0: Δημήτρη, λοιπόν, ο Μέση είναι ο πιο κοντός Αργεντίνος. Βλέπω, τους βλέπω τώρα εδώ στον.
1: Εντάξει, δεν είναι και το πρωτομπόι.
0: Όχι, δεν είναι πρωτομπόι, ρε παιδί μου, προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: αλλά πρέπει να είναι ο πιο κοντός.
1: Μπορεί η Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι θα παίξει πάνω στην Αίγυπτο. Και Κολομβία η Γκάνα παίζει πάνω στην Ελβετία. Που θυμίζουμε ότι η Ελβετία απέκλεισαν την Αλγερία.
0: Από 0 έως 10, τι πιθανότητες δίνει στο πράσινο ακροτήρι?
1: Ήταν στην μπάλα. Είναι η μπάλα.
0: Είναι μπάλα, ναι, σίγουρα είναι.
1: Είναι η μπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι θηλυκού γένους.
0: Άστα τώρα αυτά τα είναι, θα μας κατηγορήσουν.
1: Δεν δίνω τώρα, να σου πω κάτι, δεν δίνω.
0: Ούτε εγώ, δεν μπορώ να δώσω.
1: Κάτι. Ποιο ήταν χθες που λέγαμε για τους Κροάτες? Λοιπόν, εντάξει, οι Κροάτες στο τέλος εκεί μπορεί να δικήθηκαν με τη φάση κλπ. No. Γιατί είπε και ο Μόντριτς το πέναλτι, για ένα πέναλτι, ότι αν ήταν άλλη χώρα θα το παίρναμε και κάτι, θα το έπαιρνε και κάτι τέτοια. Και θα δεν το έπαιρνε.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Η Κροατία και για το πέναλτι που πήρε ο Ρονάλντο κλπ. Αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Εγώ θεωρώ, εντάξει, ότι η Αργεντινή θα το καθαρίσει.
0: Εγώ τους Κροάτες, είδες, μιλάγαμε χθες με μηνύματα, ναι, παραδοσιακά τους θεωρώ καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, δεν είναι μέτρια.
0: Όχι, καλή ομάδα και, και δυνατή
1: έχουν,
0: ομάδα.
1: Κάτω, και δεις που παίζουν οι παίκτες
0: και έχουν. Και δυνατή ομάδα.
1: Και δυνατή και σκληροτράχυλη και μία ομάδα.
0: Και πολύ και που φοβεροί τεχνίτες.
1: Που είναι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, τώρα με μία πρόχειρη έτσι που βλέπω, έχουμε Μαρόκο 1, το Μαρόκο 1 από έχει περάσει, η Αίγυπτος η δεύτερη από την Αφρική που έχει περάσει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Γκάνα αν περάσει ή η Κολομβία. Οπότε η Αφρική θα έχει τρεις. Θα μου πει το πράσινο ακροτήρι,
0: δύσκολο πολύ.
1: Είναι, θα πρέπει να κατέβει ο Θεός για να τους δώσει και μετά να παραμιλάμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Εν τω μεταξύ είναι Κάμπο Βέρντε.
1: Είναι Κάμπο Βέρντε.
0: Κάμπο με μπι. Εγώ νομίζω ότι ήταν, είχα την αίσθηση Κάμπο Βέρντε. Κάμπο Βέρντε με μπι. Αλλά είναι Κάμπο. Ναι. Τότε τώρα σε ένα κασκόλ που κράταγε εδώ ένας.
1: Σωστά. Εντάξει, σου έχω πει ότι όλες αυτές τις χώρες ζουν τον όνειρό τους. Ζουν τον όνειρό τους. Δηλαδή τώρα, για έλα αυτή την ώρα το πράσινο ακροτήρι εκεί σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα, τι θα γίνεται.
0: Μην το συζητάς.
1: Μην βλέπουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Πανεπιστημίου.
0: Μην το συζητάς τώρα.
1: Ή στη Τιμιστή, στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη ή κάπου που ακούνε. Βάλτε το μυαλό σας να πάει στην Ταυκένδη του Ουσμπεκιστάν που ήταν υποδοχή ηρώων. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ουσμπεκιστάν.
0: Οι Ουσμπέκοι βέβαια.
1: Μπορεί να μην προκρίθηκαν, αλλά ήταν μια φοβερή υποδοχή.
0: Ναι, γιατί ήταν άλλες... πολύ αξιοπρεπή η παρουσία τους.
1: Μπράβο. Και σε άλλες χώρες που γύρισαν από την πρώτη φάση, πέρασαν, δηλαδή είχαν μια υποδοχή στη χώρα τους, γιατί όπως και να το κάνουμε, ζουν ένα όνειρο. Μην κοιτάς ότι εντάξει, οι μεγάλες ομάδες, αλλά είναι ένα θέμα κι αυτό. Ότι πάνε, παίζουν. Είναι ένα όνειρο για αυτούς που μπορεί να μην ξαναγίνει.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτή τη στιγμή
1: το παγκόσμιο
0: πράσινο κρατήρι. Είναι στο
1: πέστο. Το έχει κρατήσει έτσι.
0: Είναι στους 32 αυτή τη στιγμή. Είναι ιστορία μεγάλη.
1: Ναι, το έχει, ευτυχώς η FIFA το έχει κρατήσει. Γιατί η FIFA για τα λεφτά μπορεί να το βάλει και κάθε 2 χρόνια. Ευτυχώς είναι κάθε 4 χρόνια. Όπως και το Euro.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει ένας κύκλος. Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει ο Ολυμπιακός κύκλος. Δηλαδή τώρα διανύουμε τον Ολυμπιακό κύκλο για το Los Angeles το 2028, όπου κάποιοι αθλητές μπορεί να μην μπορέσουν να φτάσουν, κάποιοι ηλικιακά μπορούν να μην μπορέσουν να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Αν παίζει ο Μέση όπως έχεις πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν ρισκάρουνε τώρα.
0: Όχι, τι είναι τώρα.
1: Ήταν, δεν ρισκάρουνε. Ο Nagelsmann στην Γερμανία αποχώρησε και αυτός, προπονητής. Πάνε να πάρουν τον Globe. Γράφουν όλα τα μέσα και η Ομοσπονδία το παραδέχεται.
0: Τον θέλουν και οι Γερμανοί πολύ.
1: Τον θέλουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ έχουν παίκτες πρώτης γραμμής, δυστυχώς ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.
0: Οι Γερμανοί, και εγώ στο ξαναλέω, πέσανε, κατά την προσωπική μου άποψη, πέσανε θύμα του νόμου του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: που λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές έχουν φανεί ασεβείς οι Γερμανοί στους αντιπάλους τους.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ ήταν αστείοι οι Γερμανοί. Κατά τη... Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, που χάσανε 2-1.
1: Εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά γενικά έχουν αυτή την υπεροψία.
0: Εντάξει.
1: Ενώ τώρα, έχουν λοιπόν μια μεγάλη αθλητική σχολή,
0: καμία
1: έχουν την υπεροψία αυτή που
0: και έχουν βγάλει και παιχταράδες.
1: Και έχουν βγάλει και παιχταράδες που τους διαλύει. Τους,
0: ναι, αλλά η υπεροψία αυτή. Τι να κάνουμε.
1: Συμπληρώνουν αυτή την υπεροψία. Κάτι άλλο δεν έχουμε έτσι, το σημαντικό.
0: Μπάσκετ πότε έχουμε Δευτέρα.
1: Μπάσκετ έχουμε Κυριακή 7.
0: Κυριακή.
1: Μισή. Πρέπει να είναι η 7. Στα Νολιώσια με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να μην γίνουν τώρα.
0: Για διάφορες. Να μην μεταφέρουμε κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Όχι, στην, για να αποκλειστούμε πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα που
0: όχι, δεν αποκλειόμαστε τώρα.
1: Και όποιοι μπορούν και είναι στην Αθήνα και εντάξει, αν θέλουν μπορούν να πάνε, θα. Μέσω του διαδικτύου από την Ομοσπονδία του
0: Πάσκετ. Ναι, παιδιά, η εθνική ομάδα είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Να πάμε στα Νολιώσια είναι, να δουν το παιχνίδι με την εθνική, που φυσικά καταλαβαίνεις ότι με την, οι Ρουμάνοι μας κέρδισαν μετά από την.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 10 λεπτά μετά τη μία. Στο 0-0 είναι ακόμα η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, αλλά είναι και νωρίς, είναι 10 λεπτό. Ο κύριος Δημήτρης από την Καλυθέα είναι πρώτη φορά. Και για τον κύριο Δημήτρη,
1: Πανώλη, πρώτη φορά, ναι. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό,
0: σωστά?
1: Εννοείται. Εγώ πήρα να πω κάτι. Σας ακούω κάθε βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχω πάρει τηλέφωνο ποτέ. Κάτι άσχετο βέβαια τώρα, αλλά έτσι απλά θέλω να το καταγγείλω, να το πω, να μου πείτε και εσείς
0: συγγνώμη
1: και τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ μένω Καλυθέα. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ στην Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Και τον τελευταίο χρόνο περίπου ξαφνικά έχει γεμίσει αναπηρικές θέσεις όλη η Καλυθέα. Δηλαδή βλέπεις σε πολυκατοικία, ας πούμε, και τριπλή σειρά, σε μια πολυκατοικία τρία αυτοκίνητα στη σειρά, ας πούμε, να έχουν βάλει πινακίδα πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα αυτό, έτσι απλά ήθελα να το αναφέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται. Θα το δούμε. Δεν ξέρω.
0: Πώς θα το δούμε όμως τώρα? Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να πάρει κανείς θέση αναπηρική στάθμευσης.
1: Να σας πω κάτι. Σε ένα χρόνο, αν υπήρχαν 5 θέσεις πάρκινγκ και ξαφνικά γίνανε 100.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει κάποιο ζήτημα.
1: Κάτι θέμα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Αυτό εδώ και μεγάλο κόσμο που το συζητά μου κάνει εντύπωση. Σε όλους κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσείς το παρατηρείτε, δηλαδή, παρατηρείτε κάτι που.
1: Ναι, δεν είναι περιοχή. Φυσιολογικό, ναι. Δηλαδή δεν φαίνεται φυσιολογικό, ας πούμε. Γι' αυτό ήθελα να το πω δηλαδή και στον αέρα, να πω αν μπορούμε να το δει κάποιος. Ποιος ασχολείται, δεν ξέρω καν δηλαδή τι γίνεται. Παίζει.
0: Ναι, το κρατάω για να το δω, κύριε Δημήτρη. Δεν ξέρω πού πρέπει να απευθυνθώ για να το δω. Θα το ψάξω όμως.
1: Αν μπορείτε, ναι. Πείτε, δηλαδή, δείξτε μια ματιά.
0: Έχει ενδιαφέρον. Και στατιστικά, δηλαδή, μόνο να το δούμε.
1: Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί τώρα σε κάτι πολυκατοικία, ας πούμε, να βλέπει τρεις ξαφνικά, δηλαδή, γεμίζει αναπηρικές θέσεις, ας πούμε. Όλοι ανάπηροι. Δεν περπατάει κανένα στην Καλυθέα σε λίγο. Είμαστε όλοι ανάπηροι.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Υπερβολή είναι, έτσι όπως το λέτε. Αλλά
1: υπερβολή. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε και πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω, προφανώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, πάει αυτό. Και θέλω να πω λίγο κάτι για το Μουντιάλ.
0: Για πείτε.
1: Είχατε πει κάποτε κι εσείς στην αρχή για το Μεξικό, για αυτή την ομάδα, αλλά μετά δεν ξανασχολήθηκε κανένας και ούτε ασχολείται και κανένας.
0: Είπα.
1: Είναι μια ομάδα σφιχτή, πολύ σφιχτή. Δεν έχει δεχτεί γκολ καταρχήν.
0: Ναι, δεν έχει δεχτεί όντως.
1: Έχει βάλει 8 και δεν έχει δεχτεί κανένας.
0: Ναι. Σαν στατιστικό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Εγώ, εντάξει, λίγο την είδα βέβαια. Αλλά μου άρεσε σαν ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι.
1: Δεν ξέρω εσείς τη γνώμη σας μετά.
0: Όχι,
1: από
0: όχι, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα. Πρώτα απ' όλα το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή
1: λατινική χώρα.
0: Ναι, λατινοαμερικάνικη ομάδα.
1: Λατινοαμερικάνικη, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Που παίζει και σφιχτό ποδόσφαιρο και σε ορισμένες περιπτώσεις και σκληρό. Είναι όμως και τεχνίτες.
1: Είναι και τεχνίτες, ναι, αυτό ακριβώς. Και έχει αυτούς τους δύο, δεν τους θυμάμαι τα ονόματά τους, ας πούμε, που είναι πολύ καλοί παίκτες.
0: Πρώτα απ' όλα έχει και δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ναι. Φανταστείτε τώρα ο Πινέδα που θεωρείται και πολύ καλός παίκτης και έχει πολύ ελάχιστο συμμετοχή.
0: Ναι, εντάξει, για την Ελλάδα είναι πολύ καλό.
1: Είναι
0: που πάνω ράφει ο Πινέδα, αλλά για το Μεξικό εντάξει, είναι άλλα τα κριτήρια προφανώς.
1: Εννοείται σίγουρα, εντάξει, αλλά φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το δούμε στην πορεία, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εγώ μου αρέσει και θα ήθελα να το πάρει το Μεξικό πάντως.
0: Ενδιαφέρον μου, ακούγεται δύσκολο βέβαια πολύ.
1: Εντάξει, τώρα η καρδιά σε τέτοια κατάσταση, πούμε, υπάρχει Αργεντινή,
0: Βρετανία, Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες εγώ δεν τις βάζω μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, η Βραζιλία δεν νομίζω.
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία μπορεί ίσως. Η Γαλλία ίσως μπορεί. Αλλά για την Αργεντινή δεν νομίζω να το πάρει δεύτερη σειρά τετραετία. Δηλαδή το βλέπω λίγο δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί και να γίνει.
0: Θα δούμε. Είναι και το τελευταίο μουντιάλ του Μέση.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να το πάρει. Δηλαδή,
0: όχι, δεν... αλλά έχει και αυτό μια αξία.
1: Ναι, έχει και αυτό μια αξία. Δηλαδή, σαν γεγονός έχει σίγουρα. Εγώ θα ήθελα πάντως να το πάρει το Μεξικό.
0: Μάλιστα. Πληρώνει καλά το Μεξικό νομίζω στις αποδόσεις. Δεν είναι, είναι...
1: Εγώ το πόνταρα πολύ αρχικά, έδινε πολύ μεγάλη απόδοση.
0: Πόσο έδινε?
1: Όταν το πόνταρα εγώ έδινε 81.
0: Ο καλά, πολύ καλά.
1: Πολύ καλά, ναι. Εντάξει, δεν είμαι φανταστικός, δεν έριξε τίποτα. Ένα εικοσάρικο έριξε.
0: Γιατί, συγγνώμη, στα 81.600 ευρώ, ασχημένα. Τι λέμε τώρα. Εγώ δεκάρικο ετοιμαζόμενο να σας πω. 800 ευρώ.
1: Ναι, δίνει 7.580 κάπου εκεί. Και κάτι πόρους που περτάνε.
0: Εντάξει, όσο είναι τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Καλό θα ήταν να το κερδίσουμε και για να το δω, δηλαδή, επειδή μου αρέσει το παρακολουθώ χρόνια, δηλαδή, μου αρέσει πάντα να σας πω. Αλλά και να κερδίσουμε κάτι, να κάνουμε πιο άνετα.
0: Μάλιστα, να δούμε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημητρή και κρατάω την παρατήρηση για, το, για τα, τις θέσεις αναπηρικές.
1: Αν μπορείς να δεις κάτι, εντάξει τώρα για τα
0: το,
1: υπόλοιπα
0: το ψάξω, δεν ξέρω τώρα πώς
1: θα είναι πάνω κάτω τα ίδια όλα.
0: Κάπου θα τη βρούμε την άκρη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ Μανώλη. Καλό
0: και
1: βράδυ.
0: Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν... Κυρία Ντόλη, έχετε στείλει ένα δοκιμαστικό, έχει έρθει. Έχει, νωρίτερα ήρθε και ένα τεστ. Και εγώ λέει αληθέα ζω που θα μπουν τα αναπηρικά. Όχι, Νίκο μου, ο Νίκος από τα Γιαντσά. Εγώ σκέφτηκα να ρωτήσω για το φάρο τυφλών. Αλλά αν σου λέει ήταν 5 θέσεις και γίνανε 100, αν παρατηρεί δηλαδή μια αύξηση δυσανάλογα μεγάλη, άλλο τώρα οι 5 θέσεις θα γίνουν 7, 8, 10. Αν έχουν όμως δεκαπλασιαστεί ξαφνικά, έχει ένα ενδιαφέρον. Το Μαρόκο θα το πάρει. Άμα το βλέπετε. Να το ποντάρετε. Θα δίνει καλή απόδοση. Μυρμηδόνας. Έλα Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πήρα για να συνεισφέρω στην απορία που προέκυψε τώρα με τον κύριο.
0: Για τα αναπηρικά.
2: Για τα αναπηρικά, ναι.
0: Ναι, για τις θέσεις, για πείτε μου.
2: Ναι, γιατί παρατηρούμε και εδώ πέρα, στην περιοχή που μένω εγώ, δηλαδή βορειοανατολικά προάστια και τέτοια. Παντού, παντού γίνεται της τρελής. Λοιπόν,
0: α, τόσο μεγάλη αύξηση.
2: Εντάξει, δεν κάθομαι να τα μετράω, αλλά ναι.
0: Όχι, αλλά φαίνεται άλλο...
2: Ένα. Επειδή έπεσα και σε καυγά τις προάλλες που πλακωνόντουσαν ο ενδιαφερόμενος με το αυτοκίνητο, αυτός που είχε βγάλει ας πούμε την άδεια και τα λοιπά, να παρκάρει, και ένας γειτονάς του που αμφισβητούσε αυτό που γινόταν.
0: Τι αμφιβά, άμα είχε άδεια και ταμπέλα τελείωσε, δεν έχει.
2: Περιμέντε, έστησα αυτή να ακούσω. Mm. Λοιπόν, αυτός ο καυγάς που άκουσα στη γειτονιά μου έχει ως εξής. Το αυτοκίνητο, καταρχήν εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο αυτό ότι ήταν ανάπηρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξέρετε, κυκλοφορούν αυτοκίνητα, βάζουν ένα χαρτί μπροστά, ας πούμε, στη θέση, μπροστά από το τιμόνι, που λέει ότι, τέλος πάντων, αν πάει τροχονόμος και ρωτήσει, προφανώς βγάζουν κάποιο χαρτί και λένε είμαι
0: ανάπηρος. Βέβαια.
2: Δεν λέμε για τα αυτοκίνητα που έχουν αναπηρικές πινακίδες. Υπήρχαν αυτοκίνητα με αναπηρικές πινακίδες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τα οποία δεν τα βλέπω πια, πλάκα-πλάκα. Είχε ΑΠ.
0: Νο, δεν υπάρχουν πια με ΑΠ.
2: Μπράβο. Και είχαν και άλλο χρώμα η πινακίδα. Νομίζω λαχανή, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια αυτό. Νομίζω ότι είναι άλλο το χρώμα της πινακίδας.
2: Προκύπτουν λοιπόν κάποια άλλα αυτοκίνητα κανονικά. Με κανονική πινακίδα όπως όλοι μας, και πάνε, ξέρω εγώ, και βάζουν, παρκάρουν σε χώρους μπροστά από τράπεζες, οτιδήποτε που υποτίθεται ότι είναι για αναπήρους, και κοτσάρουν και να βγάζουν πινακίδα χαρτονένια σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, μπροστά από το τιμόνι και λένε ανάπηρος, ξέρω εγώ. Okay. Τώρα μιλάμε όμως για αυτούς που μένουν στα σπίτια τους.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν στριμωχτεί τώρα αυτοί που είναι ανάπηροι, με το πρόβλημα αυτό της στάθμευσης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και, δεν, και, και οι πολυκατοικίες τόσες δεκαετίες που χτίζονταν ένα διαμέρισμα μία θέση στάθμευσης.
0: Καλά, σχετικό είναι και αυτό το μία θέση.
2: Μετά το 82 κιόλας, μην νομίζετε, μέχρι το 82 δεν ήταν υποχρεωτικό. Έχτιζε ο πολιτικός μηχανικός πολυκατοικία και δεν ήταν υποχρεωτικό να κάνει γκαράζ, δεν και καλά.
0: Γιατί τώρα είναι.
2: Από το 82 και μετά έγινε υποχρεωτικό. Τα έχω ψάξει. Και, ναι, από το 1982 και μετά έγινε να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει γκαράζ σε κάθε πολυκατοικία. Μέχρι τότε ήταν ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά και πάλι ήταν ένα διαμέρισμα ένα αυτοκίνητο. Τώρα είναι ένα διαμέρισμα πέντε αυτοκίνητα. Να. Η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός, ο...
0: Είναι, έχουμε υπέρ... Ναι, έχουμε...
2: Μπράβο. Επειδή έχει σαλτάρει λοιπόν ο κόσμος, τι έχει γίνει? Έχουν βγει μπροστά αυτοί που είναι ανάπηροι και σου λέει τι γίνεται ρε μεγάλε να πούμε, εμείς που θα παρκάρουμε ξέρω εγώ, και έχουν κατοχυρώσει μπροστά στα σπίτια τους, μπροστά στις πολυκατοικίες τους. Και πλάκα βάζουν δύο πινακίδες παρακαλώ. Με τον, δηλαδή τη πινακίδα μπλε με κόκκινο χ, καταλάβατε. Μία εκεί που τελειώνει το αυτοκίνητο, μία εκεί που αρχίζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή το μήκος του πεζοδρομίου που
0: κανονικά πιάνει, έτσι πρέπει να είναι.
2: Μπράβο. Και γράφει απάνω στην πινακίδα τον αριθμό κυκλοφορίας
0: του αυτοκίνητου. Σωστά.
2: Του συγκεκριμένου. Και λέει χώρος στάσμευσης του συγκεκριμένου.
0: Ναι, του συγκεκριμένου οχήματος, βέβαια.
2: Α, τα έχετε δει. Τα
0: βέβαια,
2: έχετε
0: ναι,
2: δει.
0: Αυτά ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα.
0: Απλά δεν έχω προσέξει αύξηση εγώ.
2: Ναι, έχει ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που αρχίζουμε και βλέπουμε καλυφές, χολαργοί από εδώ από εκεί, όλο και περισσότερα, ναι, έχει αυξηθεί.
0: Αυτό, εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό λέω.
2: Θα το προσέξετε. Τώρα που το κάναμε κουβεντολόι,
0: ναι,
2: θα το προσέξετε.
0: Πιθανόν.
2: Λοιπόν, άρα, δύο τα τίνα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που κοτσάρουν πώς το λένε, πινακίδες, πακτωμένες κανονικά στο κράσπεδο και τα λοιπά, προφανώς έχει παίξει μπαλίτσα δήμο, έχει ο πολιτικός μηχανικός πολυκατοικία και δεν ήταν υποχρεωτικό να κάνει γκαράζ, δε και καλά.
0: Γιατί τώρα από είναι.
2: Από το 82 και μετά έγινε υποχρεωτικό. Τα έχω ψάξει. Και, ναι, από το 1982 και μετά έγινε να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει γκαράζ σε κάθε πολυκατοικία. Μέχρι τότε ήταν ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά και πάλι ήταν ένα διαμέρισμα ένα αυτοκίνητο. Τώρα είναι ένα διαμέρισμα πέντε αυτοκίνητα. Να. Η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός, ο...
0: Είναι, έχουμε υπέρ... Ναι, έχουμε...
2: Μπράβο. Επειδή έχει σαλτάρει λοιπόν ο κόσμος, τι έχει γίνει? Έχουν βγει μπροστά αυτοί που είναι ανάπηροι και σου λέει τι γίνεται ρε μεγάλε να πούμε, εμείς που θα παρκάρουμε ξέρω εγώ, και έχουν κατοχυρώσει μπροστά στα σπίτια τους, μπροστά στις πολυκατοικίες τους, και πλάκα βάζουν δύο πινακίδες παρακαλώ. Με τον, δηλαδή τη πινακίδα μπλε με κόκκινο χ, καταλάβατε. Μία εκεί που τελειώνει το αυτοκίνητο, μία εκεί που αρχίζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή το μήκος του πεζοδρομίου που
0: κανονικά
2: πιάνει,
0: έτσι πρέπει να είναι.
2: Μπράβο. Και γράφει απάνω στην πινακίδα τον αριθμό κυκλοφορίας
0: του αυτοκίνητου. Σωστά.
2: Του συγκεκριμένου. Και λέει χώρος στάσμευσης του συγκεκριμένου.
0: Ναι, του συγκεκριμένου οχήματος, βέβαια.
2: Α, τα έχετε δει. Τα
0: βέβαια,
2: έχετε
0: ναι,
2: δει.
0: Αυτά ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα.
0: Απλά δεν έχω προσέξει αύξηση εγώ.
2: Ναι, έχει ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που αρχίζουμε και βλέπουμε καλυφές, χολαργοί από εδώ από εκεί, όλο και περισσότερα, ναι, έχει αυξηθεί.
0: Αυτό, εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό λέω.
2: Θα το προσέξετε. Τώρα που το κάναμε κουβεντολόι,
0: ναι,
2: θα το προσέξετε.
0: Πιθανόν.
2: Λοιπόν, άρα, δύο τα τίνα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που κοτσάρουν πινακίδες, πακτωμένες κανονικά στο κράσπεδο

0: ξέρω εγώ, και έχουν κατοχυρώσει μπροστά στα σπίτια τους, μπροστά στις πολυκατοικίες τους, και πλάκα βάζουν δύο πινακίδες, παρακαλώ. Με τον, δηλαδή, πινακίδα μπλε με κόκκινο χ, καταλάβατε. Μία εκεί που τελειώνει το αυτοκίνητο, μία εκεί που αρχίζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή το μήκος του πεζοδρομίου.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι.
0: Μπράβο. Και γράφει απάνω στην πινακίδα τον αριθμό κυκλοφορίας
1: του αυτοκίνητου. Σωστά.
0: Του συγκεκριμένου. Και λέει χώρος στάσμευσης του συγκεκριμένου.
1: Ναι, του συγκεκριμένου οχήματος, βέβαια.
0: Α, τα έχετε δει. Τα
1: βέβαια,
0: έχετε
1: ναι,
0: δει.
1: Αυτά ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα.
1: Απλά δεν έχω προσέξει αύξηση εγώ.
0: Ναι, έχει ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που αρχίζουμε και βλέπουμε καλυφές, χολαργοί από εδώ από εκεί, όλο και περισσότερα, ναι, έχει αυξηθεί.
1: Αυτό, εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό, αυτό λέω.
0: Θα το προσέξετε, τώρα που το κάναμε κουβεντολόι,
1: ναι,
0: θα το προσέξετε.
1: Πιθανόν.
0: Λοιπόν, άρα, δύο τα τίνα, κοιτάξτε, από τη στιγμή που κοτσάρουν, πώς το λένε, πινακίδες, πακτωμένες, κανονικά στο κράσπεδο και τα λοιπά, προφανώς έχει παίξει μπαλίτσα δήμος, τροχέα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, μισό λεπτό, για, ναι, για να μπει η πινακίδα, ναι, πρέπει να έχεις δικαιολογητικά ότι,
0: ναι, έχουν δικαιολογητικά, αυτό λέω, έχει παίξει μπαλίτσα το ότι έχουν πλάτες από δήμο, από τροχέα.
1: Δεν είναι θέμα πλάτης.
0: Ορίστε.
1: Το δικαιούται ο ανάπηρος να έχει θέση σταθμίσης.
0: Το δικαιούται. Λοιπόν, βγήκανε μπροστά, λοιπόν, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί που τώρα πραγματικοί είναι, μούφα είναι κάποιοι.
1: Αυτό
0: μέχρι
1: δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Μόνονται
1: αυτό...
0: και μούφα. Μπράβο. Εγώ τα βάζω όλα στο τραπέζι.
1: Ναι, δεν μπορώ όμως να το τσουβαλιάσω.
0: Ούτε εγώ το τσουβαλιάζω. Ναι. Δεν τα κάνουμε. Πάμε να δικαιολογήσουμε το πώς έχουν αυξηθεί τόσο πολύ.
1: Γιατί ο ανάπηρος πρέπει να διευκολύνεται όπως και να έχει.
0: Ωραία, δεν αντιλέγω. Απλά λέω, μέσα στους ξέρω εγώ 100 γνήσιους original αναπήρους, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα, γιατί ο Έλληνας είναι και λαμόγιο ο νεοέλληνας. Μήπως έχουν πάει και μερικοί, ξέρω εγώ, θυμάστε, στη Ζάκυνθο είχε 100.000 άδειες αόματων, θυμάστε?
1: Εντάξει, γίνεται ένα σκάνδαλο φοβερό, ναι.
0: Το θυμάστε, είδατε, και ωραία. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, στους 100 καρα original, λέω 100, έναν αριθμό, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα κι άλλοι 10, 20, 30 που πήγανε, ας πούμε, και λένε, έλα ρε, βγάλε μου ότι είμαι ανάπηρος. Με πιάνετε?
1: Ναι, δεν το ξέρω, θα πρέπει να το ελέγξουν οι αρμόδιοι.
0: Εμείς τώρα πάμε να ειχνηλατήσουμε πώς φυτρώνουν σαν μανιτάρια αυτές οι θέσεις στάθμευσης που είπε ο κύριος στην Καλλιθέα, που συζητάμε τόση ώρα και εμείς οι δύο.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν οι αρμόδιοι, αν
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, αυτό, έχω μια αμυδρή υποψία, γιατί αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πιο πριν, ας πούμε, τώρα ξαφνικά πινακίδες και έτσι κι αλλιώς. Στριμωχτήκανε, φαίνεται, οι άνθρωποι και σου λέει κάτι πρέπει να γίνει. Λογικά πρέπει να έχει περάσει κάποιο νομοσχέδιο στη Βουλή. Λογικά. Για τις πινακίδες μιλάω, τις πακτωμένες,
1: ναι,
0: και τέτοια. Κάτω έχει σήμανση κίτρινη, με πιάνετε. Έχει μπογιά. Δηλαδή και ο χώρος που είναι να μπει το όχημα του κατοίκου, του αναπήρου, ας πούμε.
1: Είτε από ό,τι προβλέπετε, τέλος πάντων. Ναι.
0: Έχει και το κίτρινο, καταλάβατε, το ζιγζάγ.
1: Ναι.
0: Προφανώς πηγαίνει ο Δήμος, πηγαίνει συνεργείο του Δήμου και τραβάει γραμμές, πακτώνει πράγματα στο κράσπεδο. Λοιπόν, πινακίδες κανονικές, ξέρετε, τη τροχέα,
1: ναι, ναι,
0: από αυτές τις κόκκινες, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή σε εκείνο που έχω να συνεισφέρω στον προβληματισμό του κυρίου είναι το εξής. Αν έχει κέφια να το ψάξει, κάτι που τον απασχολεί για τη γειτονιά του, ρε αδελφέ, να πάει να δει αν είναι καρα original ο ανάπηρος ή είναι μούφα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου εμένα. Αν είναι original, με γεια του, με χαρά του, του ανθρώπου, να παρκάρει εκεί, να έχει να παρκάρει αλίμονο. Καταλάβατε τι λέω?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πολυκατοικίες, εν τω μεταξύ εκεί που το έχω εντοπίσει, είναι πολυκατοικίες του πριν του 82 που λέγαμε.
1: Που δεν έχουν
0: γκαράζ μερικές.
1: Θέσεις στάθμευσης, ναι.
0: Το έχω παρατηρήσει αυτό, ναι, το έχω κοιτάξει. Και επειδή δεν έχουν γκαράζ, σου λέει φέρτε μου ένα μόνιμο τώρα εμένα στο δρόμο. εσείς

0: Οι υπόλοιποι κόφτε το λαιμό σα. Ναι, τέλος πάντων όλα παίζουν, κύριε Παρδάλη, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέα ζούμε. Δηλαδή δεν το σκέφτηκαν όσο περνάγαν τα χρόνια ότι ρε παλουκάρια, δεν μπορεί να χτίζουμε πενταόροφες, εξαόροφες, επτάόροφες, οκτάόροφες πολυκατοικίες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται της τρελής, τις βλέπετε πως ξεφυτρώνουν, και να μην έχει χώρο στάθμευσης, δηλαδή παιδί μου, ξέρω εγώ, ανάλογο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι μια πολυκατοικία με 50 αυτοκίνητα, ρε φίλε. Έλεος. Έχει ανιψιά, έχει εγγονή, έχει βαφτιστήρα. Έλεος. Το ξέρετε ότι νοικιάζουν παράνομα. Χώρο, παρατύπως. Το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και πουλάνε παρατύπως. Αυτό απαγορεύεται ρητά διαροπάλου διαρρήδιν.
1: Τι όταν λέτε απαγορεύεται?
0: Ναι, γιατί το έχω ψάξει χοντρά. Σούπερ ντούπερ απαγορεύεται να παρκάρει κάποιος, ξέρω εγώ, στην οδό Ανατολής 7, ενώ μένει στην οδό Ημιτού 23. Αυτό απαγορεύεται διαροπάλου.
1: Τι εννοείται στο δρόμο απαγορεύεται?
0: Όχι, πάνε και παίρνει και νοικιάζουν σε πιλωτές αλωνών ή αγοράζουν σε πιλωτές αλωνών.
1: Συγγνώμη, αν έχω εγώ μια θέση στάθμευσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να τη διαθέσω.
0: Όχι, απαγορεύεται καραρυτός. Άλλο αν γίνεται όπως όλα στην Ελλάδα παρατύπως παρανόμως.
1: Συγγνώμη, από πού απαγορεύεται?
0: Απαγορεύεται από την αστυνομία πρώτα απ' όλα,
1: ναι.
0: Διότι με το σκεπτικό το οποίο είναι ολόσωστο, καρασωστό,
1: ναι.
0: Διότι αυτοκίνητο που παρκάρει σε πιλωτή σε συγκεκριμένο σημείο, ναι. Που υποτίθεται ανήκει σε κάποιο διαμέρισμα,
1: ναι.
0: Πείτε ότι κάει και η πολυκατοικία, πείτε, ναι. Ότι έγινε ένα έγκλημα,
1: ναι.
0: Πείτε.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται να είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή εκεί. Διότι οι αρχές νομίζουν ότι εκεί που είναι, εκεί που ο χώρος που έχει κατασκευαστεί από την πολεοδομία, από την άδεια οικοδόμησης, από τον αρχιτέκτον, από τον πολιτικό μηχανικό και προβλέπει ότι εκεί είναι του διαμερίσματος, ξέρω εγώ, Δέλτα 4 του κτηρίου. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άλλος από
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Εγώ όταν
1: πήρα το σπίτι μου,
0: ναι.
1: Μου προτείνανε να πάρω δύο θέσεις στάθμευσης.
0: Είχε προέβλεπε ότι έχει για δύο αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ωραία. Εγώ όμως δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω δύο θέσεις και δεν είχα και δύο αυτοκίνητα.
0: Άλλο θέμα φύγεται τώρα, να ακούσουμε.
1: Όχι, ναι.
0: Άλλο
1: θέμα. Πήρα λοιπόν και μία θέση.
0: Ναι.
1: Που μου αναλογούσε.
0: Πήρατε τη μία θέση λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη θέση ο κατασκευαστής.
0: Αγοράσατε, τι κάνατε, τον νοικιάζετε.
1: Ναι, το αγόρασα.
0: Αγοράστε λοιπόν, ναι, μαζί, ναι. Με το διαμέρισμα αγοράστε και το
1: και τη θέση.
0: Χώρο του,
1: ναι. Ωραία, την άλλη, ναι. Θέση,
0: ναι.
1: ο κατασκευαστής την πούλησε σε κάποιον που δεν ζει στην πολυκατοικία.
0: Καραπαγορεύεται αγρίως. Είναι καραπαράνομο 1 δισεκατομμύριο%.
1: Δεν μου στέλνετε και το νόμο όταν μπορέσετε.
0: Κύριε Παρδάλη μου,
1: ναι.
0: Πρόβλημα, αυτός έχει πρόβλημα και αυτός που τα αγόρασε. Αυτό που την πούλησε έχει πρόβλημα.
1: Επειδή έχω εγώ πρόβλημα, γιατί είναι στην είσοδο του σπιτιού μου, γι' αυτό λέω. Δείτε μου και τον νόμο, γιατί εγώ δεν τον έχω βρει.
0: Έρχεται απαλού ο άλλος και παρκάρει εκεί. Έτσι, απαλού. Μένει 500 μέτρα παραπέρα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό απαγορεύεται, να το ξέρετε. Όσοι ακούν την εκπομπή του κυρίου Παρδάλη τώρα, τους ενημερώνω.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Αυτό απαγορεύεται.
1: Έχετε τον νόμο εύκαιρο?
0: Δεν τον έχω εύκαιρο, όχι.
1: Όταν θα τον έχετε, στείλτε με ένα μήνυμα.
0: Το ψάξαμε χοντρά για κάποιους λόγους εδώ με κάτι φίλους μου. Δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε κάτι φίλους.
1: Ναι, όταν βρείτε το. Αν κάνετε τον κόπο και βρείτε το όνομα, δεν τον
2: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valley. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valley.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Το απάλληλες γειτονιές σε συγκεκριμένο χώρο. Τώρα το υπόγειο με μπερδέψατε τώρα. Με κάνατε κουβά.
1: Θα το ψάξω. Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα όλα ισχύουν και τίποτα στο τέλος δεν ισχύει. Θα πιαστούν τώρα από αυτό που είπατε και θα βαφτίζουν τις πιλωτές υπόγεια.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Καλά, δεν είναι καινούργιο.
0: Στην Ελλάδα ζούμε. Και έχει κουραστεί η ψυχούλα μου πλέον. Όπως όλων, είμαι σίγουρος όπως όλων όσων ακούν την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Έχουν κουραστεί οι ψυχούλες μας. Δεν παλεύεται πλέον. Εγώ το ξέρετε ότι δεν έχω αυτοκίνητο, σας το έχω πει.
1: Όχι.
0: Ούτε πατίνι, ούτε ποδήλατο, ούτε τίποτα. Ενσυνείδητα και πώς το λένε. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Μα απορώ γιατί έχουν πάθει όλοι τελείριο. Κλείνω, εντάξει, κύριε Παρδαλή. Και αγοράζουν αυτό. Με ποια λογική παίρνεις το 2026 στην Αθήνα αυτοκίνητο, ρε φίλε? Εσύ που πας και αγοράζεις.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Κάνω ένα ερώτημα, κύριε Παρδαλή.
1: Το ακούω το ερώτημα, δεν έχω απάντηση.
0: Το 2026
1: υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη για τη δουλειά τους ή για κάποιες μετακινήσεις.
0: Δεν μιλάμε για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη να βγάλουν το ψωμί τους. Κάτι 19χρονες, κάτι 22 χρονών βγαίνουν με το φραπέ στο χέρι, κάνουν βόλτα, παίζουν τον μπεγλέρι, πάνε κορνάρουν στο αγαπάκι για να το πάνε στην καφετέρια και γίνεται της μουρλής. Ή δεν τα βλέπετε, κύριε Παρδάλη?
1: Εντάξει, δεν πρέπει να πάει και το αγαπάκι με κάποιο τρόπο για καφέ, τι να κάνουμε?
0: Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη, δηλαδή ο γονιός, ο πατέρας και η μάνα αυτού του παιδιού που του παίρνει αυτοκίνητο ή της παίρνει αυτοκίνητο για να κάνει βόλτα με τη φιλενάδα της να πιούνε φραπέ, δεν μπορεί να της πει κορίτσι μου, δεν σου πάρω τέτοιο τόρο.
1: Κορίτσι μου και αγόρι μου, μην το βάζετε. Και κορίτσι μου και αγόρι μου, και
0: αδικό. Έχω αδικό.
1: Όχι, μην το εξειδικεύετε στο φίλο. Μπορεί να είναι αγόρι-κορίτσι, ναι, εντάξει.
0: Είπα, αγόρι-κορίτσι, το είπα, αγόρι-κορίτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο παπάς και η μαμά πάνε και τους παίρνουν αυτό.
1: Γιατί
0: 18 χρονών, κύριε Παρδάλη, δεν διαθέτει 15 χιλιαρικάκια για να πάει να πάρει αμαξίδι.
1: Όχι, το παιδί συνήθως δεν διαθέτει.
0: Ωραία, αν είναι 24-25, μπορεί να με πείσει ότι δούλεψα, κύριε, 5 καλοκαίρια.
1: Εντάξει, και να πάρει ένα μικρό αυτοκίνητο, βέβαια. Μπορεί.
0: Αλλά 18 χρονών δεν έχει δουλέψει 5 καλοκαίρια.
1: Δεν έχει,
0: έτσι. Και βγαίνουν με τον μπεγλέρι και είναι άλλες με το σκιστό το φόρεμα και πάνε.
1: Αφήστε
0: για
1: το φόρεμα, δεν παίζει ρόλο. Μην το μπλέκετε.
0: Ναι, τώρα τα λέω λίγο έτσι για να
1: γελάσουμε. Όχι, μην το μπλέκετε, δεν είναι. Εντάξει.
0: Να γελάσουμε και λίγο.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
0: Είναι για κωμωδία η κατάσταση.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 1-0 προηγείται η Αργεντινή, εδώ και η Αργεντινή. Δεν πρόλαβα να δω και το σκόρερ εντωμεταξύ. Είδες τα εκεί? Όχι. Κάτσε να το δούμε τώρα. Λοιπόν, είναι από μέση 21 λεπτό. Ο συνήθις ύποπτος και αυξάνει και τα τέρματά του, γιατί τον κυνηγάει και Μπαπέ. Σωστά. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λάθος μου λέει ο κύριος Γιώργος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διευκρινίζει το καθεστώς των θέσεων σε πιλωτές, η χρήση στάθμευσης είτε σε πιλωτή είτε σε υπόγειο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιοκτήτες ή νοικιαστές διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Στο υπόγειο εγώ βλέπω άλλο πράγμα. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πόλης γενικής θέσης στάθμευσης σε πρόσωπα που είναι τρίτα και δεν κατοικούν σε κτίρια. Εξαιρέσεις. Παλαιότερες συμβολιογραφικές πράξεις και κλειστές θέσεις στάθμευσης σε υπόγεια με χιλιοστά αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοξίες που μπορεί να μεταβαστούν, αλλά και πάλι ο χρήστης δεσμεύεται από τους κανονισμούς χρήσης. Κυρία Ιωάννα, μου έχετε στείλει και παραπομπές. Δεν μου ανοίγουν κάτι οι παραπομπές που μου έχετε στείλει. Α, ανοίγουνε. Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος λέει για το πάρκιν, μου έχει στείλει και η κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Για την πιλωτή όμως. Ωραία, θέλουν λίγο μελέτη αυτά. Δεν είχα εικόνα ότι υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Εντάξει. Και σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε. Λοιπόν, θέση λέει στάθμευσης που δεν είναι προϋπόθεση για την έκπτωση άδειας οικοδομής της κάνει ότι, ορίστε, θέση στάθμευσης που δεν είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδεια οικοδομής της κάνει ότι γουστάρει ο ιδιοκτήτης τους. Μου γράφει εδώ ο έξτρα. Δεν το είδα, Γιάννη, τον κόλ. Δεν το είδα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τη μία. 2-11-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Άγγελος. Βέβαια, λέει, να λέμε ότι κάποιοι, πολλοί όχι λίγοι, ενώ έχουν θέση σε πιλωτή υπόγειο, παρκάρουν έξω. Και αν δεν βρουν θέση, λέει, πάνε μέσα. Αλλά εγώ, αν μπω στη θέση τους μέσα, θα με φάνε. Καλά, δεν μπορώ να μην δέσει στη θέση τους. Εννοείται. Εδώ, βέβαια, υπάρχει και το άλλο. Τώρα με έβαλε λίγο να το ψάξω. Ο Μυρμηδόνας. Εδώ υπάρχει το άλλο. Να έχει αγοράσει κάποιος θέση σε υπόγειο πάρκινγκ. Νόμιμα, παράνομα, εντάξει, αυτό είναι προς εξέταση. Και να μην πληρώνει κοινόχρηστα. Διότι το πάρκινγκ έχει και ρεύμα, έχει και πόρτα, η οποία υπόκειται σε φθορές. Πολύ μικρό είναι το μερίδιο, δεν έχει σημασία. Με βάση τα χιλιοστά του έχει κάποια κοινόχρηστα. Ας είναι απειρό ελάχιστα. Γιατί εγώ μπορεί να μπαίνω στο πάρκινγκ μία φορά το μήνα και ο άλλος να μπαίνει 5 φορές την ημέρα να μπαίνω βγαίνει. Έτσι. Ή το αντίστροφο. Η φθορά λοιπόν που προκαλείται στην καραζόπορτα ή στα φώτα που ανάβουν αυτόματα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να μετρηθεί με βάση το πόσες φορές μπαίνει ο καθένας, γι' αυτό και πάει με βάση τα χιλιοστά. Όπως γίνεται πάντα στα κοινόχρηστα, σε όλους τους χώρους όπου επιβάλλονται. Αλλά άντε ψάξε βρες. Στην πολυκατοικία, όταν η θέση στάθμευση είναι κλειστή, δηλαδή έχει δικιά της καραζόπορτα, το πάρκινγκ θεωρείται σαν ιδιωτικός χώρος και έχει κοινόχρηστα χιλιοστά, οπότε μπορεί να το πουλήσει και να το κάνει ό,τι θέλει. Η θέση στάθμευση της πιλωτής, ο ιδιοκτήτης κάνει μόνο χρήση πάρκινγκ, οπότε αν ένας έχει πάρει το αυτοκίνητό του για διακοπές, εγώ μπορώ να βάλω μια ψισταριά να ψήσω στη θέση του. Δεν απαγορεύεται, εννοείται, δεν τον ενοχλώ, αφού λείπει για παράδειγμα. Στη δικιά μου την πολυκατοικία υπάρχει κλειστή θέση στάθμευση αυτόνομη, η οποία δεν είναι σε υπόγειο, οπότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει να κάνει αν είναι υπόγειο ή ισόγειο, αρκεί να είναι κλειστή. Α. Καταλαβαίνω, κύριε Δημήτρη, αυτό που περιγράφετε. Καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω. Γιατί τώρα ο νόμος, ξέρετε, κλειστό, ανοιχτό, πιλωτή, υπόγειο, χιλιοστά κτλ. Κτλ. Ενδιαφέρον είναι πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για διακοπές. Έχουμε καλά να είμαστε, βέβαια, πρωτίστως, αλλά θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 Αυγούστου, πρώτα Θεός. Και μετά για 2 εβδομάδες φιλοδοξώ να απουσιάσω. Οπότε μέχρι τότε μη ρωτάτε καθόλου. Δεν έχω εικόνα όμως για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστώ και κανένα Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω ακόμα. Άμα λέει καταλάβεις για τις θέσεις στάθμευσης, να μας πεις και εμάς. Ναι, θα προσπαθήσω να καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολο πάντως. Έτσι που το βλέπω. Θα ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν, με τη νομική επιστήμη δεν έχω καμία σχέση. Εκδηλώσεις στην Αθήνα για την 4η Ιουλίου δεν γνωρίζω. Για ποιο λόγο να έχουμε εκδηλώσεις εδώ? Φαντάζομαι ότι η Αμερικανική Ένωση μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κάτι. Η Έλληνο-Αμερικανική Ένωση. Αλλά κάτι περαιτέρω δεν νομίζω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και θα υπάρχουν εκδηλώσεις.
Ναι. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα κύριε Στέλιο, καλή ξεκούραση εύχομαι. Κάθε καλό. Και σε εσάς κύριε Χρήστο, κυρία Σωτηρία επίσης. Ξαναλέω, πολλοί μου στέλνετε για καληνύχτα κτλ. Κτλ. Γι' αυτό δεν διαβάζω τα μηνύματα, διαβάζω μόνο τα ονόματα. Το πιάσαμε αυτό το θέμα με τη φάρσα των Ρώσων. Κοιτάξτε, επειδή έχουν πέσει και άλλοι θύματα και πρωθυπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί άλλων χωρών, εγώ νομίζω ότι το να παραδεχτείς ότι έπεσες θύμα φάρσας δεν είναι κακό πράγμα. Όταν όμως αρχίζεις και κάνεις λόγο για ασύμμετρες απειλές και πώς το λένε, ψηφιακούς πολέμους και υβριδικούς πολέμους και τέτοια, δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ ικανή αυτή η δύο τύποι Ρώσοι. Είναι πάντως λέει γνωστή. Το τι πληρώνει λέει και τι όχι, κοινόχρηστη είναι θέμα πίνακα κοινοχρήστων. Σωστό. Αλλά όταν είναι ένα πολύ μικρό ποσό, πολύ μικρό, γιατί είναι μια θέση στάθμευσης, κανείς δεν ασχολείται με το να το εισπράξει, να το ζητήσει, και επί της ουσίας επιμερίζεται, αλλά είναι πραγματικά δεν ασχολείται κανείς. Μπορεί κάπου να ασχολούνται. Εδώ μου λέει Τενερίφη και Μαδρίτη πληρώνουμε έμφυα και κοινόχρηστα στα γκαράζ. Μου δώσατε λέει ωραία νέα ιδέα. Θα νοικιάσω το δικό μου της Μαδρίτης. Πληρώνω λέει 100 ευρώ παρά να το πουλήσω. Δεν το στέλνετε εδώ κύριε Αλέξανδρε. Να κάνω. Να είστε καλά. Μου στείλατε και πριν, κάπου είδα το σκυλάκι σας μου στείλατε. Γενέθλια κάτι έχει. Α, το χάσα το μήνυμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε, το άτομο με αναπηρία, εφόσον δικαιούνται θέση στάθμευσης, αν δεν θέλει να την διεκδικήσει, δικαίωμά του. Αλλά εφόσον τη δικαιούται, έχει κάθε λόγο να την πάρει. Έτσι, και με τον νόμο. Και δεν μπορεί να του πει και κανείς κουβέντα. Μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, αν δεν θέλει να τη διεκδικήσει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί 1002. Πάμε. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης ήταν στο ρύθμιση των ήχων. Έχουμε εντωμεταξύ ημίχρονο. Με ένα 0, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, λοιπόν, όπως σας έλεγα, στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Εδώ στον Real FM, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέξετε για τις ώρες που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχει βροχή και καταιγίδες, και γενικώς να προσέχετε με τους ανέμους τις δραστηριότητές σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και σε εσάς κύριε Λάμπη ευχαριστώ πολύ, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, υγεία να έχουμε, για το βράδυ της Δευτέρας στις 9 μετά τον Νικό Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Και πάνω που είπα για σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δεν μ' αφήνω.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

φωτιά σέβεντας μια φυλακή. Λα, ξεκλείδωσε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσιά.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.